0: Και μην ξεχνάτε ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Γιώργος Γιαννίσης, μέρος δεύτερο, δεύτερο ημιχρόνιο. Πάρα πολλά τα μηνύματα, μεγάλο τον ενδιαφέρον για το Μουντιάλ. Τώρα μπαίνουμε, όπως έλεγε και η Μαρία, σιγά σιγά στα ωραία, στα καλά, στα ζευγάρια, για υπολογισμούς που μπορεί κάποιος να συναντήσει κάποιον άλλον, αν μπορεί να υπάρξει Μέση και Ρονάλντο μαζί, σιγά σιγά. Αντιμέτωποι μάλλον, σιγά σιγά μπαίνουμε στην ωραία φάση, Μαρία μου. Έτσι δεν είναι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Από Κυριακή και μετά, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από Κυριακή, Δευτέρα. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο γιατί για μας είναι Κυριακή.
0: Η διαφορά
1: ώρας, είναι Δευτέρα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Για μας είναι Τρίτη. Εμείς είπαμε ναι, οι άλλοι είπαν όχι.
0: Ναι.
1: Έχετε δίκιο αυτό που λέει για το άρμεγμα των ζώων. Ότι μια φορά είναι αγχολητικό, πολλές φορές είναι τενοντίτιδο.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι,
0: έχει, ναι, είναι πολύ σκληρό. Είναι πολύ σκληρό και δύσκολο.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Είσαι αγρότης ή κτηνοτρόφος. Ναι.
1: Εμένα η γυναίκα μου λέει είναι απεντομότρια. Κάνει απεντόμωση. Φεύγει 6.30 το πρωί, γυρίζει 10 το βράδυ, δουλεύει με στολές, μάσκες, με αυτή τη ζέστη. Πραγματικά τη θαυμάζω. Και πολύ καλά κάνεις. Το τσάμπα είναι ωραίο. Το Πάσχα είναι ωραίο, όπου έχει τσαμπαρνί και μπύρες, λέει ο Σόγαμπρος.
0: Έχει ο Σόγαμπρος.
1: Μπράβο, έχει μελετήσει τη ζωή.
0: Έτσι ξεκινάς όμως, ο Σόγαμπρος. Ξεκινάς σαν να είσαι ο εκλεκτός γιος της οικογένειας.
1: Ναι, αλλά μετά κουβαλάς.
0: Μετά είσαι.
2: Ρε παιδιά, μια βοήθεια να πούμε.
0: Και αρχίζει έτσι, να είσαι καλά, ρε πεθερέ. Πεθερούλα μου, λίγα μου, πεθερούλα. Και μετά.
2: Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, θα ψήνω εγώ 6 ώρα να τρώνε όλοι. Ο αδερφός για δεν σηκώνεται, ρε.
0: Τσακώνεσαι με σόγια.
2: Και εσύ δεν θα σηκώνεστε, ρε.
0: Οικειοποιήσε το χώρο και γίνεσαι ο πατέρας του σπιτιού.
1: Ακριβώς έτσι.
2: Πρέπει να μου λες τώρα μην τα γυρίσω όλα τούμπα εδώ πέρα και δεν φάτε τίποτα, τρώτε σαντζίκια.
1: Λοιπόν, τώρα που με στρώτε, έχει προκύψει ένα θέμα με τους λαγοκέφαλους.
0: Επικηρύχθηκαν. 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό.
1: Το κιλό, για να τους εξοντώσω και τα λοιπά. Πάλι παρεμβαίνουμε και επεμβαίνουμε.
0: Πρέπει να επεμβαίνουμε.
1: Γιατί, όχι, γιατί βγήκαν οι ειδικοί, βγήκαν οι πανεπιστήμονες και είπαν, παιδιά, δεν δαγκώνουνε οι λαγοκέφαλοι. Το μόνο που μπορείς να πάθεις από τους λαγοκέφαλους κακό, είναι να τους φας. Γιατί είναι τοξικοί. Είναι τοξικοί, σε παρακολουθούν. Σου κοιτάνε το κινητό.
0: Παίρνουν τηλέφωνο μια φίλη και
1: ρωτάνε
0: αν είσαι εκεί. Μην πας σε αυτή τη δουλειά.
1: Αυτό,
0: γιατί
1: ναι,
0: τώρα και
1: γιατί
0: ποιος,
1: φοράς αυτά.
0: Και ποιος θα κρατάει το σπίτι.
1: Τι μαγιό είναι αυτό που φοράς.
0: Αυτόν από που τον ξέρει, σίγουρα δεν έχετε κάνει κάτι, δεν έχετε κάνει σεξ με αυτόν.
1: Γιατί τον κοίταξε.
0: Δεν έχετε κάνει σεξ με αυτόν.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ θέλω να ξέρω το παρελθόν σου.
1: Με πώς έχει πάει.
0: Με το μέλλον το Γιώργο. Το χρήστο το Γιώργο.
1: Και διαβάζω τώρα ένα θέμα που λέει. Το λαγόκεφαλο δεν τον τρώμε. Τρώμε όμως το λιοντόψαρο.
0: Πού τα ξεχωρίζω, τι λιοντόψαρα.
1: Όχι, το ξεχωρίζει. Εγώ τα ξέρω τα λιοντόψαρα γιατί τα έχω συναντήσει κάτω στον βυθό. Είναι πανέμορφα. Πανέμορφα ψάρια.
0: Γιατί να το φας αυτό το παγόνι της θάλασσας.
1: Ναι, είναι το παγόνι της θάλασσας, πραγματικά.
0: Αυτό το παγωνάκι. Και πώς το τρως αυτό.
1: Πώς
0: έχει
1: το
0: μέσα κρέας.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Ναι, εννοώ. Έχει,
1: μην
0: είναι
1: κοιτάς,
0: σαν
1: αστακός. Ναι.
0: Είναι σαν τη Ριαλινίδου ντυμένο. Είσαι αλλού για αλλού. Είμαι του αστακού. Τι είναι αυτό.
1: Το οποίο βέβαια είναι δηλητηριό. Δηλαδή μπορεί να σε τσιμπήσει. Μπορεί να σε τσιμπήσει. Αυτό το λεοντόψαρο δεν το. Αν πει.
0: Έχει και φοβιστικό όνομα ο λεοντόψαρος. Ο τρίτος, ο Ριχάρδος.
1: Ναι, είναι. Ρε παιδιά, αν το. Και αυτό αντιραδιοφωνικό.
0: Δεν πειράζει, μα όλη η εκπομπή είναι αντιραδιοφωνικό.
1: Πολύ εντυπωσιακό ψάρι.
0: Έχει από πάνω, σαν να έχει καρφωμένα σπαθιά μπλε, φτερά στο πλάι.
1: Φτερά στο πλάι. Το έχετε δει σίγουρα στο Ποσειδόνιο αυτό, στην αρχή, πριν βγει ο Οικονομόπουλος.
0: Okay. Πορτοκαλί το κεντρικό κορμάκι του.
1: Ριγέ.
0: Άσπρο πορτοκαλί.
1: Θα το κάνει σίγουρα η Αντίντας, θα το κάνει φανέλα για το επόμενο Μουντιάλ. Σίγουρα.
0: Σούπα το βλέπω αυτό εγώ. Το βλέπω σούπα. Okay. Άστα.
1: Λοιπόν, το λέω το ψάρο τρώω. Γιατί τέλος πάντων να σου πω κάτι. Φάει μια μαρίδα. Φάει, ξέρω εγώ, φάει ένα γάβρο. Φάει.
0: Μια σαρδελίτσα.
1: Φάει μια σαρδελίτσα. Ένα, πώς το λένε. Φάει ένα μπαρμπούνι. 80 ευρώ το κιλό. Όχι. Πώς το λένε τα άλλα που μοιάζουν με τα μπαρμπούνια, αλλά έχουν.
0: Θα βρήκε άνθρωπο που δεν δίνει
1: κιλό. Ένα πετρόψαρο, κάτι ρε παιδί μου. Ναι, άστα τα λέω ντόψαρα δηλαδή. Πραγματικά.
0: Κολοχτύπα φάει.
1: Φάει μια κολλή και αυτή.
0: Ωραία.
1: 120 ευρώ το κιλό.
0: Ναι, ναι. Και η κερασμένη είναι φανταστική.
1: Η κερασμένη είναι.
0: Με λιγκουίνια. Και μέσα βρασμένα στο ζουμάκι,
1: έτσι,
0: στο ζουμάκι,
1: έτσι,
0: να τα πετάς στο χασταρόλι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτή τη φασαρία που έγινε για τους λαγοκέφαλους, μετά βγήκαν οι ειδικοί και εκεί πάνε, παιδιά, ηρεμήστε. Δεν είναι επιθετική, αμυντική.
2: Κανονική είναι. Κατάλαβε.
1: Ένα λίμπερο, ένα δεξιμπάκ, τέτοια δεν, πράγματα είναι.
2: Δεν είναι επιθετικό, κανονικό. Ναι. Ναι, αλλά χτες είδα ένα βίντεο. Έκανε για το λαγοκέφαλο. Έκανε σπριντ. Βγήκε τελείως έξω από το νερό και ξαναμπήκε. Πήγε να πάρει φρέντο. Δεν ξέρω, αυτά θα βγάλουν πόδια, θα φάμε μπουνιές. Καλά.
1: Καλά, λέει. Δεν τους εξοντώνουν επειδή μπορεί να σε τσιμπήσουν, Μαρία, εκεί που φλεξάρει στο Insta, αλλά επειδή τρώνε, είναι ρίσκο για άλλα είδη. Α, ότι.
2: Τρώνε τα άλλα ψάρια.
1: Πάντως δεν είναι επιθετική.
2: Οι πανεπιστήμονες, αυτοί όλοι οι χαρτογιακάδες από τα γραφεία, ξέρεις εγώ, το αγλίφτης των Κροατών, δεν ζουνε βέβαια από το ψάρεμα. Μπορεί να σου λένε ότι ο λαγοκέφαλος δεν κάνει αυτό, αλλά άμα τα άλλα ψάρια που μπορούμε να τα καταναλώσουμε τα διαλύουνε και δεν μπορούν οι ψαράδες.
1: Και μετά δεν έχουμε ψάρια.
2: Δεν έχει κονό άλλος να φάει, που είναι ψαρά. Πού ψαρά θα βρει μπριζόλα του. Τι έβγαλα εδώ πέρα. Έβγαλα γουρουνότσα.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Είπε κούτσο μουρα. Γιατί έχω ακούσει διάφορα στη ζωή. Πάμε διάλειμμα.
1: Λέει κάτι φάιν.
2: Ναι,
1: επίσης.
2: Ένα μαλακόψαρο.
1: Ένα μαλάκιο.
2: Ναι, ναι. Μαλάκια, μαλάκια. Γιατρός, μην εγώ μας.

0: Χαλκοκέφαλος λέει κάποιος να τσαφανίσουμε. 20 μετά τις 9 επιστρέψαμε. Η εκπομπή είναι παντός καιρού, παιδιά. Ναι, και έχει να κάνει με πολλά θέματα. Κοινωνικά, ποδοσφαιρικά, αθλητικά,
1: ζωικά,
0: ψαρικά, χλωρίδα και πανίδα.
1: Τώρα, χλωρίδα και πανίδα, είδαμε και ένα βίντεο από την Αυστραλία, όπου στην αυλή ενός τύπου έχουν έρθει δύο καγκουρό. Το ξυλίκι που έχει πέσει.
0: Έρθει πολύ ξυλίκι.
1: Τι μπουρνάζει, μου λες εσύ, έξω από το Colonies Club. Μιλάμε για αδιανόητο ξυλίκι ανάμεσα σε δύο νεαρά καγκουρό. Και έχει πλάκα, γιατί πάντα μπαίνουν στα σχόλια σε κάτι τέτοια και λέει κάποιος, καλά είναι δυνατόν, ο τύπος κάθεται και τους βλέπει να τσακώνονται και δεν τους βάζει μια φωνή να ηρεμήσουν και να φύγουν. Για τα καγκουρό. Τι κάνετε πια πλέον για τα κλικ και για τις προβολές? Αφήνετε τα καγκουρό να τσακώνονται.
0: Εν τω μεταξύ θα πλακωθούν στο χωράφι παρακάτω. Απλά το κινητό σήκωσε.
1: Αυτή είναι η φύση τους. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, βλέπεις δύο καγκουρό να ρίχνουν πικ-σλάξ.
0: Ναι.
1: Θα πεις ανάμεσα, θα πεις παιδιά μην τσακώνεστε. Παιδιά μην τσακώνεστε.
0: Είμαι ένα μάρσι που κρέμα.
1: Εντάξει, εμένα δεν μου έκανε εντύπωση αυτό το βίντεο. Εγώ έχω δύο παιδιά στο σπίτι. Το βλέπω κάθε μέρα αυτό.
0: Και δύο χάρτη θα το δένει τον Αντρέα, πιο μεγάλη.
1: Τι εννοείς?
0: Λε παιδί μου, όταν θα αναπτυχθούν και ολοκληρωτικά θέλω.
1: Θέλω να σου πω ότι γενικότερα η πρώτη σφαλιάρα στο σπίτι έπεσε από τη Γιωχάντη προς τον Ανδρέα. Καταλαβαίνεις, ναι. Ο Ανδρέας γύρισε και με κοίταξε εκείνη τη στιγμή.
0: Τώρα να κάνω εγώ τι.

0: Καλημέρα στη Miss Mary, την αγαπημένη μας. Σας ακούω, λέει, και μου τρέχουν τα σάλια πρωί-πρωί. Κουίζ του μπαμπά μου, παλιού ψαροντουφεκά και καλοφαγά. Ποιου ψαριού δεν τρώνε το κεφάλι οι γάτες. Όπα, τι γίνεται.
1: Δεν έχω καθόλου γνώση για τα ψάρια.
0: Τη κουτσομούρας γιατί.
1: Γιατί
0: το τρώμε εμείς.
1: Α, ωραίο.
2: Το ήξερες αυτό.
1: Λοιπόν. Πάμε τώρα σε μία είδηση. Γίνεται ένας χαμούλης με την αποστολή του Ιράν και της Αιγύπτου. Η FIFA αγνοεί εκκλήσεις Αιγύπτου και Ιράν να απαγορεύσουν τις σημαίες ΛΟΑΤΚΙ και τις εκδηλώσεις του Pride έξω από το γήπεδο. Είχε κανονιστεί να υπάρχει μία διαμαρτυρία, μία εκδήλωση. Εκδηλώσεις του Pride είναι από καιρό προγραμματισμένες πριν από τον μεταξύ τους αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο. Οι δύο ομοσπονδίες, η Ιράν και η Αιγύπτου, ζήτησαν από τη FIFA να απαγορεύσει την είσοδο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο γήπεδο, τις σημαίες ή κάποιο τελετουργικό, ζητώντας να σεβαστούν τις ανησυχίες των φιλάθλων μας. Έτσι. Ωστόσο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αγνοεί πλήρως τις εκκλήσεις, δεν θα εμποδίσει φιλάθλους από το να φέρουν τις συγκεκριμένες σημαίες και θα γίνουν κανονικά οι εκδηλώσεις έξω από το γήπεδο. Εγώ προβλέπω ξύλο.
0: Μπα.
1: Αλλά εντάξει,
0: Δεν νομίζω. Ότι το Ιράν και η Αίγυπτος δεν θέλουν τις εκδηλώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
1: Καθόλου. Έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, έχουν στείλει mail, έχουν πει ούτε... Εντάξει, έχουν κάνει πολλές εκκλήσεις, με κάθε τρόπο, σε πρεσβείες, με κάθε τρόπο.
0: Okay.
1: Αλλά η FIFA αγνοεί αυτές τις εκκλήσεις.
0: Ναι, εγώ με τη FIFA είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει τώρα, τα παιδιά είναι έξω και φωνάζουν για τα δικαιώματα. Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι κολλητικό, το έχουμε ξαναπεί.
1: Δεν κολλάς τώρα αυτή τη σημαία αυτή.
0: Δεν παθαίνεις κάτι.
1: Από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Μιλάμε για σοβαρές εκκλήσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι πιο σοβαρό ήταν το γεγονός ότι το Ιράν έπαιζε στην Αμερική και μετά πήγαινε στο Μεξικό να μείνει.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι ήταν λίγο πιο σοβαρό το ότι είχαν αποκλείσει τη μισή αποστολή, ας πούμε, του Καλικόπτη Βίζα. Είναι λίγο πιο σοβαρό αυτό.
1: Εννοείται. Αλλά πιο πολλές εκκλήσεις έχουν
0: αυτό. Ναι, από τις πολύχρωμες σημαίες. Νομίζω.
1: Έχουμε πιο πολλές εκκλήσεις για αυτό.
0: Μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα από Ευρώπη, από Ολλανδία, από Γερμανία. Λιώνεται στη ζέστη, 35-38 βαθμούς.
1: Και εδώ έχουμε μια από φόρ.
0: Καλημέρα από το ανυπόφορο από τη ζέστη Ulm. Μια εβδομάδα πλέον κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα σύν ανεμιστήρα. Έχουν ξεπουλήσει ανεμιστήρες παντού. Πάμε να πουλήσουμε κανένα ανεμιστήρα στην κεντρική Ευρώπη να βγάλουμε λεφτά.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Δεν το είχατε σκεφτεί.
1: Θα πάρω το φορτηγάκι, δεν έχει καλά φρένα. Φρενάρει και ακούγεται στην κατηφόρα. Θα φτάσουμε στο Ντόρτμουντ στα 39-50 ώρες θα είμαστε εκεί. Θα κάνουμε
0: και σιγά. Παρασκευή πρώτον, λέει κάποιο. Και είστε και οι δύο στο στούντιο.
1: 26 έκτου.
0: Ενώ είναι 26 έκτου.
1: Κάθε χρόνο.
0: Στατιστικοί δείκτες φτώχειας και χαζομάρας. Αυτό είναι φτώχεια, λέει κάποιος.
1: Φίλε
0: θα
1: μου,
0: σου πω εγώ.
1: Και 26 Ιουλίου θα είμαστε. Παρασκευή. Εντάξει, υποθέτω. Εντάξει, δεν έχω δει την
0: αδειά. Θα σου πω εγώ από την επόμενη εβδομάδα. Παρασκευές.
1: Πάντα εδώ είμαστε, ρε παιδί μου. Τέτοια εποχή. 26 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Είμαστε εντάξει, πάντα εδώ 9 χρόνια. Εκτός αν είναι κάποια παράσταση, αλλά στο πρόγραμμα εδώ είμαστε. Δηλαδή από τέλος Ιουλίου και μετά έχουμε τις. Ρε παιδί μου, τις κεντρικές.
0: Πες από αρχές Ιουλίου, γιατί θα εκτεθούμε.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Η εκπομπή λέω ολοκληρωτικά. Τέλος Ιουλίου, γενικά τον Αύγουστο, η εκπομπή ολοκληρωτικά και εγώ και εσύ συνήθως λείπουμε. Αλλά γενικά έτσι είναι τα αθλητικά.
0: Εντάξει, την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε μαζί.
1: Θα είμαστε εδώ.
0: Μετά βλέπουμε.
1: Θα το δούμε μετά. Αλλά η εκπομπή θα είναι εδώ, η αποδότηση από εκεί. Θα υπάρχει.

0: FIFA! Άντε. Δεν είναι και σημαία Παλαιστίνης να απαγορευτεί, λέει
1: κάποιος. Εννοείται.
0: Εκείνο κολλάει. Εκείνο κολλάει.
1: Η FIFA λέει στο Μουντιάλ του Κατάρ άφησε τη Λάτκη γινόταν αντί...
0: Όχι ρε φίλε, αφού γινόταν στο Κατάρ.
1: Γιατί η FIFA, παιδιά...
0: Πηγαίνει go with the flow.
1: Όταν η FIFA, όταν η Αμερική δεν άφησε το σωμαλό διαιτητή να μπει, το απέκλεισε τη FIFA.
0: Μας ο Ιφαντίνο τι είπε.
1: Ο Ιφαντίνο είπε, παιδιά, τώρα θα ανακατευτώ εγώ στο ποιον βάζει ή ποιον βγάζει η χώρα στη...
0: Μα είμαστε σοβαροί.
1: Σε σοβαρά πράγματα. Ναι, ήξεσαι αυτή. Εγώ είπα, εντάξει, είπα μια φορά πρέπει σε αυτό.
0: Γίνονται αυτά.

0: Θύμησε μου, Μαρία, πότε είχαμε Harry Styles εδώ?
1: Πότε?
0: Είχαμε.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι,
1: αλλά πότε? Πότε?
0: Σταμάτησε συναυλία του.
1: Ναι.
0: Στο Λονδίνο, στο Wembley. Σταμάτησε. Μαρία, να λοιπόν που η Ελλάδα είναι παντού.
1: Είναι παντού η Ελλάδα. Όπου σηκώσει μία πέτρα θα βρει από κάτω, τι θα βρει.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά. Θα βρεις έναν Έλληνα. Έχει την περιοδία του Together Together. Έχει αυτές τις 12 εμφανίσεις στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπερδεύτηκα.
1: Ναι, γίνεται πανικός.
0: Η Ελλάδα είναι παντού, Μαρία. Γιατί στην 6η εμφάνιση στο Wembley, όλοι ξέρεις τρελαμένοι, σταματάει τη συναυλία γιατί κρατούσε μια Ελληνίδα ένα πανό, ένα μήνυμα.
1: Ναι, ένα χαρτόνι.
0: Που λέει αυτό, συγγνώμη μου, αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή, λέει ο Χάρι Στάιλς, γιατί έγραφε η Ελληνίδα, πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ. Η Ελλάδα παντού στέκεται.
1: Η Ελλάδα που μπορεί. Η Ελλάδα που θέλει.
0: Τη λένε Φένια, γιατί ρώτησε τον
1: Μάτι. Μπράβο, Φένια, βρίσκεις τον τρόπο.
0: Όλο το στάδιο γελούσε και χειροκροτούσε. Δεν μπορούσε να το προφέρει. Το λέμε Φενέια. Χάρηκε πάρα πολύ για τη γνωριμία, γιατί η Φένια το έκανε δημόσιο με το πανί. Πούλησα φωτογραφίες με πατούσες για να έρθω στη συναυλία. Μπράβο, μπράβο Φένια.
1: Και μπράβο στους ανθρώπους που σπονσοράρανε τη Φένια.
0: Και τις πατούσες.
1: Που τη χορηγήσανε.
0: Ναι.
1: Για να πάει να δει τον αγαπημένο της καλλιτέχνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, παιδιά, αυτή είναι η τέχνη. Ενώ.
0: Η τέχνη της πατούσας.
1: Για το Χάρι Στάιλς.
0: Α, για το Χάρι Στάιλς.
1: Και μιας και μιλάμε για τέχνη.
0: Βεβαίως, αυτό λέγαμε.
1: Υπάρχει τέχνη, υπάρχει και το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Δεν χρειάζεται να πουλήσετε πατουσίτσες στο Instagram για να πάτε. Είναι δωρεάν από την Cosmote Telecom. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr κάθετος Telecom Road Show.
0: Μου ήρθες με κλειστό παπούτσι τώρα, τώρα πας τώρα να οικονομήσεις εσύ.
1: Τώρα θες εσύ
0: να οικονομήσεις.
1: Να κάνεις τι.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πάντα με αυτό το τραγούδι κάνω χέρια έτσι το βίντεο κλίμα.
1: Και γκέτες, γκέτες.
0: Ναι, ναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στην BWIN. Στην BWIN ξεκινάς το παιχνίδι σου σε στοίχημα ή Love Casino με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαρία, καλημέρα. Και μιας και σε λέει με την LGBTQ κοινότητα, μπορείς να μας εξηγήσεις τι σημαίνει το πλάσ που έχουν στο τέλος για μας τους αδέης? Είναι συνδρομητικό.
0: Είναι συνδρομητικό.

0: Στο FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του

0: Σαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6 και Μαρία, τα πρώτα τέσσερα ζευγαράκια τα έχουμε.
1: Για πες.
0: Έχουν προκύψει. Ολλανδία-Μαρόκο. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αν βλέπω Ολλανδούς. Βραζιλία-Ιαπωνία. Μη γίνει καμιά όμα εδώ από τις Ιάπωνες και επιβεβαιωθεί ο Ανδρέας και να πάω
1: έχει
0: σπίτι.
1: Έχει πει πρέμι τελικά ο Ανδρέας. Εντάξει, δεν ήξερε τις διασταυρώσεις. Αλλά είχε πει ότι μέχρι πρέμι τελικά μπορεί να φτάσει η Ιαπωνία.
0: Νότια Αφρική-Καναδάς. Mm-hmm. Ανοιχτό είναι αυτό. Πολύ ανοιχτό. Και είπα Βοσνία, επιτέλους η Βόσνη να μας...
1: Άντε, ναι. Mm-hmm. Άντε. Και πολύ κάτσατε. Θέλουμε να κοιμηθούμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Φιλάκια. Άντε. Περάσανε και στην επόμενη φάση.
0: Α, ωραία. Δευτέρα 8 το απόγευμα είναι το Βραζιλία. 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας είναι το Βραζιλία, η Ιαπωνία. Άντε λίγο, μωρή Βραζιλία. Έλα, μωρή Βραζιλία. Έλα, ρε Βραζιλία. Ωραίο μας το Βραζιλία, η Ιαπωνία. Δεν είναι, θα είναι και εύκολο για τους Βραζιλιάνους.
1: Δεν θα περάσουμε καλά.
0: Δεν θα περάσουμε καλά. Θέμα να περάσουμε. Θέμα να περάσουμε. Αλλιώς το κλάμα θα είναι αδιανόητο. Δεν θα έχουν προλάβει να πάνε. Δεν θα έχουν στεγνώσει τα δάκρυα, Μαρία.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Στην Ευρώπη πουλάνε ανεμιστήρες, άρα παίζει πολύ το OnlyFans.
0: Ναι, ρεαλιστικά. Καταλαβαίνω το.
1: Παιδιά, δεν είπαμε ότι είμαστε νέοι πατούσες. Ίσα-ίσα. Μια χαρά. Όποιος το κάνει.
0: Υπάρχει και πλέον το. Εφόσον... Δεν είναι καθόλου κάποιο φετίχ. Έχει γίνει μια κανονικότητα αυτό τώρα. Ναι, δηλαδή. Ναι. Okay.
1: Τη στιγμή που υπάρχει κόσμος που το αγοράζει αυτό.
0: Και κάποιος που το πουλάει.
1: Ναι.
0: Όλα καλά. Τες υποχρέωσες. Σου βάλε την πατούσα στα αυτιά να την πάρεις με το ζόρι. Τι στο πάγω το πατούσα, τι έκανε. Δημιούργησε.
1: Λες από τότε.
0: Βέβαια, ρε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Και το σπρώξε. Τα δύο.
1: Τώρα άλλο είναι αυτό.
0: Ναι, άλλο είναι, ναι. Αλλά αυτά ήταν τα κεντρικά. Ένας Μαρία, φυσικά άντρας, παράτησε τη δουλειά του και εξόδευσε πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο Μουντιάλ.
1: Την Αγγλία!
0: Ναι, λοιπόν,
1: την Αγγλία!
0: Άφησε τη δουλειά του. Πέρασε ένα χρόνο μαζεύοντας τα λεφτά. Έκανε το παξιμάδι και εξόδευσε όλες τις οικονομίες του για να ακολουθήσει την Αγγλία στο Μουντιάλ. Τέλειο όνομα το Σεμπάστιαν για να είναι τέτοιος.
1: Ναι, προβληματικός.
0: Ο Σεμπάστιαν δεν είναι στα καλά. 28 ετών ο Σεμπάστιαν, ο παράλογος Σέμπι, έτσι τον διάβασα και τον βάφτισα εγώ τώρα, έχει ήδη στην άκρη περίπου 11.600 ευρώ. Εντάξει, τα ξόδεψε όλα όσα έχει μαζέψει και τώρα ξοδεύει από τα έτοιμα. Κατάφερε να μπει τα κάλαντα, Μαρία, τα λαζαρούδια. Μάζεψε 23.200 ευρώ.
1: Μήπως πούλησε και αυτός πατουσίτσες.
0: Δεν θα αγόραζα πατούσα Σέμπι. Του σεμπάνε, του σεμπάνε. Εύκολο στη σκέψη, δύσκολο στο να το κάνει, ρε παιδί μου, να το φέρεις πέρας. Ταξίδεψε για το Μουντιάλ, ακολούθησε την εθνική σε κάθε βήμα. Είναι το σημαντικότερο τουρνουά στον πλανήτη, είπε στο Reuters. Να σου πω κάτι, έκανε μια επένδυση στο εαυτό του. Σίγουρα θα τα πάρει πίσω από μια εταιρεία social.
1: Λες.
0: Σίγουρα. Και είναι και πολύ ωραίο παλικαράκι, Μαρία. Είναι ένα 28χρονο λουλουδάκι.
1: Άγγλος.
0: Θυσίασε πολλά, είμαστε δίπλα σου.
1: Ροζ.
0: Πιστεύω ότι η Αγγλική Ομοσπονδία θα του δώσει τα λεφτά πίσω. Αν με ρωτάς. Τα κάνουν αυτά οι Άγγλοι. Μπορεί να μην κερνάνε τα ξαδέρφια τους. Μπορεί να έρχονται επίσκεψη με ένα σεπαρς πάει με τρεις λίρες. Αλλά, σας τα λέω από προσωπική
1: εμπειρία.
0: Αλλά κάτι τέτοια επικοινωνιακά τα γουστάρουν.
1: Ειδικά άμα αποκλειστούν στην επόμενη φάση.
0: 100%. Ναι. Πρώτα θα πούνε το μαύρο πρόβατο ο Σέμπι. Αλλά σκέφτεσαι ο Σεμπάστιαν να φέρει γούρι στην εθνική Αγγλία πόσα κοντινά θα γίνουνε.
1: Τώρα που είπες μαύρο πρόβατο, τι γίνεται αυτός της Manchester United.
0: Έχουν πάει τα
1: βλέπει πως είναι ο κόσμος.
0: Και τώρα που είμαστε σε περιβάλλον Αγγλίας, μπράβο στο μάγο. Στο μάγο που έκανε τα μάγια στο Χάρι Κέιν. Ο μάγος της Γκάνας. Βγήκε και είπε, συγγνώμη Χάρι Κέιν, σε απελευθερώνω τώρα από τα μάγια. Πήρα αυτό που ήθελα και τον απελευθέρωσα. Πρώτο σκόρερ Κέιν στο επόμενο μάτς. Θα βάλει δύο γκολ και βάλε. Σε απελευθερώνω Χάρι Κέιν από τα μάγια. Εάν βάλει δύο γκολ τώρα, επειδή είδες ένα σούτ από τα δύο μέτρα που την έστειλε στα πουλιά. Η μπάλα πήγε.
1: Ναι, ναι,
0: Ποιο ο Κέιν που βρίσκει στόχο, αυτό κάνει.
1: Ο Αραούχο είχε στείλει ένα τέτοιο σε ένα μπαλκόνι. Ποιο το είχε στείλει, ένα
0: τέτοιο. Δεν θυμάμαι. Η αλήθεια είναι ότι ο μάγος της Γκάνας άφησε ελεύθερο πλέον το Χάρι Κέιν από τα μάγια. Τι απελευθερούν ο αγκούρι μου από τα μάγια. Δεν τηρήσα έτσι καλέ μαγκάλο.

0: Ρε Μαρία, φαίνεται σαν τον Οσμάν είναι. Αφού έχει καταβολές από εκεί, δει προς Θεού δεν είναι. Έχει το ίδιο λακάκι με μένα. Φρανκ Ιλέτ. Ιλέτ.
1: Κάτσε να δω Instagram.
0: Ιλέτ, ναι καλά. Ιλέτ. Τι Ιλέτ μωρέ. Ιλέτ. Με το ζόρι. Φρανκ Ιλέτ. The United Strand είναι το παρατσόκλι του Μαρία. Που έπεσε και χτύπησε στο μάτι της Βαλένθιας με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Έβγαλε το πόδι του. Τσακίστηκε.
1: Πρέπει να βρω το Instagram του.
0: Δεν έχει το όνομα στο Instagram. Λέγεται Manchester United Strand.
1: The United Strand ναι, λέγεται. Ναι, ναι, ναι. 1,5 εκατομμύριο.
0: Followers, ναι.
1: Τι κουρεύτηκε.
0: Όχι,
1: δεν έχει.
0: Τι κουρεύτηκε. AI είναι αυτό.
1: Λοιπόν, 6,28 είναι.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Πριν από 14 ώρες. Συγγνώμη, παιδιά, σίγουρα τα έχει ψαλιδίσει. Σίγουρα τα έχει ψαλιδίσει. Κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Εγώ σου είπα ότι αυτό θα τον κουρέψει είναι ίδιο παδί.
1: Παιδιά, σίγουρα έχει μαζέψει το μαλλί. Δεν μπορεί.
0: Το λέω και το ξαναλέω. Αλλά.
1: Σίγουρα έχει πάρει ψαλίδα. Έχει πάρει ψαλίδα σίγουρα. Εντάξει. Κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Όταν θα έρθει η ώρα με ψαλίδι από πρόβατο. Ναι. Ο άλλος άρμεγα, τα είχα πει και στην εκπομπή, θα σου πω εγώ τώρα.

0: Όχι, δυστυχώς πάριε με
1: Πάριος.
0: Δύο, πάριος με δύο πι. Με δύο πα. Δεν μπορώ να το πω.
1: Παπάριος.
0: Πες το εσύ.
1: Σιγά, έχουμε
0: δεν μετράει το μέγεθος οι πατουσίτσες.
1: Α, τρόμαξα από. Επιλέγεται παπάριος. Δεν μετράει το μέγεθος οι πατουσίτσες.
0: Με το 47 και 2 τρίτα λέει θα πάρω αμάξι. Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Όχι.
1: Δεν πρέπει να είναι το δεύτερο δάχτυλο offside.
0: Θέλεις ευρυγόνιο φακό.
1: Δεν πρέπει το δεύτερο δάχτυλο να είναι offside. Δεν τους αρέσει το αρχαιολινικό πόδι.
0: Όντως, ναι.
1: Είναι offside το δάχτυλο, απορρίπτεται.
0: Το δικό μου είναι ίσα με το πρώτο.
1: Είναι, πάει βάρ και είναι μια χαρά. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο το δικό σου. Το έχω δει τυχαία. Αλλά και με screenshot σε φωτογραφίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τους ενοχλεί. Μαρία Παρασκευή είναι, να χαλάρωσα λίγο. Καλοκαίρι έρχεται. Έτσι κι αλλιώς θα απολυθούμε. Η αλήθεια είναι. Ναι, με 9 μποφόρ πήγαινε να κάνεις μπάνιο. Θα μπεις μέσα στο βυθό της θάλασσας και θα βγεις στο βυθό του μπικίνι. Μπα, μεταλλίδες.
0: Αν ακούσετε. Σάββατο μεσημέρι, το λέω από τώρα. Αν ακούσετε κάποια είδηση ότι σκάφος παρασύρθηκε.
1: Έλα ρε Μαρία τώρα.
0: Με δείτε.
1: Σταμάτα και χάχα.
0: Εγώ θα είμαι. Έλα τη Δευτέρα, μη στείλεις μήνυμα.
1: Έλα να με βρεις.
0: Κυριακή βράδυ, μη στείλεις μήνυμα. Δεν προλαβαίνω να έρθω, είμαι πολύ κουρασμένος και τα λοιπά. Έλα τη Δευτέρα. Αν έχεις ακούσει τέτοια είδηση, θα είμαι εγώ και θα με ψάχνουν. Εντάξει, αυτό. Πάω να βρω λεοντόψαρα. Πάμε σε break.

0: Ευχαριστούμε το ψεύτη Μαζονάκη που τραγουδάει αυτή τη στιγμή. Μαρία, το Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Ο
0: μίμος του Μαζονάκη.
1: Να μας πει χάλια ήταν η συναυλία. Έλα, μωρέ, μιλάει όλη την ώρα.
0: Ένα κενό που μεγαλώνει. Έλα τώρα. Φοράει περίεργα και είναι και ιδιόρυθμος. Έλα με το ψεύτη τώρα.
1: Καλά, έχει κάνει και αποτοξίνωση.

0: Σωστά, τελευταία. Α, πες μου, σε διάκοψε.
1: Κάποιος μάγος να απελευθερώσει και τον Πελίστρι, λέει κάποιος.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχει γραφτεί ήδη η ιστορία Μαρία στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Πριν καν, εντάξει, ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων. Έχουμε το 22 η επίδοση των 172 γκολ του Μουντιάλ του 22. Έχει ήδη καταρριφθεί, έχουμε 177 ήδη.
1: Εντάξει, έχουμε και περισσότερο παιχνίδι. Έχουμε περισσότερες ομάδες.
0: Χαίρο πολύ. Αλλά όταν θα βάζουν κάτω τα ρεκόρ, θα λένε ότι η μπαλάρα έχει παιχτεί και θα μετράμε μόνο αριθμούς. Έτσι βγαίνουν κάτι γατάκια πρώτη σκόρερ. Έτσι. Έλα, εντάξει τώρα. Ο Ιφαντίνο λένε ήδη ξέχασε το παγκόσμιο κύπελλο μας.
1: Καλά, εντάξει, ο Ιφαντίνο τι να πει.
0: Εντάξει,
1: έχει ακουστεί ότι την παράδοση του τροπαίου.
0: Ποιος θα την κάνει, ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: 100%. Και θα του κάνει tap, tap, tap και θα έχουμε και αγκαλιές του Κριστιανού.
1: Λοιπόν, αν μπορούμε να κάνουμε μια ανακοίνωση, βεβαίως μπορούμε, μια τσάντα που ξεχάστηκε χθες το βράδυ σε ταξί. Που άκουγε το σταθμό μας ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Είχε μέσα το απολυτήριο του γιού μου.
0: Λοιπόν, αν ακούει κάποιος που βρήκε μια τσάντα με απολυτήριο του παιδιού, εσύ είσαι ταξιτζής, έχεις τα απολυτήριά σου, τα πτυχία σου.
1: Μπράβο.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Επικοινώνησε εδώ και να έρθεις να φέρεις εδώ την τσάντα να χρεωθείς για να έρθει η κυρία με το γιο της να το πάρει.
1: Πού ξέρεις ότι είναι η κυρία. Μπορεί να είναι κύριος. Ο γιος μας. Α, ναι. Απολύθηκε. Όντε ρε, πότε.
0: Από το στρατό λες.
1: Πόσο χρόνο είναι ο γιος μας.
0: Πότε πήρε το απολυτήριο. Περάσαν τα χρόνια. Βάλουμε ένα τσίπουρο. Υπέθεσα ρε παιδί. Μπορεί να είναι ο πατέρας.
1: Καλά το υπέθεσες. Ναι, γιατί συνήθως ο πατέρας δεν ξέρει.
0: Να φέρεις εδώ, δεν τρέπεσαι. Να έρθει στον πηγούνι στο RFM και να αφήσει την τσάντα εδώ, παιχταρά μου, αν τη βρήκε. Γιατί μπορεί να μπει και κάποιο πελάτη και να τη τζίμπησε.
1: Α, αφήσει. Τι έβαλε ρε παιχτούρα. Τι έβαλε ρε παιχτούρα. Κλαπ τροπικάνο.
0: Ναι,
1: γιατί σήμερα δεν κάνει τον DJ.
0: Γιατί μου κάνει παρατήρηση.
1: Τι σου κάνει παρατήρηση.
0: Cash lighting αυτό.
1: Μανσπλάνι.
0: Εγώ μανσπλάνι. Λοιπόν, κλαπ τροπικάνο και back to back επιτυχή και θα επιστρέψουμε μερικά σλέ και never gonna give you up για να κλείσουμε τη σημερινή υπέροχη παρέα. Πολύ αέρα σήμερα, μεγάλη προσοχή και πολλά μποφόρ. Λίγο πριν πάρει τη σκυτάλη, έχω φάει ο Τσούσικας με τον Μιχάλη Σόχο για back-to-back μουσικό πρεσάρισμα.

0: Και ναι,
1: ναι.
0: Μαμά ήτανε. Με το μαμά ήταν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, ναι.
2: Παραδείξουμε κάποια
0: από
2: πράγματα.
0: Από την Τετάρτη Δημοτικού ήταν. Τα πολιτήρια δεν ήταν από τις φυλακές. Τροπή σας.
2: Εντάξει, δεν είπα κάτι. Είναι σημαντικό για το παιδάκι.
0: Ναι.
2: Βέβαια, μπορεί η μαμά να πάει να πάρει αντίγραφο από το σχολείο.
0: Ναι, καλή, ναι.
2: Οπότε δεν θα είναι κάτι.
0: Απλά είναι πώς το λένε, συναισθηματικό το.
2: Κοίτα, αν η τσάντα κάνει κανένα 40 ευρώ, είναι συναισθηματικό και για τον οδηγό.
0: Εννοείται.
2: Εντάξει, κοίτα, βάζω μέσα μπαγουρίνο, τα χωράει το τοστάκι και το θερμόσι με τον καφέ μου. Και μια χαρά μπορώ, γιατί την έχω ανάμεσα εδώ στο λευγή, επειδή είναι μικρούλα. Ξέρεις τι βολική είναι, έχουν αφήσει εδώ μέσα.
0: Γιατί, πώς τη λένε, τη χτενίτσα.
2: Σκέφτεσαι τώρα να είναι οδηγός ταξί με την τσάντα αυτή. Να ακούει Big Wings Sport FM και να είναι άλλος πελάτης και να τον κοιτάει. Όχι, όχι, όχι, εγώ την είχα.
0: Καλημέρα σας, αν βρήκατε μια τσάντα με 1500 ευρώ μετρητά, ενδιαφέρομαι. Δεν με νοιάζει αν βρέθηκε σε ταξί, σε κάρο, με γαϊδούρι. Είμαι ολιγαρχής, δεν με πειράζει.

0: τη βάζει στην πλάτη, λέει ο οδηγός, θα έρθει σίγουρα έτσι. Κρακ. Και ότι ωραία είναι.
1: Backpack.
0: Και ότι ωραία.
1: Σε εκδρομές μας.
0: Αφήνουν εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι μαμά, λέει κάποιος.

0: Αναρωτιέται κάποιος αν το παλικάρι που διαφημίζει το σαμπουάν λέτε να σκοράρει σήμερα για το Χάλαντ λέει. Mm-hmm. Όπου μεταξύ μας του έχουν κάνει ένα μαλλί του Χάλαντ.
1: Εντυπωσιακό.
0: Είναι σαν την Μπιμπιμπό όμως, ρε εσύ, Τσουβί. Δηλαδή,
1: δεν θα έβλεπα έτσι την Μπιμπιμπό. Αν έβλεπα έτσι την Μπιμπιμπό, δεν θα την.
0: Ναι, εντάξει, από πίσω βλέπεις ένα μαλλί που λες, εντάξει. Δηλαδή είναι. Το έχουν κάνει λίγο κοριτσίστικο. Το παρακάνανε. Εντάξει, να φαίνεται ωραίο και μεταξένιο και αυτά. Αλλά είναι ο Χάλαντ μπροστά. Μπροστά είναι ο πίκο-πίκο, ας πούμε. Δηλαδή.
1: Μια και λες μπροστά. Είδες πριν φύγουμε τι δώρο έκαναν στο Μέση συμπαίκτες του. Για τα 31 τα γενέθλια που έκλεισε.
0: Είχε, ναι, είναι γενέθλια.
1: Τύπωσα μια μπλούζα από Animal Print από το Δημήτρη το Χαϊδάρη. Με μια φωτογραφία με το Μέση μπροστά στην μπλούζα. Αυτό ήταν το δώρο. Φόρησαν όλη Μαρία 6 ευρώ μπλουζάκι με στάμπα. Ο καθένας είχε μια φωτογραφία με το Μέση και ένα μήνυμα πίσω στην μπλούζα. Σε αγαπάμε,
0: είμαστε. Βέβαια, είναι της γνωστής εταιρείας, έτσι, η μπλούζα.
1: Αυτή,
0: με τις τρεις γραμμές.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτή μπορεί και να κάνει τώρα 180 ευρώ. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Οκ. Πολύ πλούσια δώρα για τον Μέση.
0: Ήταν συναισθηματικό το δώρο,
1: είναι άνθρωπος ο Μέση. Είναι άνθρωπος ο Μέση, νομίζεις, που αφήνει τα συναισθήματά του ελεύθερα. Έχασε το πέναλτι και έκανε.
0: Γιατί το ευχαριστιέται. Το έχουμε πει αυτό. Περνάει πολύ καλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν τον νοιάζει. Είναι ο τροπεούχος.
1: Βλακία έκανα. Τι πλάσια.
0: Είναι ο τροπεούχος. Δεν πειράζει. Θα το βάλω στο επόμενο.
1: Μισό μέτρο out πέναλτι. Είμαι ο Μέση. Τι κάνει εδώ.
0: Τίποτα. Χαμογέλαγε.
1: Θέλει τριάδα στο στοίχημα γιατί έχει ένα free bet. Θέλει τριάδα στο στοίχημα. Γκολ-γκολ παίξε τη Νορβηγία με τη Γαλλία. Βλέπω να σκοράρουν
0: σωστό.
1: Και οι δύο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Βλέπω να σκοράρουν και οι δύο. Κάτσε να του δώσουμε άλλα δύο. Βλέπω. Γιατί θέλει για παγκόσμιο κύπελο. Ωραία.
0: Κατάρ θα δώσεις.
1: Όχι, δεν θα δώσω Κατάρ.
0: Δώσε μια Κατάρ.
1: Σενεγάλη-Ιράκ θα παίξω κάρτες.
0: Κάρτες δεν παίζουν πάρα
1: τώρα,
0: πολύ.
1: Τώρα επειδή υπάρχει
0: ενδιαφέρον
1: θα έχουμε ξυλίκι.
0: Υπάρχει πίστη.
1: Και νομίζω ότι θα έρθει over το πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία. Δεν θα ασχοληθώ με Ουρουγουάη Ισπανία. Η Ισπανία μπορεί να κάνει χίλιες πάσες και να βάλει ένα γκολ στο 70. Και να έρθει ένα 0. Δεν θέλω να ασχοληθώ.
0: Θα δώσω εγώ Ουρουγουάη Ισπανία.
1: Ναι.
0: Άντε 4,5 κόρνερ.
1: Τι λες ρε Μαρία. Το 10 απόδοση.
0: Αυτό θέλω. Εκεί, αυτό βλέπω.
1: Αυτό
0: βλέπει η μάνα.
1: Εντάξει. Εγώ δίνω το over πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, goal goal Νορβηγία Γαλλία και κάρτες Σενεγάλη Ιράκ. Λίγο πριν φύγουμε.
0: Λίγο πριν φύγουμε, ναι. Έχουμε να πούμε πράγματα. Τα έχω κάνει κουβάρι.
1: Έλα ρε Μαρία, τι κουβάρι. Μια χαρά είναι όλα under control, γιατί τον έχεις εσύ τον έλεγχο.
0: Ορίστε.
1: Ωραία. Ένα πράγμα θα σου πω. Το WhatsApp αλλάζει και φαίνει κάτι που αφορά όλους. Αυτός που είναι κάτω των 30 ετών, το Under 30, WhatsApp Under 30, μας το παρουσιάζει με ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Όλοι κάτω των 30 ετών, επαναλαμβάνω, θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής τους.
0: Και σας έχουμε από τα Lidl μια φοβερή σειρά. Έτσι, για να κάνουμε και μια αλλαγή στο τραπέζι.
1: Ξέρεις τι θέλω, φαβορίνα να ξανάρθει.
0: Όχι, έχει όχι. Κεραμικά σκεύη. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα είναι η ψυχούλα με αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Πιάτα, πιατέλες, αυτό, μπολάκια.
1: Πλατέλες.
0: Πλατέλες, ναι. Πιατέλες σερβιρίσματος. Γενικά είναι ωραίο αυτό. Και αν διαλέξεις από δύο και παραπάνω, over 2,5 δηλαδή, κερδίζεις 20% έκπτωση στην ολική αγορά σου. Στα Lidl. Αμέ. Ορίστε.
1: Τα πάμε όλα.
0: Αυτή είναι η απόδοση. Ναι.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Γεια σας.
1: Άντε, καλημέρα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 99. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε είναι ηχογραφημένη.

0: Όλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος. Θα βρεθούμε στα μισά. Τι έξω, μέσα έξω είναι αυτός.
1: Έτσι πρέπει ρε φίλε.
0: Okay.
1: Έτσι πρέπει.

0: Πώς έγινε τώρα και δεν ακυρώσανε τον κόλ των Γερμανών εχθές?
1: Πες μας είδε, φίλε.
0: Με τι τρόπο, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, το λογιοκομμένο αυτό εκεί δεν το είδε. Οι βαρίστες δεν το είδε.
1: Τι φωνάζουν. Μα πήγε, εξετάστηκε. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι εξετάστηκε η φάση.
0: Τι να πω, ρε φίλε.
1: Και να σου πω κάτι. Αν και δεν θα συμπάθω το Βινίσιο. Δεν γίνεται την προηγούμενη μέρα για αυτό το ανεπέστο άγγιγμα να δίνεις φάουλ και αυτό που του έχει κάνει ο άνθρωπος καρατιά. Να, δεν σ' άντε, δεν έχει κάτι.
0: Ωραία.
1: Το γεγονός ότι έχει πάρει την μπάλα πρώτα.
0: Και ένα πέναλτι φάντασμα.
1: Αλλά το γεγονός ότι πήρε την μπάλα, εγώ δεν το ακούω. Δηλαδή λέει πως πήρε και μπάλα. Πρώτον, άμα βάζει μπάλα και του ρίξει δύο μπουνιές μετά, δεν είναι παράβαση. Εκτός αυτού, που έχει σηκώσει το πόδι, ρε φίλε, για να πάρει την μπάλα. Ακριβώς τώρα, τι συζητάμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ούτε ακούω αυτό που λέει, που ισχύει ότι ο άλλος καλυκίζει με το κεφάλι προς την μπάλα, προς το πόδι. Γιατί ναι, η μπάλα εκείνη τι να κάνουμε, έτσι θα τη διεκδικήσει.
0: Υπήρξε θεά δίκαιο όμως στο τέλος.
1: Βέβαια. Και μ' άρεσε να σου πω κάτι, όχι λόγω συμπάθειας ή αντιπάθειας στη Γερμανία. Μόνο και μόνο βλέποντας τα πανηγύρια των παικτών του Πάγκου και των φιλάθλων του Εκουαδόρ, λες ναι, ρε, γι' αυτό άξιζε. Εθνική αγία σήμερα στο Εκουαδόρ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λέγι. Λοιπόν, μετά την χθεσινή μεγάλη του νίκη. Αλλά θα σα πω ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό θέλω να βλέπουμε. Είναι αυτό που συζητούσαμε, αν θυμάσαι, χθες. Που λέγαμε πέρα από αποτελέσματα, από μεγάλου στάρ, από ωραία γκολ κτλ. Είναι οι ιστορίες, είναι οι στιγμές που σου μένουν από τις μεγάλες οργανώσεις. Τώρα δεν μπορεί να μην σταθείς σε αυτή την ξέφρενη κατάσταση που ευβίωσαν οι άνθρωποι στο κόσμο.
0: Ποιον θα γλεντήσουμε σήμερα, τι έχουμε?
1: Τι είναι, ποιο θα γλεντήσουμε?
0: Θα γλεντήσουμε κανέναν ακόμα σήμερα.
1: Εδώ όχι, ήρθε το χ που λέω. Το παραβάει κανονικά. Λοιπόν, σήμερα έχει ωραίο ματσάκι το νωρίς. Σήμερα έχει 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Νορβηγία, Γαλλία.
0: Α.
1: Εντάξει, Χάλαντ, Μπαπέ και τι θες να δεις, φίλε.
0: Να δούμε τι απειδιά πιάνει ο σάκος.
1: Ναι. Λοιπόν, και η Νορβηγία δεν είναι μόνο Χάλαντ, είναι γενικά μια χαρά ομάδα. Στις 10 η ώρα και το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι το Σενεγάλη Ιράκ. Και ενώ αυτό είναι στις 10, δηλαδή χθες εντάξει, τα 10 πήγαν, το πήγαν στις 2. Περίμενε να είναι 1-2 οι επόμενοι αγώνες. Είναι στις 3, ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Στις 3 η ώρα λοιπόν.
0: Για να βγει ο κόσμος έξω.
1: Και έχει πολύ ωραίο ματσάκι στις 3 επίσης, Ουρουγουάη, Ισπανία. Το ένα και το άλλο, το ομίλου, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, που εκεί θα κρυθεί και.
0: Το Ουρουγουάη, Ισπανία θα το.
1: Όντω είναι ωραία, θα προσπαθήσω κι εγώ. Και 6 ώρα το πρωί, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
0: Αυτό
1: α το δουν οι πρωινοί. Οι φαν του Νερατζιά.
0: Έχει Νερατζιά αύριο.
1: Όχι, οι φαν του Νερατζιά, αυτοί που ξυπνά πρωί, παιδί μου, ενώ οι πρωινοί τύποι. Αύριο έχει καλογεράκι, 6 ώρα το πρωί, να. Να ακούω καλογεράκι να σχολιάζει Ιράν-Αίγυπτος. Ιράν-Αίγυπτος δεν νομάζει. Έχουμε τον Παναγιώτη και Βαλά. Έχει αναδυχιάσει και μόνο στο άκουσμα. Τον Παναγιώτη και Βαλά που τον έχουμε σε λίγο μέσα εδώ.
0: Παρακάντω το σχόλιο του Κεφαλά. Είναι ρατσιστικό εντελώς.
1: Όχι, εντάξει, είναι. Πώς λες εσύ ότι μοιάζεις τώρα με Σουηδό. Ψηλώσει γεροδεμένα αγόρι.

0: κοντά του.
1: Παναγιώτη και φαντάζεται που είναι κοντά μα. Πλάκα, πλάκα, Παναγιώτη. Α, εσύ αύριο είσαι μετά. Μετά τα μάθη. Θα έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αίγυπτο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία.
2: Θα είμαι στο post-game.
1: Ναι, 8 η ώρα. Οπότε να παρακολουθήσει ή να μην παρακολουθήσει, εμπιστεύσου την κρίση του Σταύρου Καλογεράκη που θα.
2: Τυφλά.
1: Θα έχει προηγηθεί.
2: Ούτε highlights δεν θα δω.
1: Έτσι, έτσι. Ούτε ο φαντασμό Σταύρο. Λοιπόν, είχαμε ΔΣ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: ΔΣ EuroLeague. Βγήκαν πραγματάκια.
2: Βγήκανε πραγματάκια. Είχαμε δώσει και κάποια στο περσάρισμα, στο Βαϊό Τσουτσικά και στον Μιχάλη Τσόχο το πρωί. Επιβεβαιώθηκαν αυτά που είπαμε, που στην ουσία μεταφέραμε πληροφορίες από τη Λιθουανία. Λοιπόν, του χρόνου η Ευρωλίγκα. Θα ξεκινήσουμε με Ευρωλίγκα, γιατί αφορά και το Eurocup υπό την ίδια σκέπη. Είναι η ίδια στέγη. Είναι και οι δύο διοργανώσεις. Λοιπόν, του χρόνου στην Ευρωλίγκα 20 ομάδες ως έχουν, δηλαδή όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα έχουμε Μονακό, θα έχουμε Μπεσίκτας, η οποία έλαβε wildcard για ένα χρόνο, όπως έλαβε wildcard για ένα χρόνο και η Παρί επίσης. Άρα στην ουσία. Οι 20 ομάδες, οι 19 από τις 20 ομάδες είναι οι ολόιδιες με πέρυσι στην Ευρωλίγκα και η μοναδική διαφορά είναι ότι δεν θα έχουμε Μονακό φέτος, αλλά θα έχουμε Μπεσίκτας, ακόμη μια τουρκική ομάδα δηλαδή. Θα έχουμε τρεις τουρκικές ομάδες στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Με την Ευρωλίγκα υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο η Ρεάλ Μαδρίτης, που σημαίνει ότι πλέον όλοι οι μέτοχοι έχουν το δεκαετές συμβόλαιο. 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει τζάμπολ η Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν, τη σεζόν 26-27. Ξεκινάμε δηλαδή 24 Σεπτεμβρίου και το Final Four θα γίνει 28-30 Μαΐου.
1: Πίσω σχετικά.
2: Ναι.
1: Συνήθως γίνεται αρχές τρίτου δεκαημέρου.
2: Το φετινό είναι.
3: Αφού είναι περισσότερες ομάδες.
1: Ναι.
3: Πάει πιο πίσω.
1: Του χρόνου.
2: Από του παραχρόνου λοιπόν ψηφίστηκε ότι θα έχουμε από τη σεζόν 27-28 24 ομάδες στην Ευρωλίγκα.
1: Έτσι όμως, είναι σαν να αφήνετε λίγο πίσω το πλάνο για τις δύο περιφέρειες.
2: Όχι, μα.
1: Διότι εκεί υποτίθεται θα γίνουν σαν ακόμα περισσότερες ομάδες.
2: Αυτό θα γίνει από την 27-28, έτσι.
1: Α, με τις 24 ομάδες θεωρούμε ότι εξυπηρετεί το πλάνο.
2: Όσο έχει θα είναι το καλεντάρι και του χρόνου, πώς το ξέραμε δηλαδή στην ουσία. Δηλαδή η μοναδική αλλαγή αφορά μόνο.
1: Είναι Μονακό Μπεσίκτας.
2: Είναι το Μονακό Μπεσίκτας.
1: Άρα, ίδιο φορμάτ, ίδιες ομάδες με πέρυσι και φέτος. Φέτος εννοώ με τη χρονιά που θα αρχίσει τώρα.
2: Ακριβώς. Για την 26-27 μιλάμε τώρα. Για την επόμενη σεζόν θα έχουμε λοιπόν την Μπεσίκτας αντί της Μονακό. Η Μονακό η οποία θα παίξει στο Eurocup. Με πενταετές συμβόλαιο, όπως πενταετή είναι τα συμβόλαια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη στο EuroCup.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, το EuroCup είναι διοργάνωση επίσης της EuroLeague.
2: Επειδή δεύτερη την τάξη που λέμε.
1: Επειδή υπάρχουν αρκετές διοργανώσεις, ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ, το EuroCup είναι σαν να λέμε, είναι το τσάμπι της UEFA, το Champions League και το UEFA. Europa League και τα αυτά. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Άρα είναι υπό την αιγίδα το EuroCup, είναι και αυτό υπό την αιγίδα της EuroLeague. Άλλωστε και γι' αυτό το λόγο, συνήθως, σχεδόν πάντα νομίζω, η ομάδα που κατακτά το EuroCup έχει δικαίωμα συμμετοχής, εάν πληρεί τις προϋποθέσεις και το επιθυμεί, στην EuroLeague.
2: Όπως έγινε ακριβώς φέτος με την Borg, η γαλλική Borg κατέκτησε το EuroCup, ωστόσο ανακοίνωσε η ίδια ότι παιδιά, για οικονομικούς λόγους, ακριβώς, ναι.
1: Να σου πω κάτι, ναι,
2: εσύ το μετέφρασα από τα γαλλικά, το δεν βγαίνω μάνα μου που το έπανε.
1: Εάν έχεις και το παράδειγμα του Μονακό που ήταν και Μονακό και φέτος δεν. Επίσης την Villeurbanne πάλι πήραν θεματάκια ότι ήταν πιο χαμηλό το budget από αυτό που έπρεπε κτλ.
2: Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γι' αυτό θα σου πω.
1: Πάντα πει ότι η Μπούρκη σου λέει κάτω, είμαι έτσι, η ιδέα έτσι στη Γαλλία, ας είμαστε λίγο μετρημένοι.
2: Πρώτον, η μία παρένθεση που είπες για τη Villeurbanne, η οποία δεν είχε από τα μεγαλύτερα budget, ίσα που είχε από τα μικρότερα budget. Φέτος όμως θα έχει από τα υψηλότερα budget στην Ευρωλίγκα, γιατί μπήκαν νέοι επενδυτές στο σχήμα αυτό με τον υπάρχει, οπότε την περιμένουμε πάρα πολύ δυνατή τη Villeurbanne. Το άλλο λοιπόν που έλεγα είναι ότι η Borg που κατέξε το EuroCup θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο EuroCup.
3: Την πεθύκτας πάει ο Αταμάν.
2: Όχι, είναι ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Εκεί είναι ένα Σέρβος προπονητής, τον οποίο τον ανανεώσανε κιόλας.
3: Τούρκοι γράφουν ότι μπορεί να πάει ο Αταμάν.
2: Ήτανε παλιότερα. Αλλά νομίζω ότι.
1: Εγώ δεν θεωρώ. Εντάξει, τώρα βέβαια, επειδή τώρα ξεκινάνε και.
2: Δύσκολο.
1: Αυτή τη διαδικασία μπορεί να το σκέφτονται, να το συζητάνε, αλλά ναι, δεν.
2: Δύσκολο. Πάντως, ναι, το χέρι απόλυτης εκτίμησης ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, ο Σέρβος προπονητής της Μπεσίκτας από τη διοίκηση. Οπότε νομίζω δύσκολα θα τους πάγανε το συμβόλαιο, γιατί τον ανανεώσανε και πρόσφατα πριν από κάτι μήνες. Τον πρώην προπονητή του Ερυθρού Αστέρα. Λοιπόν, στο EuroCup με πάω Κάρι, με πενταετή συμβόλαια όπως είπαμε, θα παίξουν στο EuroCup, το οποίο ο EuroCup αλλάζει από φέτος, γιατί θα έχει περισσότερες ομάδες. Πέρυσι είχε 20 και είχαν.
3: Να σε εξηγήσω, άνθρωπο.
1: Η ίστα ψηλοτάκρονο. Δηλαδή δεν λέει θα είναι περισσότερε αγωνιστικέ, θα είναι περισσότερε ομάδε, θα έχει περισσότερα λεφτά. Τα ψηλοτάκρονο.
2: Μαζί με το που κάμισο θα βάλει και σακάκι, εγώ να πω. Αυτή είναι η αλλαγή.
1: Καλέ. Για το χειμώνα, ναι, ενδείκνεται.
2: Λοιπόν, από τι 20 ομάδε που ήταν και βλέπαμε μια διοργάνωση με δύο ομίλου των 10 ομάδων, του χρόνου θα έχουμε 32 ομάδε. Οι δύο από αυτέ θα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Θα χωριστούν σε 4 ομίλου των 8 ομάδων. Και ακόμη και μία είδηση.
3: Και θα παίρνουν την, αυτό οι 9.
1: Υπό την πρόκληση. Από τι 8, όχι, εγώ θα λέω 4.
2: Από τι. Στου 16 θα πάνε. Ναι, τα κανονικά.
1: Η μισή είναι μια χαρά.
2: 16, 8, 4.
1: Για μπάσκετ είναι πολύ καλή αναλογία αυτή.
3: Μισή είναι καλά.
1: Αυτό λέω. Για μπάσκετ είναι εξαιρετική αναλογία.
3: Συνήθως εδώ στα παράθυρα και στα αστά παίζουν 32 για να περάσουν 30.
2: Έτσι. Ναι, όχι, εκεί είναι κανονικά. Εκεί θα περάσουν οι 16.
1: Δηλαδή, να τα λέμε και αυτά.
2: Τέσσερις από κάθε όμιλο θα περάσουν.
1: Εντάξει, σωστό.
2: Λοιπόν, η είδηση που μας βγαίνει, εκτός από ότι θα συμμετέχει Μονακό στο Eurocup, είναι ότι θα συμμετέχει και η Ρώμα Basketball. Θα μου πεις κάποιος παλιός, λέει, επιστρέφει η Ρώμα. Η Ρώμα Basketball είναι η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς.
3: Ναι, την έχει αγοράσει. Έχει βάλει και έναν άλλον να
2: γεμπτώσει. Έχει βάλει και τον Τόνι Νέλσον, ενημερωμένος ο Μπαμπής, ένας πολύπυρος παράγοντας. Ναι, ένας πολύπυρος παράγοντας του NBA.
3: Ναι, όλοι αυτοί από το NBA είναι τσίπηδες, δεν πληρώνουν. Βάζουν άλλους.
1: Φιλοκαθένας, άλλος βάζει το όνομά του, άλλος την τεχνογνωσία του. Άλλος το χρήμα.
3: Αφού θες να πάρεις ομάδα, πληρώνε και όλα, ρε μάγκα.
1: Δεν πάει έτσι. Ο καθένας σου βάζει ό,τι μπορεί.
3: Οκ, ό,τι πεις.
2: Θα δούμε λοιπόν και αυτή τη Ρώμα και τέλος.
3: Τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου, έτσι.
1: Κάτσε, ρε φίλε, να σου πω κάτι περίμενα γιατί δεν
2: θα σου παραγγείλω
1: τον Άγιο. Εσύ λοιπόν είσαι η ονοματάρα. Ναι. Ωραία. Σε οποιοδήποτε τομέα θες.
2: Πες το κράχτης.
1: Ναι. Ναι. Θα βάλω σε ένα. Είσαι, ξέρω εγώ, πάρε να κάνουμε μια ταινία. Να το φεύγουμε από το αθλητικό. Και εσύ λοιπόν είσαι ο Brand Pitt, λέμε τώρα. Θα βρεις έναν παραγωγό, θα είσαι στην παραγωγή.
3: Αυτό που λέει εξής, θα φτάμε τον κάθε
1: παραγωγό, ναι. Θα είσαι στην παραγωγή, εσύ βάζεις τώρα τη φήμη σου, τη δημοτικότητά σου, τους followers σου, τους ακολούθους σου.
2: Σε πουλάς.
1: Ναι,
2: σε...
1: πουλάς και δες, εγώ στα φέρνω, εσύ παιδίζεις πάνω μου και τα μοιραζόμαστε.
3: Okay.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, δηλαδή πες την περίπτωση του Ξιάου με τον Αντετοκούμπο.
3: Ναι.
1: Σιγά μην εμπλεκόταν τον Ξιάου, εννοείται εδώ ο Αντετοκούμπο όμως. Έχει το πρόσωπο να φέρει τον κόσμο που πρέπει να φέρει και τα λοιπά. Δηλαδή, αν πήγε ο Ξιάο και έλεγε στον Χι Σπανούλη, έλα, στον Χι Σπανούλη.
3: Δεν λέμε ότι είναι η ομάδα του Ξιάο, είναι η ομάδα του.
1: Ο του Ξιάο είναι.
2: Ο κύριος αυτός βάζει τα λεφτά. Λοιπόν, και τέλος, για να σας αφήσω να μην σας καθυστερώ άλλο, εγκρίθηκε και το Super Cup. Θα δούμε Super Cup φέτος. Θα δούμε Super Cup στην Ευρωλίγκα. 18-19 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό. Ακόμη δεν έχει, όπως λέει η Ευρωλίγκα, θα ανακοινωθεί. Αυτό θέλω να σου πω, ότι θα ανακοινωθεί. Κοινωθούν τις επόμενες ημέρες και το ποιοι θα παίξουν και πού θα γίνει το συγκεκριμένο Super Cup που θα διεξαχθεί.
3: Κάτσε ρε φίλε.
1: Θα είναι ένας αγώνας, ένα Final Four, τι θα είναι.
3: Το Super Cup είναι κάτι συγκεκριμένο. Παίζουν, ξέρω εγώ.
1: Αυτοί που έχουν κατακτήσει τις διοργανώσεις.
2: Ναι, υπήρχε λοιπόν η σκέψη αρχική να παίξει ο κάτοχος που θα είναι Ολυμπιακός.
1: Με την Μπουρ.
2: Με την κάτοχο του Eurocup λέγανε ότι θα είναι, που είναι η Μπουρκ, πάρα πολύ σωστά, και μπορεί να βάζανε να είναι με 4 ομάδες από το Super Cup. Η φιναλίστ της φετινής διοργάνωσης και ο κάτοχος της προηγούμενης. Δηλαδή η Φενέρα, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Α, δηλαδή δεν θα βάζει φιναλίστ της Μπουρκ, θα βάζει δηλαδή Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Θα βάζει Ολυμπιακό. Να τα πάρουμε μετά το ερεινά δεδομένα.
1: Ολυμπιακό Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ολυμπιακό Ρεάλ, Μπουρκ και Φενέρμπαχτσε ως κάτοχος.
1: Α, όχι τη φιναλίστ με την Μπουρκ του Eurocup.
2: Μπράβο.
1: Για να είναι πιο.
2: Της Ευρωλίγκας. Αυτή ήταν η σκέψη. Αλλά περισσότερες πληροφορίες για το ποιοι θα παίξουν σε αυτό το Super Cup. Που...
1: Αν δεν ξέρουν, ας έρθουν να μας ρωτήσουν τέλος πάντων.
2: Κακά τα ψέματα.
1: Έχουμε το Μουρτζούκο να τους τα καταλάβουν.
3: Γιατί δεν βάζουν το Παγκράτη.
2: Κακά τα ψέματα, ως κάτοχος Ολυμπιακός, κατά 99% θα είναι. Σε αυτό το Super Cup 18-19.
1: Δεν πρέπει να το ονομάσουν Super Cup.
2: Αλλιώς δεν θα ήταν Super Cup, ναι.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ έλεγα ότι θα. Δεν έχει νόημα όμως.
1: Πιο πολύ έτσι για τον Ταβαντούρη.
3: Έχουν χαόδη διαφορά οι ομάδες του EuroLeague με την
1: Γι' αυτό βάζουν τρεις από την EuroLeague και απλά την
3: εκεί. Ναι, αλλά δεν λέγεται Super Cup αυτό. Λέγεται να κάνουμε κάτι να οικονομήσουμε. Αυτό λέγεται.
2: Κοίταξε, αυτό το κάνουν και οι Ισπανοί. Όταν λένε Super Cup οι Ισπανοί, στο μπάσκετ λέω, έτσι, στο μπάσκετ. Ναι, είναι 4 ομάδες.
3: Ποιες είναι όμως, έχουν βγει από μια
2: διαδικασία. Είναι σίγουρα η πρωταθλήτρια. Είναι η Κυπελούχος, είναι η φιναλίστ και είναι, επειδή γίνεται σε διάφορες πόλεις, είναι η Οικοδέσποινα.
3: Α,
2: δηλαδή, ας πούμε, αν το έχει πάρει το πρωτάθλημα.
3: Την Οικοδέσποινα την καταλαβαίνω, ας πούμε.
2: Ναι, αν το έχει πάρει το πρωτάθλημα η Βαλένθια.
3: Στο Περιστέρι.
2: Και θα γίνει στα Κανάρια νησιά, ας πούμε, και θα συμμετέχει.
1: Εγώ λέω, αν δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
3: Να έρθουν εδώ να
1: έχουμε το Μουρτζού, εμείς ή στο Μουρτζούκο που κανονίζει την Super League 2 με απόλυτη επιτυχία.
3: Και θα πάρουμε και τον αυτό να κάνει την κλήρωση το δικό μας, πώς το λέμε.
1: Έλα, το ξεφτυλίσαμε. Λοιπόν, να είσαι καλά Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Κοίτανε
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε είναι ηχογραφημένη.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94,6, δεύτερη ημέρα της εκπομπής, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες αν είστε για όλους εσάς.

Και μια και μιλούσαν λίγο πριν για την EuroLeague, να πούμε ότι κλείνει οριστικά ο κύκλος του Μεσίνα στην Αρμάνι Μιλάνο, καθώς πλέον αποτελεί παρελθόν και από την διοίκηση, διότι είχε παραιτηθεί από τον πάγκο των Ιταλών τον Νοέμβριο. Κρατούσε όμως ακόμα την διοικητική του θέση στην ομάδα. Σήμερα όμως γνωστοποιήθηκε ότι απομακρύνεται από την ομάδα ο Έτορ Μεσίνα.

0: Πρόταση 70 εκατομμυρίων για τον Μπρούνο Γκόμες της Newcastle κατέθεσε η Arsenal, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή. Μάλλον ανεπίσημη πρόταση, ουσιαστικά τόσα χρήματα πρότεινε και δεν δέχονται καλά κάρτες να μπουν στη διαδικασία συζητήσεων για την πώληση του Μπρούνο Γκιμαράες.
1: Ο άλλος θα πάρει 135 εκατομμύρια από τον Άντερσον. Η Νότιχαμ. Από τη City.
0: Δεν ξέρω το ακριβές ποσό, κάτσε να το ψάξω.
1: Πόσα είναι, 134 παρακαλώ. Συν κάτι μπόνους. Φωτοβολίδες εκρούτη, το αίμα βράζει. Φιλιά που πέφτουν χαλάζει, δεν είναι υπορικία. Είναι η ζωή που σου ανήκει.
0: Ναι, με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα 150.
1: Ξέρω,
0: και μπόνους είναι αυτά, δεν ξέρω.
1: Θα είναι πρωτάθλημα, κάνα Champions League, κάνα κύπελο, ξέρω ότι θα είναι συμμετοχές.
0: Λοιπόν, και έτσι θα σπάσει και το ρεκόρ του Γκρίλης, το 117,5 εκατομμύρια στην Βίλα.
1: Αυτός από τότε που πήγε εκεί.
0: Πραγματικά τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. 117,5 εκατομμύρια είναι ποσό, δεν είναι 20 ναι. Και 30. Που 20 και 30 για τις αγγλικές ομάδες είναι ένα απλό ποσό.
1: Τα δίναμε στο Γκούλη θα βούλωνε τρίπεζα.
0: Δικές του. Το ρεκόρ βέβαια στην Πρέμιερ League είναι τα 145 εκατομμύρια που δαπανήθηκαν πέρυσι από την Λίβερπουλ για την αγορά του

Γιατί στην Αγγλία, εκτός ότι δαπανώνται πάρα πάρα πολλά λεφτά, ίσως πολλές φορές και περισσότερα από ό,τι κοστίζουν οι παίκτες, οι μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών από αγγλική ομάδα σε αγγλική ομάδα είναι που κοστίζουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, ακόμα και οι ίδιες ομάδες, η Newcastle, αν ερχόταν μια ομάδα στην Ισπανία, μπορεί να έρθει ένα παίκτη 70 εκατομμύρια και να του δώσει αγγλικό σύλλογο, θα του δώσει 100, ξέρω εγώ. Καλησπέρα, παιδιά. Έχω πιάσει χ Παραγουάη. Γκολ-γκολ και over Τουρκία. Γκολ-γκολ Ιαπωνία. Και κλείνω με γκολ-γκολ Γαλλία. Με 10 ευρώ λέει μου δίνει να κάνω κοσάτ 75 ή 125 να τα αφήσω. Τη γνώμη σα. Εγώ θα τα αφήνω γιατί θεωρώ ότι στο Νορβηγία-Γαλλία θα έχουμε γκολ και από τι δύο ομάδε. Τώρα τι να σου πω.

Και εγώ πιστεύω ότι είναι άδικο να κυνηγάνε τον Αβραμόπουλο για 73 χιλιάρικα, αδελφέ. Δεν είναι ποσό τώρα για Αβραμόπουλο αυτό. Εξάλλου, αν θυμάσαι καλά, τον είχαν δικαιολογήσει και για 1 εκατομμύριο που είχε δηλώσει μετά ότι τα έδωσε πεθερά του και το ελληνικό κράτος το δέχτηκε.

0: Νομίζω ότι όχι, είναι πολύ στοχευμένο αυτό του Μπαντιό για τον Παναθηναϊκό και μετά την μεταγραφή που παίρνει ο Σόρτς για Βαλένθια, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να καλύψει τα γκάρ του.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Να είπες ο Ολυμπιακός να καλύψει τα γκάρ.
0: Όχι, ναι, ο Παναθηναϊκός να καλύψει τα γκάρ.
1: Σίγουρα θα πάρει κάποιος τα γκάρ. Και...
0: δεν γίνεται, ο Μπαντιό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση.
1: Εργαλείο.
0: Και έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα στη χρονιά μέσα.
1: Και κάνει και πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο διάστατος, είναι μόνο σκόρερ, δεν είναι μόνο αμυντικός.
0: Μπορεί να μην είναι το σούπερ του το τρίποντο, αλλά έχει ασίστ, έχει κλεψίματα.
1: Έχει rebound, καλή άμυνα, ταχύτητα.
0: Εντάξει, σε μια ομάδα αυτά είναι υπερπολίτημα, έτσι.
1: Συζητιέται, γράφεται τώρα τη τελευταία ώρα στην Ισπανία ότι είναι κοντά και ότι θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός τον buyout.
0: Αλλά το οποίο είναι και λίγο μεγάλο.
1: Ναι, είναι νομίζω γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πρέπει να είναι.
0: Δεν είναι λίγο δηλαδή.
1: Που για μπάσκετ αυτά τα ποσά, συνήθως το 95% είναι ελεύθεροι παίκτες και δείχνει μόνο το συμβόλαιο. Δηλαδή, στην σπανιότητα τα παίρνει λεφτά η ομάδα για παίκτη της.
0: Γίνεται, γιατί και ο Λάρκιν τώρα που φεύγει και πάει στη Φενέρ θα βάλει από την τσέπη του 400.000.
1: Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Που λέτε τώρα, αλλά τι είναι το buyout τώρα, το 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα. Στο μπάσκετ για να πάρει ομάδα χρήματα.

0: στο ποδόσφαιρο παίρνεις μέχρι τον Κωνστάντζο. Το θυμάσαι
1: τον Κωνστάντζο. Πώς το θυμάμαι. Λοιπόν. Αλλά ξαναλέμε, αυτές οι πληροφορίες έρχονται από την Ισπανία που γράφουν ότι όχι ότι έχει γίνει, ότι θα γίνει.
0: Πλάκα-πλάκα όμως, έτσι όπως το έχουν πάει και στο μπάσκετ, κάτω από 20-25 εκατομμύρια δεν
1: είναι.
0: Ναι,
1: ναι,
0: δεν παίζει.
1: Και λίγο με 20-25 ναι. Είσαι απλά οκ okay και πρέπει να, ναι. Να υπερβείς αυτό για
0: και
1: να
0: κάνεις τα πράγματα. Εδώ οι δικοί μας και οι δύο έχουν ψιλοξεφύγει, έτσι. Δεν ναι. Είναι δηλαδή, γιατί τώρα φαντάσου. Ο Μπράντοβιτς πήρε ένα σκασμό λεφτά. Ο καινούργιος που θα φέρουν τώρα θα πάρει αυτός.
1: Αλλιώς.
0: Ο Φαλ ένα 600. Στον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ, Γόκαπ από το 1,5 θα πάνε στα 2,5.
1: Και να σου πω γιατί δεν γίνεται αλλιώς πια. Παλαιότερα μπορείς να το κάνετε, ότι παλαιότερα ήταν άλλες οι υποχρεώσεις αγωνιστικές και η ρυθμοί αγωνιστική. Δηλαδή ήταν και λιγότερα τα μάτς και σε χαμηλότερους ρυθμούς. Τώρα δεν μπορείς να έχεις 5-6 καλούς παίκτες και μετά οι άλλοι να είναι συμπληρωματικοί. Δηλαδή τώρα ακόμα και ο 9ος, ο 10ος παίκτης σου. Πρέπει να είναι σε θέση να πάρει χρόνο συμμετοχής και να κάνει πράγματα και όχι απλά να δώσει δύο ανάσες. Άρα αυτόν τον παίκτη θα τον πληρώσει.
0: Ένας φίλος λέει ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Ράσνοντερ, τη διαφορά έχει από τον Γερεμέγεφ. Νομίζω ότι είναι...
1: Έχει καμία σχέση νομίζω αγωνιστικά χαρακτηριστικά των δύο.
0: Και τεχνικά είναι καλός, γιατί εκτός από το... Από τα γκολ που έβαλε 15 πόσα έβαλε, δίνει και assist, έχει δώσει 6 assist. Και γενικώς είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει με το τόπι, ενώ ο Γερεμέγεφ ήταν, πώς το λένε, μια πάσα. Δεν έχει δηλαδή, δεν είχε κάτι άλλο. Μια πάσα για γκολ δηλαδή, το βάζει ο άνθρωπος, είναι γκολτζής, αλλά τη θέλει και λίγο έτοιμη.

0: Να σε εφοβληθείς τώρα και μέσα στην κρίση για τα στενά του οργούς να ακούς το μασό να λέει τα καράβια μου κλαίω.
1: Κλαίω.
0: Και κλαίω.
1: Να σου πω, αν είσαι εφοβληστής.
0: Εντάξει ρε φίλε.
1: Πολλά έξι,
0: είναι μεγάλο το βάρος.
1: Εάν δεν είσαι...
0: Τώρα να έχεις καμιά δεκαπενταριά καράβια εκεί πέρα και να μην μπορούν να κουνηθούν, να πάνε δεξιά, πάνε αριστερά και να πάει ο κάθε τώρα τυραννός.
1: Έχουν και αυτοί κάτι προβλήματα.
0: Έλα τώρα, δηλαδή, έλα στη θέση του, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή, μην το ξεφτυλίζουμε τελείως. Να είναι πάει στο διάλογο, να είναι άδεια, πες είναι άδεια.
1: Άδεια.
0: Τα γεμάτα.
1: Ναι, γι' αυτό, γιατί είναι άλλο μου κάηκαν που εκείνη τη φορά. Άλλο τα καίω, όταν τα καίω. Δεν έχω εγώ άλλο. Όταν τα καίω.
0: Και αποζημίωση.
1: Εκτός αυτού. Όταν τα καίω, υποτίθεται δεν έχω φορτίο, δεν έχω κόσμο, δεν έχω τίποτα. Έτσι για το κέφι μου, κατάλαβε να σου πω. Λοιπόν. Ο καθένα με τα προβλήματά σου, θα ξαναπώ. Αλλά εσύ έχει μείνει τώρα σε αυτό το στίχο. Δηλαδή, αυτό ο στίχο σα να σου φαίνεται του μα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό ο στίχο.
1: Θα σε πάω στο φεγγάρι με τα αστέρια. Είναι καλύτερο δηλαδή.
0: Γράφτηκε νωρί, διότι είχε στο μυαλό του ότι θα γίνει αυτό στα στενά του ορμού.
1: Ήταν τόσο μπροστά.
0: Ήταν μπροστά. Μια εποχή στο Διάβλο 10 έκανα εκπομπή με τα στιχάκια των τραγουδιών. Καταλαβαίνεις τι έλεγε το στόμα μου, έτσι. Με έπαιρνε ο δικός μου. Σταμάτα ρε επιτέλους, σταμάτα.
1: Φαντάζομαι τον άκουγες.
0: Να μην πονώ, ναι τον άκουγα. Τι χειρότερος γινόμουν.

0: Έχεις βγάλει το συμπέρασμα και τα λοιπά ότι δεν είναι ο παίκτης αυτός που παίρνει ο Παναθηναϊκός για να κάνει πρωταθλητισμό και να πάρει το πρωτάθλημα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχεις βγάλει το συμπέρασμα γιατί μας ρωτάς εμάς δηλαδή. Δεν είναι όλα και δεν είναι εύκολο να βρίσκεις κάθε μέρα όπως γράφεις εδώ τον Γιώβιτς, τον Νταρέμι, τον Γκαμπί, τον Ελαραμπί παλιότερα ή δεν ξέρω εγώ ή τον... Και θυμίσαι μου τον Μπέρκ που είχε βρει ο Παναθηναϊκός και του έκανε τη δουλειά και τα λοιπά. Δεν είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, για πες μου τώρα ποιος είναι αυτός που θα σε ικανοποιούσε εσένα για να έρθει για αύριο το πρωί. Και πόσο κάνει.
1: Ο Γάλλαν.
0: Ο Γάλλαν είναι ευθυνός.
1: Παρεμπιπτόντως, αυτός που δεν είναι για πρωταθλητισμό ήταν το βασικό φορ της πρωταθλήτρια Ελβετίας.
0: Ερβέδι μου, εντάξει τώρα, θα μου πεις η Τούν είναι τώρα και...
1: Ελβετία,
0: okay.
1: Okay, ναι.
0: Πολλές φορές έχουμε, μπερδεύουμε το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο με το βόλεϊ με το πόλο, ας πούμε, κτλ. Και όταν, επειδή στο μπάσκετ έχουμε καλομάθει, κακομάθει, ότι καλύτερο κυκλοφορεί, μπορούμε να το πάρουμε και να το φέρουμε εδώ, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, δεν είναι το ίδιο.
1: Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβετε...
0: Είναι άλλα τα λεφτά.
1: Στο μπάσκετ,
0: ναι.
1: Οι δύο αιώνοι είναι ότι στο ποδόσφαιρο η Ρεάλ Μαδρίτη και η Μπαρσελόνα.
0: Δηλαδή, ναι. Είναι κάτι πολύ ψηλά. Ναι, είναι κάτι πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν δεν σας αρέσει το Μπαρσελόνα Ρεάλ, βάλτε εσείς δύο
1: ομάδες. Ναι, είναι η Μπάγερ και η Σίτι.
0: Η παλιά Τσεσεκά, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όταν πάμε καμιά φορά έξω να πάρουμε κανένα παίχτη, ο οποίος είναι πολύ καλός και τον κυνηγάνε.
1: Εσύ, εγώ
0: λέω το εξής. Κοιτάνε υπό μία αγωνία. Τώρα, τι θέλουν αυτοί εδώ οι φτωχομπινέρες.
1: Εγώ λέω το εξής. Ας βάλει ο καθένας που ξέρει με μσημίδι τον εαυτό του στη ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί να πάει να παίξει σε Αγγλία, σε Ιταλία, σε Ισπανία κτλ. Και να πει: όχι, εσύ δεν θα πάω. Εγώ δεν σου λέω στη Ρεάλ της Μπαρσελόνα, δεν θα πάω στην Αστον Βίλα, δεν θα πάω στη Βιγιαρεάλ, δεν θα πάω στη Ρώμα. Θα πάω στην Ελλάδα.
0: Στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι. Εγώ τον
1: εσείς
0: μόνο.
1: Θα πηγαίνατε.
0: Τον μόνο που θυμάμαι. Που δεν ήταν μεγάλος, που δεν ήταν, ξέρω εγώ, που δεν είχε τραυματισμό, που, ήταν μόνο ο Γιωβάνι, που ήρθε στα 28 από την Μπαρτσελώνα και πληρώθηκε βέβαια, όχι ότι δεν...
1: Και ο Ζαχόβιτς. Τότε ήταν πολύ χωρό το όνομα αυτή από την πόρτα και τα λοιπά.
0: Έχουν έρθει και στις άλλες ομάδες παίκτες που ήταν οι μεγάλοι, 33-34, είχαν κάποιο τραυματισμό και τα λοιπά. Γιατί κατά καιρούς, δηλαδή ο Ζάιτς όταν ήρθε στην Ελλάδα, αν δεν είχε τον τραυματισμό,
1: δεν θα μας έβλεπε καν.
0: Ούτε θα πέναγε από πάνω. Όταν πάει το αεροπλάνο να περάσει από πάνω, θα του λέγε: αδελφέ, δεν κάνεις λίγο πιο αριστερά να περάσουμε από Ιταλία. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε, ας πούμε. Σαμπανάτζο που έτσι όταν ήρθε. Του παιχτάρες, δηλαδή, αλλά okay. Είπαμε για να έρθουν στην Ελλάδα θα πρέπει.
1: Ναι, ήρθε ο Σιλμπέρτο Σίλβα, αρχηγός της Βραζιλίας. Αλλά είτε, 30... αφού είχε κάνει τον κύκλο του.
0: 34, πόσο ήταν.
1: 33, κάπου εκεί, ναι. Δεν ήρθε ο Ριβάλτο. Το μεγαλύτερο όνομα για μένα που είχε έρθει ποδοσφαιριστής.
0: 65 χρονών. Δεν γίνεται. Ο μόνος νεαρός.
1: Και γι' αυτό έχει αφήσει κι άλλο αποτύπωμα ο Γιωβάνι.
0: Ο μόνος νεαρός ήταν ο Γιωβάνι. Άντε και λίγο ο Ζάχοβιτς που στα δικά μας τα μάτια. Όταν ακούγαμε Ζάχοβιτς Γιωβάνι, όλοι τρέχαμε Γιωβάνι και λέγαμε Γιωβάνι, τι Ζάχοβιτς, εντάξει, okay.
1: Απλά ο Ζάχοβιτς όταν ήρθε θα μπορούσε να είχε πάει σε ομάδα πολύ μεγάλη. Ακριβώς, ήταν βασικό εργαλείο και στάρμινγκ στην Πορτογαλία. Ο άλλος δεν το συζητάμε.
0: Αν
1: στην
0: Βαρσελόνα θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Εγώ αυτό λέω ότι ο άλλος, έτσι κι αλλιώς και ιστορικά, εθνική Βραζιλία και τα λοιπά, ο Γιωβάνι δεν χρειάζεται να πει κάτι παραπάνω. Για τον Ζάχοβιτς μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος. Οι πιτσιρικάδες μας ακούν. Ήταν και σε μια πόρτα που πετούσε φωτιές. Και τότε όλοι οι παιχταράδες της Πόρτο φεύγανε για μεταγραφές στη Manchester United, στη Juventus, στην... Δηλαδή, θα μπορούσε να πάει παντού. Το Ριβάλτο ξαναλέμε για μένα το μεγαλύτερο όνομα που ήταν αλλιώς. Που ήταν στις 32-33, ακριβώς τώρα. Ξαναλέμε τώρα με
0: χρυσές και με τέτοια. Ήταν πια...
1: Φαινόταν ότι ήταν στη δύση της καριέρας.
0: Προς τα κάτω, δεν ήταν δηλαδή, ενώ ο άλλος ήταν 28. Ό,τι και να μου λες, ας πούμε. Δεν συγκρίνεται, ας πούμε.
1: Δίκιο λέει, έχεις, αλλά ο Γιώβιτς και ο Ελκαμπή δεν έρχονται λέμε πείνας που λέει και ο Βιεννόπουλος. Ναι, ο Γιώβιτς ήρθε έχοντας κάνει μια πορεία που ήταν συνεχώς καθοδική για να κάνει εδώ
0: κάτω,
1: το Ρεστάφ.
0: Προς τα κάτω.
1: Έτσι, και ήταν όντως μεγάλη.
0: Επιδόθηκε πολύ για να έρθει.
1: Μεγάλη επιτυχία που ήρθε ο Γιώβης. Και ο Ελκαμπή πριν στον Ολυμπιακό, πόσοι το ξέρατε και πού έπαιζε. Δηλαδή,
0: κανένας.
1: Δεν λέμε ότι δεν είναι καλός παίκτης ή όχι.
0: Ναι.
1: Πόσο εύκολο, από πού ήρθε ο Ελκαμπή και πόσοι το ξέρατε.
0: Ναι.
1: Από πάμε. Τους. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Συνεχίζει εκεί την κουβέντα, δεν δούμε.
0: Και για τον Τέταρη, εντάξει, δεν ήταν κακή η ηλικία του.
1: Εξαιρετικό.
0: Μιλάμε για ηλικίες, γιατί ο Καρεμπέ ήταν μεγαλωμένο παλικάρι.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Και δεν φιλοτιμείται ούτε ο Σωτήρης, ούτε ο Σταύρος.
4: Όχι Σταύρος, από σένα και το Σωτήρη ζήτησε. Εντάξει. Εμένα δεν με βλέπει καν.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι αυτό το τραγούδι που θα της αφιερώσουμε, θα δούμε. Δεν είναι αυτό, όχι.
4: Προσέξτε τι θα βάλετε, έτσι.
3: Ναι.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, επειδή είναι το μισάωρο του χαβαλέ και τη πλάκα.
0: Όχι, εγώ δεν το δέχομαι.
1: Τι δεν δέχεσαι.
0: Έχω ένα κουμπί.
1: Θα μιλήσουμε σοβαρά.
0: Φυσικά,
1: δηλαδή.
0: Εγώ θα πω.
1: Μιλάγαμε σοβαρά τόση ώρα εδώ και μα πλακώσανε στο. Δεν κάνει ο ένα, δεν κάνει ο άλλο. Δεν κάνει αυτό.
0: Θα συνεχίσω με αυτά. Θα συνεχίσω με αυτά.
1: Δεν μπορώ. Χρυσούλα λοιπόν. Χρύσα.
0: Εγώ κρατάω αποστάσεις.
1: Πάμε.

0: Να διευκρινίσουμε ότι αυτό το τραγούδι παίζει στον αέρα μας και δεν αφορά εμένα, έτσι.
1: Όχι, αφορά εμένα, ναι. Εγώ το αφιερώνω στον εαυτό μου, έχοντας στο μυαλό μου τη Χρύσα.
0: Τη βλέπεις, δηλαδή, και σαν ανοίγει όρεξη. Και θες να φας τα σαντουίτς.
1: Στο έχω πει τι έχω πάθει με τον Αγγελάκα Στρίτ, έτσι. Που περνάει μια... ένας τύπος, έτσι, λίγο γεματούλης. Και τι του λέει ο... Να σου πω, ρε φίλε. Σε είδα και πείνασα.
0: Έτσι, να προκαλείς θετικά συναισθήματα, ναι, σε κάποιον και πρώτα από να επιθυμίες, τέλος πάντων.
2: Καλή ανθρωπιστή!
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και εγώ λέω, περιμένω την μπλούζα και ούτε καν αφιέρωση. Κάνε μια αφιέρωση.
1: Μισό λεπτό. Εγώ δεν ξέρω καν το όνομά της.
0: Ούτε εγώ.
1: Την είδες από κοντά.
0: Ούτε το όνομά της δεν μου το
1: είπε. Δεν σου είπε το όνομά της.
0: Τίποτα, ήταν ντροπαλή.
1: Εγώ μια μπλούζα της την έχω κρατημένη πάντως.
0: Έτσι, να τάζεις, να πας να της τη δώσεις.
1: Όχι να πάω να της τη δώσω.
0: Να έρθει.
1: Να έρθει να την πάρει. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Πάμε, γραμμή, πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Είμαι ο Πάρης.
1: Ο Πάρης.
4: Ο Πάρης, ο Πάρης.
1: Ο Πάρης. Τον Αχιλλέα τον έχω.
0: Αδερφό.
4: Ξάδερφο.
0: Αδερφό.
4: Ξάδερφο πρώτο.
0: Έχει όντως πρώτο ξάδερφο Αχιλλέα.
4: Ναι.
0: Πω. Ναι.
1: Το σοου ήταν αρχαίο.
0: Μαμά, εκάμπη και τέτοια. Λοιπόν.
4: Ωραία, ωραία. Είσαστε καλά. Από ό,τι ακούω. Περνάτε ωραία και περνάμε και εμείς μαζί σας ωραία. Θα ήθελα να ακούσω ένα σχολιασμό για τη νέα προσπάθεια του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Βλέπω γίνονται πολλές κινήσεις.
1: Γίνονται κινήσεις και πρέπει να ολοκληρωθούν, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει κενά.
0: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι γίνονται σχετικά έγκαιρα κινήσεις. Μπράβο, δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
1: Και στοχευμένα.
0: Μπράβο, και έχουν αποκτηθεί παίχτες, και όχι παίχτες που χρησιμοποιούνται για γιαγιά, παίχτες που θα έχουν σημαντικό ρόλο στην σεζόν που έρχεται και ήδη έχουν αποκτηθεί. Αυτό είναι ένα βήμα προς τα μπρος.
4: Και φαίνεται ότι ο προπονητής τουλάχιστον έχει το δικό του στυλ, δικιά του άποψη για το ποδόσφαιρο και προσπαθεί να δέσει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι αν δέσουν όλοι οι παίχτες, θα έχουμε μια καλή χρονιά φέτος.
0: Κοίτα, δηλαδή είναι ότι βαθίζει στο σωστό μονοπάτι. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρί, γιατί κάνει καλοκαίρι, όλοι λένε και τα λοιπά και. Πάντως, τα πρώτα δείγματα γραφής, ξαναλέω, όσον αφορά το στήσιμο, την δομή και τον τρόπο λειτουργίας. Τώρα, τι θα αποδώσει η κάθε ομάδα στο χορτάρι, είναι άλλη ιστορία.
4: Αυτό κανείς δεν ξέρει. Ναι, αυτό κανείς δεν ξέρει. Οκ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά. Πάμε.

0: Κανένα δεν είναι άλλος. Και ο Γεροκόγκα λέει και ο Βαζέχα δεν ήταν λέει, από τους φίρμες όταν ήρθαν, αλλά έχουν αφήσει.
1: Εννοείται.
0: Παιδιά, ξαναλέμε, ακόμα και οι φίρμες οι περισσότεροι. Ήρθος είσαι. Ήρθε 28-29, αλλά είχε.
1: Και ο Σισε ήταν.
0: Ναι, αλλά είχε τόσους τραυματισμούς και τα λοιπά.
1: Ήταν όμως.
0: Σαφώς, ναι, απέδωσε.
1: Ήταν, ναι.
0: Αλλά άλλο λέμε. Έρχονται. Είναι. Συνήθως αποδέχονται.
1: Εκτίμησε το μεγάλο.
0: Αποδέχονται πρωτές από την Ελλάδα, είτε διότι έχουν κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς και κάποιες μεγάλες ομάδες δεν εμπιστεύονται να ποντάρουν σε μια τέτοια περίπτωση, είτε ξαναλέμε είναι λίγο πώς θα τελειώματα της καριέρας.
1: Και έχουν έρθει και μεγάλοι παίκτες οι οποίοι.
0: Ήρθαν και φύγαν.
1: Ήταν.
0: Δεν ήρθε ο Μαρσέλο. Δεν ήρθε
1: ο Εσχέν.
0: Ακριβώς. Στον Παναθηναϊκό, ο Χάμες.
1: Ο
0: Τσίρις Νάεκ τότε με εποχή που από την Παρσελόνα επίσης το δεκάρι δεν ακούμπησε.
1: Αυτό ρε φίλε δεν μπόρεσα να το χωνέψω ποτέ.
0: Με τον Τσίρις.
1: Ποτέ δεν μπορούσε να το χωνέψει.
0: Και αυτό όχι απλά δεν
1: τι
0: πήγε καλή.
1: Πεχτάρα, ρε φίλε.
0: Ήταν τόσο πεχτάρα και ήταν σαν να έχει έρθει άλλο. Σαν να είναι συνωνόματος.
1: Σαν να στείλανε τον εξάδελφο του.

0: Τι γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Μπάμπη. Να τη δώσει τον κύριο Σταύρο την επόμενη φορά που θα κάνει εκπομπή από το Athens Metro Mall. Ή ακόμα καλύτερα να έρθει εσύ. Γιατί αυτό είναι αγριάνθρωπο.
1: Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτό. Την μπλούζα την έχω εγώ και θα έρθει εδώ να την πάρει. Ούτε στο Σταύρο την δίνω, ούτε θα σου κάνω άλλη χάρη. Εδώ είναι η μπλούζα, έλα να την πάρει.
0: Εν τω μεταξύ, γιατί αγρία άνθρωπο, εγώ μόνο με το χαμόγελο είμαι.
1: Ναι.
0: Άμα με δει, είμαι λίγο τρομακτικό.
1: Εντάξει, αγρία.
0: Αλλά εάν αγρία άνθρωπο μιλήσει τώρα. Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Αλλά οκ. Okay.
0: Άλλο θηριώδη, άλλο αγρία άνθρωπο.

Ανακοινώθηκαν και τα φιλικά του ΠΑΟΚ που θα δώσει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Ζάλτο Μπέλ της Ολλανδίας. 1η Ιουλίου ΠΑΟΚ Μπέβερεν στις 6 η ώρα, 4 Ιουλίου ΠΑΟΚ Βέστερλο στις 3, 7 Ιουλίου ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας στις 7 και εκκρεμή στις 11 Ιουλίου, να μάθουμε ώρα και μέρος, του ΠΑΟΚ Τβέντε

0: Μαρινάκι μου.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό, ρε Νέα Χάρα?
0: Και για κανέναν, ναι.
1: Και ένας ταρανανά, λέει, δεν έχει έρθει στην άκρη. Καλά, το είχε πολύ, λέει ο Ιάκουβας.
0: Ραμπεσατρανά, ρε.
1: Ραμπεσατρατανά, και ήταν όντως παραναό.
0: Ρε σατανά.
1: Φίλε, από την Παρή είχε έρθει.
0: Ναι, όχι.
1: Μην τον κοροϊδεύεις.
0: Απλώς ήταν φαγανούς.
1: Έχαμε και ωραία φαγητά.

0: Είναι κάποιοι παίκτες που οι προπονητές αισθάνονται σιγουριά. Δηλαδή, αν ήθελε να συνεχίσει ο Ιμπόρα, ακόμα θα έπαιζε στον Ολυμπιακό. Δεν θα είχε έρθει ο Γκαρσία, βέβαια. Έτσι.
1: Αλλά όχι, δεν να σου πω κάτι για τους παίκτες. Και για τον Ιμπόρα όμως.
0: Η γκρίνια ήταν μεγάλη και για τον Ιμπόρα.
1: Και αυτός ήταν βραδύκαυστος. Δηλαδή, ναι, άργησε να αρχίζει να παίρνει μπρος, αλλά όταν πήρε μπρος, τώρα έκανε διαφορά.
0: Παναγία μου, ναι. Και ο Γκαρσία σε κάποια μάτια κάνει διαφορά. Για μένα, έτσι.
1: Ναι, είναι, εσύ κάνει πάρα πολλές δουλειές. Κάνει τις δουλειές του προπονητή που στο μάτι του απλού θεατή που θέλει το κάτι παραπάνω. Δύο τριπλίτσες, μια αξία, δύο καλές πάσες.
0: Δεν θα τα κάνει ποτέ.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πολλές φορές είναι και ο συνδετικός κρίκος πολλών πραγμάτων.
0: Φαντάζομαι Σωτήρη πάνω σε τραπέζι να χορεύει αυτό το τραγούδι.
1: Ο Σωτήρης δεν χορεύει γενικά στα τραπέζια, τι τον πέρασε.
0: Φαντάζομαι, δεν είπα ότι θα το κάνει.
1: Όχι, εγώ φαντάζομαι το άλλο.
0: Ποιο?
1: Να υπάρχουν έτσι ωραίες παρουσίες στο τραπέζι.
0: Τι θες να το κάνουμε πρόστιχο, εγώ δεν το
1: κάνω πρόστιχο. Είναι το ίδιο το να χορεύει μια ωραία κοπέλα σε ένα τραπέζι, έτσι τετέλει. Και το ίδιο να το χορεύει ο ταπάκος, δεν από κάτω ο Σωτήρης, να τις δραίνει με...

0: Άλλο λεθιεριώδη, νομίζω φέρνει λίγο προ Μυριούνι τον Χρήστο. Το θυμήθηκε το Χρήστο Μυριούνι.
1: Στάρας, ναι.
0: Ο Γιώργο Τρενάκια. Πόσο μπα έδειξε αυτό το παιδί.
1: Ναι. Και νομίζω ότι συνέχισε να παίζει μετά και σε μικρό
0: σκάφο. Ναι, ναι, και...
1: Να μην σου πω ότι μπορεί να παίζει ακόμα.
0: Όχι, νομίζω ήταν προπονητή τα τελευταία χρόνια. Κάπου που τον είχα πετύχει.
1: Τον είχαμε βγάλει και εδώ.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ωραίο τύπο και ατακαδόρο και με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου.
1: Έχουμε τέτοιους παίκτες, ας πούμε, και εμείς βγάζουμε τους μυρωδιάδες. Έχουμε τον Πετρίδη, το. Πώς το λένε.
0: Εντάξει, φίλε, άλλη του ενός, άλλη του άλλου.
1: Τι μου, εντάξει τώρα, μωρέ.

0: είναι τροφαντάσιο. Το σκέφτεσαι, λέει ο Άρης. Δεν είπε για μένα, ρε παιδιά. Είπε για το Σωτήρι τον Ταμπάκο που είναι 70 κιλά.
1: Που είναι τον τρίτο του Σταύρου.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία

0: Νοήσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και πώς να κλάψεις.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε είναι ηχογραφημένη.

Σήμερα υπάρχει μια έτσι πολύ ωραία πρόταση. Υπάρχουν οι συναυλία στο Ζωγράφου Summer Festival στο Πάρκο Γουδί. Οι Χαΐνιδες και οι Social West. Μάλιστα η είσοδος είναι ελεύθερη. Απλά καλό θα είναι να μην πάτε με τα χέρια, διότι στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ζωγράφου με προσφορά τροφίμων και φαρμάκων. Οπότε πηγαίνετε μια βόλτα να απολαύσετε και τη συναυλία και να προσφέρετε κιόλας.

μεταξύ βρίσκεται λίγο πριν φτάσει στην Θεσσαλονίκη ο Ομάρ Ελ Καντουρί, για να έχει τις, αφού είχε τις επαφές του με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, επιστρέφει λοιπόν στο δικέφαλο, όχι βέβαια για να αγωνιστεί, έτσι έρχεται τα τελευταία χρόνια από εδώ στον ΠΑΟΚ, ταλαιπωρούνταν συνεχώς από τραυματισμούς και δεν ήταν σε θέση να προσφέρει τα αναμενόμενα, αυτή τη φορά για να λάβει ένα διαφορετικό πόστο.

0: 4 βαθμούς που έχει. Αν κερδίσει βγαίνει πρώτη. Από την άλλη έχουμε το Ιράν που με ήρωα τον τραυματοφύλακα τον Μπεϊραμβάντ πήρε το 0-0 με το Βέλγιο. Ένας δεύτερος βαθμός για τους Ιρανούς που αντιμετωπίζουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκεί στο Μουντιάλ με τα ταξίδια, τις βίζες κλπ. Για να είμαι ειλικρινής, βλέπω Αίγυπτο στο 2.50, αλλά πιο safe επιλογή βλέπω το goal-goal στο 2.15 και επειδή οι αποδόσεις δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά, θα καταλήξω στο goal-goal. Άλλωστε το Ιράν και την περασμένη αγωνιστική κόντρα στο Βέλγιο είχε το ακυρωθέν γκολ για πολύ λίγο του Ταρέμι και είχε ευκαιρίες που ουσιαστικά λόγω Κουρτουά, δεν έγιναν γκολ. Γκολ-γκολ στο 2-20 λοιπόν. Το άλλο μάτς είναι Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Εντάξει, όπως είπαμε, κόλλησε με το Ιράν στο 0-0. Υπάρχει πολύ γκρίνια και έντονη κριτική. Δεν περίμενε κάποιος ότι σε αυτόν τον όμιλο το Βέλγιο θα είναι τρίτο με συγκομιδή μόλις 2 βαθμών. Το οξύμορο είναι ότι έχει διευρύνει ένα ήττο σερί σε 15 παιχνίδια, αλλά εδώ που έφτασε, μόνο αν κερδίσει το Βέλγιο συνεχίζει σίγουρα στη διοργάνωση. Θα κάνω ένα κόμπο εδώ, θα πάω στο διπλό με το over 2,5 στο 1,65 μεταβίας. Όποιος φίλος θέλει μεγαλύτερη απόδοση ας δοκιμάσει και το over 3,5 και το λέω αυτό γιατί έχω στο μυαλό μου ότι σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και Νέα Ζηλανδία, δεν αποκλείω να βρει δίχτυα.
1: Καλά, με αυτούς τους καφενείς, τους Βέλγους.
0: Αυτό. Τώρα μα δούμε να σπάει το 1-15 του Βελγίου εδώ και να μένει πρόωρα εκτός Μουντιάλ, θα τα έχουμε δει όλα. Πάμε 8ος όμιλος, τα μάτς που είναι ξημερώματα. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Εδώ είμαστε με Γιώργο Δόνη, εντάξει ξεκάθαρα, δεν είμαστε αντικειμενικοί και στην τηλεοπτική εκπομπή στις 6 θα βγούμε με φανέλες συμπαράστασης στο Γιώργο Δόνη. Είναι δύσκολο όμως τα πράγματα. Η Σαουδική Αραβία έχει έναν βαθμό. Το πράσινο ακροτήρι έχει έναν βαθμό παραπάνω. Είναι αυτός που τσίμπησε από την Ουρουγουάη. Το πράσινο ακροτήρι που έχοντας οι δύο σοπαλίες με Ισπανία και Ουρουγουάη θα θεωρεί άδικο το να μείνει εκτός. Θα πάω στο goal-goal που είναι χαμηλά, το περίμενα πιο ψηλά. Το βρήκα στον 75-80.
1: Ακριβώς ισορροπημένες αποδόσεις. 2,62 ο άσος, 2,62 το διπλό. Σε μια εταιρεία ναι, που βλέπω μπροστά μου.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι η Σαουδική Αραβία θέλει μόνο νίκη. Θα μου πει και το πράσινο ακροτήρι, με νίκη περνάει σίγουρα.
1: Έτσι. Ναι, γιατί με χει δεν. Θα βγει με τρίτο.
0: Με χει
1: αλλά...
0: θα περιμένει. Θα περιμένει. Αλλά έχει και μικρό goal average, οπότε δύσκολα. Άρα έχουμε να κάνουμε με δύο ομάδες που θέλουν και οι δύο την νίκη σε knockout παιχνίδι. Θα πάρω το goal-goal στο 1.80. Δεν το θεωρώ απίθανο. Σαν σημείο...
1: Πάμε με Γιώργο Δόνη, μωρέ, πάμε με.
0: Καλά, εννοείται. Άρα τον βάλανε και τρεις στο πρωί, ρε φίλε, είμαστε και μιας ηλικίας, δεν μπορεί. Λοιπόν, το Ουρουγουάη Ισπανία τώρα, η Ουρουγουάη στους δύο βαθμούς είναι...
1: Χάνει και μένει εκτός.
0: Χάνει και μένει εκτός. Η Ισπανία με ένα βαθμό λογικά θα είναι και πρώτη.
1: Και να σου πω και κάτι, συγγνώμη ρε Γιάννη μου. Είναι και δίκιο. Ρε Ουρουγουάη, έχεις παίξει με πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία. Και δεν έχεις κερδίσει.
0: Πού πας.
1: Τι πρέπει το να κερδίσεις την Ισπανία για να προκριθείς. Αν το κάνεις μαγκιά σου, αλλά άξια της μοίρας σου.
0: Και έχει παρουσιάσει και έτσι αμυντικές αριθμίες που...
1: Δεν συνάδουν με την ιστορία της συγκεκριμένης
0: και το ένδοξο παρελθόν.
1: Ναι, τώρα.
0: Και το ένδοξο παρελθόν τώρα. Περιμέναμε το πιο χαμηλό τάκλι να είναι στην καροτίδα. Κοίταξε, βλέπω τους Ισπανούς να κερδίζουν γιατί η Ισπανία ούσα μία από τα φαβορί, ένα από τα φαβορί πρέπει λίγο να αρχίσει να πατάει και γκάζι, να βρίσκει και ρυθμό. Έχω πάρει το διπλό με under 3,5 στο

0: 2010. Το γεγονός ότι η Ουρουγουάη. Γιατί θέλει μόνο νίκη, θα ανοιχτεί, πιστεύω ότι η Ισπανία.
1: Όχι, το άντερλο γιατί.
0: Άντερ 3,5.
1: Και πάλι.
0: Να ναι, να ανοίξει τόσο
1: γιατί
0: πολύ.
1: Γιατί θα ανοίξει και η Ουρουγουάη, μπορεί να βάλει και ένα γκολ. Δηλαδή το άντερ 3,5 στο δίνει στο 3,20, έτσι με διπλό. Με ναι. Over 2,5 στο δίνει στο 2,80.
0: Να σου πω κάτι, εντάξει, υπάρχει και το πιο συντηρητικό χ2 με γκολ στο 2,20.
1: Δεν ξέρω αν θα βάλουν γκολ οι Ρουγανοί βασικά.
0: Εντάξει, αν δεν βάλουν γκολ, θα χάσουμε αν βάλει 4 Ισπανία. Αν βάλει 4 Ισπανία, με γιατί με χαρά τη.
1: Τέλος πάντων.
0: Το okay. Ακούω, αλλά ξέρεις, επειδή τα γράφουμε.
1: Δεν μπορώ, αυτά τα άντρα δεν μπορώ. Δεν τα μπορώ.
0: Δεν θέλω να τα αλλάζω. Δεν θέλω να τα αλλάζω.
1: Εντάξει, κουβέντα κάνουμε. Ναι.
0: Έτσι. Πάμε
1: και εσύ επιμένει τώρα και τα γράφει τα άντρα 3,5 και τα λοιπά. Μην φύγει από αυτή τη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Το
1: κακιά συνήθεια.
0: Το άντρα 3,5 έλεξε 4-2. Η νίκη τη Αγγλίας επί της Κροατίας.
1: Όχι, εγώ να σου πω το άλλο. Η Ελβετία είναι που πήγανε 3 γκολ στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, και αυτό.
1: Εκεί ήμουν στο πάρτι της σχολής. Το βλέπαμε εκεί στην οθόνη. Θέλαμε όλοι άσο over 1,5 και τα λοιπά, γίνεται 2-0, ξέρω, έστω στο τέλος, γιατί μέχρι το
0: 80.
1: Ναι, ναι. Και εκεί είμαστε χαλαρά, πίνουμε το ποτάκι μας, το χαζόμαστε, άλλο κι άλλο γκολ, κι άλλο γκολ. Και εγώ ξεχάσω ότι έχω παίξει under 4,5.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο 4-1, τι ωραία, αλλά κοίτα, χαμούλης έγινε. Πάω να δω μετά, έχω χάσει το... Το λέω, και τι το χάσα, ξέρεις, δεν θυμόμουν να κάνω ότι μέσα σε όλα είχα βάλει και αυτό. Και λέω, να έκανα να πάθεις, έπαθες καλά ο Τζαφερίας.
0: Έτσι και εγώ έτσι την πάτησα, το έβλεπα από το κινητό γιατί ήμουν και εγώ σε μια υποχρέωση. Πανηγύρισα στο 84, λέω εντάξει το πιάσα.
1: Όλοι και με λέει λόγω, επειδή είμαστε πολλοί κόσμοι εκεί στη σχολή και όλοι είχαμε αυτό το άσο και over 1,5.
0: Άρχο πάρει πολύ κόσμο στο λαιμό μου δηλαδή μου λέει.
1: Όχι το άλλο δεν, δεν τους πήρες στο λαιμό σου. Όλοι πανηγύρισαμε και μετά χαλαρώσαμε και απολαμβάναμε, ξέρεις, δεν, χωρίς άγχος. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, σε εμπορικά παιχνίδια, ένατος όμιλος, Νορβηγία-Γαλλία, αυτό εννοώ, εκτός είναι Γαλλ-Ιράκ, και τις νορμάλ ώρες. Εδώ τώρα έχουμε τις δύο ομάδες που έχουν από 6 βαθμούς, Νορβηγία και Γαλλία. Εντάξει, πιο εύκολα αποδείχνει το τελικό 3-2 νίκησε η Νορβηγία την Σενεγάλη, έχουν προκριθεί και οι δύο. Ο Χάλαντ έχει φτάσει στα 24 γκολ με το εθνόσημο και η Νορβηγία τις 12 σερί νίκες, μιλάμε επίσημες, όχι φιλικά μάτς. Από την άλλη Γαλλία, Ζορελαντή 3-0 το Ιράκ. Εδώ έχω παίξει το εξής κόμπο goal-goal που το βλέπω άχαστο αλλά είναι μόλις στο 1.55
1: goal-goal και over στο 1.80.
0: Ωραία, δεν θα διαφωνήσω αλλά επειδή όχι άδικα αυτή η αναμέτρηση έχει προσωποποιηθεί σε ένα
1: μπράτερ
0: ακριβώς λίγο το έχω βάλει πολύ αλατάκι, δύο τελικές Mbappé, δύο τελικές Haaland και goal-goal 4.50.
1: Σούπερ, το παίρνω.
0: Ναι. Και Σενεγάλη Ιράκ τώρα εντάξει νομίζω ότι δεν θέλουν μόνο νίκη, θέλουν και νίκη με πολλά γκολ και ο ένας και ο άλλος. Προς τον Άσο με ένα over 2,5 είναι στο 1.75 αν θέλουμε να παίξουμε κάτι.
1: Ωραία.
0: Και καλά.
1: Να είσαι καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια, καλή ναι, Παρασκευή, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Πριν σας χαιρετήσω να μου πει ο νέαρχος μία ώρα από τις 2 και 4 έως τώρα και τις 3 και 53, που είναι το τελευταίο μήνα που έχει έρθει.
2: 3 και 1,
1: να κάθε να πάω και στο 3 και 1. Το πιο κοντινό είναι ο κύριος Λευτέρης Αναστασιάδης. Σε 4.56 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Λευτέρης λοιπόν Αναστασιάδης.
3: Μπαμπακάρι!

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια έχουμε σήμερα Πάνο Μπουρνά, εδώ πέρα. Ο κύριος Ρήλους, που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όπως λέμε, ο κύριος Δόγκανους, λείπει. Έχει τα ρεπό του, τις άδειές του και όλα αυτά τα ωραία που έρχονται σε μια καλοκαιρινή περίοδο όπως η τρέχουσα. Και σήμερα στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο φίλος μας ο Γιάννης από Σαλόνικα. Ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος έστειλε και αυτός τις επιλογές του, τις μουσικές, και θα πάμε με εκείνον στα ντεξ. Εμείς τώρα είμαστε παράλληλα συντονισμένοι με τα γήπεδα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου πριν από δύο λεπτά σχεδόν ο Σάμπερ Μαχμούτ άνοιξε το σκορ στο Αίγυπτος Ιράν στο 5ο λεπτό και προηγούνται οι Αιγύπτιοι με ένα 0 των Ιρανών. Το άλλο μάτς είναι το Νέα Ζηλανδία Βέλγιο και τα δύο είναι για τον 7ο όμιλο. Και γύρω στις 8 η ώρα θα έχουμε το φινάλε των αγώνων περίπου. Οπότε παρέα θα παρακολουθήσουμε και θα σας μεταφέρουμε και σε εσάς το τι γίνεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού σε δύο μάτς που είναι σημαντικά. Θα σας πούμε και τι έγινε νωρίτερα και το τι είδαμε και το πώς πάει η κατάσταση στη φάση των 32. Έχει πάρα πολλά να δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Μάκης Περιστέρη 7 έχει στείλει 4 και 4. Δηλαδή πολύ νωρίς ξύπνησε το φιλαράκι μας και γράφει: καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλού σου κούμε υγεία. Γεια σου Μάκαρε, εύχομαι να είσαι καλά εσύ και η οικογένειά σου. Ο φίλος μας ο Γιάννης από Σαλονικά, ο DJ της εκπομπής για αυτό το σουκού. Μέρα και όμορφο σουκού. Γιάννης από Σαλονικά, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ είδα πεντακάθαρο πέναλτι για την Ουρουγουάη λίγο πριν το 90 που πέρασε αβαβά, καταγγέλει από τη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης. Ο φίλος που στέλνει πάντα το καθιερωμένο μήνυμά του και γράφει: καλημέρα ταυλιάριδες. Καλημέρα και σε σένα. Και δεν γράφεις και το όνομά σου, να ξέρουμε και ποιος είσαι. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο και Γιώργο. Όχι, δεν είναι ο Γιώργος φίλε Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Κάπως νομίζω ότι θα είναι ο Γιάννησης, για κάποιο λόγο ο Δημήτρης, αλλά οκ. Και ο επόπτης της ασφάλτου είναι και αυτός εδώ πέρα στην παρέα. Πώς λέγεται ο Κορεάτης που πουλάει κινητά? Είναι λίγο γκρίζα διαφήμιση όμως η αναφορά του αυτή. Είναι Samsung. Καλημέρα και στον επόπτη. Καλημέρα Σταύρο, από σήμερα και κάθε μέρα μέχρι τέλος Αυγούστου θα πουλάω καρπούζια στο κέντρο του χωριού Δημήτρης από Δελέρ για την Ναύου. Γεια σου ρε Δημήτρο, καλημέρα. Καλημέρα. Και καλή δουλειά, καλή δύναμη. Να πούμε καλημέρα και στον Βίκτορα από το Πέραμα, που υπογράφει Βίκτορα Πέραμα 7. Γεια σου Βίκτορα και σε σένα. Και γράφει καλημέρα στην πρωινή παρέα. Και ο επανορθώνει ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή και σου στέλνει καλημέρες πάνω και σε σένα. Και κουνάει το κεφάλι ο Πάνος, γιατί δεν παίρνει το μικρόφωνο. Θες να κάνεις την πρεμιέρα σου μαζί μου, να έχουμε να το λέμε? Όχι, δεν θέλεις. Κρίμα, να είχαμε το πρώτο ντοκουμέντο, ας πούμε, με τη φωνή σου. Και μετά αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνεις καριέρα. Πέναλτι για τους Ιρανούς. Πέναλτι για τους Ιρανούς. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Το άλλο είναι ακόμα 0-0. Τρέχουν πάνω κάτω και έχει και γυρίσει και ένα κόρνερ το Βέλγιο. Θα το εκτελέσει ο De Bruyne. Και ο Ταρέμι ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι. Να δούμε τι θα κάνει ο Άσος του Ολυμπιακού. Δεν το βλέπω και πολύ αισιόδοξο. Είναι και πολύ το άγχος βέβαια. Για να μην θα κάνει ο Ταρέμι. Ξέρετε, εγώ αυτά κοιτάω. Να δω πώς είναι από ψυχολογικής άποψης ένας αθλητής πριν την εκτέλεση πέναλτι. Παίρνει την φόρα ο Ταρέμι, σουτάρει και το χάνει. Σας το είπα. Επιβεβαίωση. Δεν τον είδα καλά τον Ιρανό. Είχε άγχος. Είχε άγχος. Και παραλίγο να βγει και μια αντιπίθεση για τους Αιγύπτιους στην κόντρα για να απειλήσουν την αντίπαλη εστία. Αλλά πρόλαβαν και γύρισαν οι Ιρανοί. Λοιπόν, μεγάλη απόκρουση του τερμοφύλακα της Αιγύπτου στο πέναλτι του Ταρέμι.
και θα δούμε τι θα γίνει. Για να καταλάβετε το τι έγινε, πήρε τη φόρα του Ταρέμι και την πήγε στην αριστερή πλευρά του τερματοφύλακα, δεξιά, όπως κοιτάει ο Ταρέμι, και το απέκρουσε ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας. Πήγε να πάρει το rebound ο συμπαίχτης του Άσου του Ολυμπιακού, αλλά δεν πρόλαβε και την έδιωξαν οι Αιγύπτιοι προς τα πλάγια και, όπως σας είπα, πήγαν να κάνουν και την κόντρα. Και στεναχωρέθηκε και ο Ταρέμι. Και πανηγυρισμοί από τους Αιγύπτιους φιλάφλους στο γήπεδο. Σε ένα γήπεδο που διάβαζα χτες το βράδυ, το οποίο έχει χαρακτηριστεί Pride Match, επειδή στην περιοχή που είναι το παιχνίδι έχουν εκδηλώσεις για το μήνα του Pride και τα λοιπά, και είναι δύο χώρες που δεν έχουν αποδεχθεί το Pride και όλο αυτό που τη συνθήκη, και ήταν έτοιμες να διαμαρτυρηθούν και τα λοιπά, και τους διαμήνυσε ο Ινφαντίνο πως αν πειράξουν το οτιδήποτε στον αγωνιστικό χώρο που θα είναι αφιερωμένο στο Pride, είτε η παίχτες είτε κάποιος από το τεχνικό επιτελείο και τα λοιπά, θα υπάρξουν αυστηρότατες κυρώσεις. Αυτό διάβασα χθες το βράδυ πριν κοιμηθώ. Πολύ ενδιαφέρον ως είδηση αυτό, γιατί ξέρουμε και τα πιστεύω και του Ιράν και της Αιγύπτου, οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μάκης λέει ότι έχει ξεκινήσει γυμναστική από τις 2:30 τα ξημερώματα πάνω. Εσύ ξεκινάς γυμναστική 2:30 τα ξημερώματα? Είναι καταξοχήν τέτοιος τύπος, είναι αθλητικός φούλο ο Πάνος. Σωματικά, επειδή δεν τον έχετε δει, είναι καλά ο Πάνος, αλλά είναι της δικιάς μου συνωμοταξίας που δεν θα πήγαινε ποτέ τόσο νωρίς να κάνει γυμναστική. Εγώ το νωρίτερο που έχω πάει πρέπει να είναι 7:30, άντε 8, να πάω να γυμναστώ. Την εποχή που είχα χάσει πάλι κιλά, πιο πιτσιρικά, στα 17. Όπα, σουτ, ποιος το έκανε, ο Ταρέμι ήταν αυτός? Τι έγινε? Μπήκε, μέτρησε. Πάρα που συζητάγαμε για τις γυμναστικές. 1-1 το Αίγυπτος Ιράν, με έναν ανορθόδοξο, να σας πω την αλήθεια, τρόπο. Οι Ιρανοί καταφέρουν να ισοφαρίσουν την Αίγυπτο. Πραγματικά ούτε οι ίδιοι δεν το περίμεναν έτσι πως έγινε, με ένα σούτ στο ύψος της περιοχής. Και μιλάμε για έντονο πανηγυρισμό. Πολύ, πολύ ωραίο σήκωνες. Και φωτογραφίες. Ωραίοι. Κάθονται και φωτογραφίζονται εκεί πέρα στους ανθρώπους που έχουν αναλάβει αυτό το έργο στο παγκόσμιο κύπελλο. Κάνουν και την αφιέρωση στο Θεό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίες στιγμές. Λοιπόν, έχει πάει η μπάλα από το κέντρο στο ύψος του... όχι, δεν είναι offside. Σίγουρα δεν είναι offside. Από τα πλάγια και βγαίνει προς τη μέση. Α, γι' αυτό δεν το νομίζω κι εγώ. Ήταν στα πλάγια, έχει σουτάρει ένας επιθετικός, τώρα δεν είδα ποιος ήταν, δεν ήταν ο Ταρέμι πάντως, και παίρνει το rebound από τα πλάγια, πολύ πλάγια, και με το κουντουπιέ το βάζει μέσα ο Ιρανός. Όπου να δω τώρα ποιος ήταν, ο Ραμίν Ραζαϊάν. Και είναι στο Βανκούβερ από ό,τι βλέπω εδώ πέρα το παιχνίδι του Βελγίου. Το άλλο που είναι το Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Όχι, το Αίγυπτος Ιράν. Έχουμε και αυτά που είναι σε διαφορετικές περιοχές. Για να δούμε πού γίνεται αυτό το μάτς. Στο Σιάτλ γίνεται. Και πήραν τα πάνω τους τώρα οι Ιρανοί και συνεχίζουν το σφυροκόπημα των Αιγυπτίων. Και τι έδωσε? Δεν έδωσε κόρνερ, γιατί γυρνάει προς τα πίσω ο αμυντικός και έχασε και ευκαιρία το Βέλγιο, με την μπάλα να είναι οριακά πάνω στη γραμμή, όπως μας έδειξε τώρα ο σκηνοθέτης του αγώνα Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Είναι λίγο άρρωστο αυτό, πάνω, το πώς εξέλιξε τη φάση. Από τη μία βλέπουμε γκολ, από την άλλη βλέπουμε το πώς δεν μέτρησε τον γκολ των Βέλγων. Συνεχίζεται και η επιθετική έτσι ανάπτυξη των Βέλγων, που προσπαθούν να βρουν ένα γκολ.
Να σας πω ότι έτσι πως είναι η κατάσταση στους ομίλους, για να κάτσε λίγο να κάνω ένα refresh γιατί δεν το έχει πάρει το αποτέλεσμα εδώ πέρα. Έτσι πως είναι η κατάσταση, η Αίγυπτος έχει δύο νίκες και είναι με 7 βαθμούς πρώτη. Το Βέλγιο έχει 3 ισοπαλίες. Το Ιράν είναι τρίτο με 2 ισοπαλίες, μία ήττα, 2 βαθμούς. Και το ίδιο και η Νέα Ζηλανδία. Έχει πολύ ενδιαφέρον το τι θα γίνει στα σημερινά παιχνίδια. Αν και νομίζω ότι δεν έχει μετρήσει ακόμα της Αιγύπτου, οπότε δεν είναι 7. Πρέπει να είναι λιγότεροι βαθμοί της Αιγύπτου. Για να μπω σε ένα άλλο site, γιατί αυτό που έχει τώρα η Google εδώ πέρα δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Για να βλέπουμε και ζωντανά την πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία. Και όπως σας έλεγα, είναι λίγο άρρωστο όλο αυτό το πράγμα, γιατί βλέπεις σε δύο οθόνες το πώς πάει η κατάσταση. Λοιπόν, Αίγυπτος Ιράν είναι 1-1. Η Αιγύπτη αυτή τη στιγμή είναι πρώτη με 5 βαθμούς και δεύτερο το Ιράν με 3. 3 βαθμούς έχει το Βέλγιο, που είχε 2 ισοπαλίες στα 2 προηγούμενα παιχνίδια του και έγινε τώρα ισόπαλο με τη Νέα Ζηλανδία, 3 βαθμούς και αυτό. Και τελευταία η Νέα Ζηλανδία, που έχει μία ισοπαλία από προηγούμενο μάτς, είναι τώρα ισοπαλία με το Βέλγιο και έχει και μία ήττα. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθούν αυτά τα μάτς και το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση εν ώψη της συνέχειας στα νοκάουτ του Μουντιάλ. Γενικότερα βλέπουμε ωραία πραγματάκια. Χτες παρακολούθησα και το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Γαλλία, το 1-4 μιλάμε, είναι ματσάρα. Έγινε ματσάρα χθες το βράδυ ανάμεσα σε Νορβηγούς και Γάλλους. Πολύ ωραίο παιχνίδι, με τα 4 γκολ να έχουν μπει από το ημίχρονο. Τρομερό όλο αυτό το πράγμα. Και να βάζει στο τέλος το ντουέ το 4ο γκολ της Γαλλίας, τον Μπλε, οι οποίοι παίξαν και χωρίς τον Ντεσάν, ο οποίος από ό,τι άκουσα χθες έχασε και την μητέρα του και έπρεπε να φύγει για να παραστεί στην κηδεία της. Όταν συμβαίνουν τέτοια έτσι δύσκολα γεγονότα, τι να πεις, πεις στον προπονητή μη φύγεις, ή όπως έκανε μια συνάδελφος από τη Γαλλία νομίζω, που σχολίασε τον Ντοκού που έφυγε από την αποστολή της Ελβετίας επειδή γέννησε γυναίκα του, και η γυναίκα και λέει ότι καλά, λέει, εντάξει, και ο άντρας λέει έχει έναν άχαρο ρόλο να πηγαίνει να κρατάει το χέρι της γυναίκας και να βγάζει φωτογραφίες. Έγινε αυτό το σχολείο στο εξωτερικό. Με κοιτάει έντρομος ο Μπουρνάς στο τι υπόθηκε στο εξωτερικό, και όμως υπάρχουν και στο εξωτερικό άνθρωποι που δεν υπολογίζουν κάποια γεγονότα. Και έγινε ο κακός χαμός, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη τύπησα, και μου κάνει εντύπωση που υπόθηκε από γυναίκα. Δηλαδή αυτό είναι το παράξενο. Αντί να επικροτήσει το γεγονός ότι ένας αθλητής άφησε την εθνική του ομάδα εν μέσω Μουντιάλ για να σταθεί δίπλα στη σύζυγό του, τον έκραξε κιόλας. Ότι έλα μωρέ, εντάξει, είναι πιο σημαντικό τώρα το παιδί σου από την ομάδα. Ναι ρε φίλε, είναι πιο σημαντική η γέννηση του παιδιού μου από την ομάδα. Και καλά έκανε τον Κου και τον υποδέχτηκαν μετά πίσω οι Ελβετοί στο ξενοδοχείο από ό,τι έβλεπα στα πλάνα. Και να κράζει τώρα η τύπησα αυτή, εντάξει, τραγικό, τραγικό. Έχασε τώρα μια ευκαιρία το Βέλγιο και κέρδισε σε κόρνερ με τον Τροσάρτ. Προσπαθούν οι Βέλγοι να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Το άλλο παραμένει 1-1 στα 20 και τα δύο παιχνίδια. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι και τα δύο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, αλλά χανόμαστε. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει περιγραφή όπως μου ζήτησε τώρα εδώ πέρα ένας φίλος, ο Πούντος. Περιέγραφε λίγο Βέλγιο να παίρνουμε για γεύση, λέει ο Βασίλης. Ο Ραμίνη φίλε είναι ο καλύτερος Ιρανός παίχτης, πάμε Ιρανάρα, λέει εδώ πέρα. Καλημέρα παιδιά, και εγώ έχω ξεκινήσει το βράδυ την προπόνηση στην Άρση Φιάλης και συνεχίζω όσο αντέχω δυναμικά. Γιώργος Ηρακλάρα Ήλιον. Γεια σου Γιωργάρα και σε σένα. Δεν έχουν μαζί τους την καρδιά των καρτών οι Αιγύπτιοι, λέει ο απόπτης της ασφάλτου. Εντάξει τώρα αυτό, αν το έχει ακούσει ο αδερφός μου, καταλαβαίνει ότι αναφέρεσαι στο Yu-Gi-Oh. Ναι, δεν θα έχουν την καρδιά των καρτών. Πού το θυμήθηκες αυτό ρε θηρίο? Αλλά με το που το διάβασα το θυμήθηκα ότι είναι από το Yu-Gi-Oh. Έχεις προλάβει Yu-Gi-Oh πάνω? Έπαιζες? Όχι.
Και ξέρεις ότι παίζαμε. Και εγώ και ο αδερφός μου και ο κολλητός μου ασχολιόμασταν πολύ με το παιχνίδι αυτό. Που ήταν με κάρτες, που ήταν ουσιαστικά συλλογή καρτών. Και ναι, και παράλληλα, πώς το λένε, έπαιζες και αντιμετώπιζες διάφορους άλλους. Πάμε για πέναλτι, τσεκ πέναλτι έχει εδώ πέρα για τους Βέλγους. Υπέρ των Βέλγων εννοώ, για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Και πάει τώρα ο φίλος μας ο διαιτητής να δει την φάση. Αν υπήρξε στο σούτ το τροσάρ χέρι από τον Νέο Ζηλανδό. Και όπως βλέπω εδώ πέρα υπάρχει, αλλά δεν είναι με πρόθεση. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι κάτι ακούσια γίνεται. Άμα το δώσει τώρα αυτό, δεν το κάνει θελημένα ή να είναι, ίσως μπορεί να είναι και μαζεμένο. Δηλαδή είναι, για να καταλάβετε, έχει γίνει το σουτ και είναι στο πλάι και είναι μαζεμένο το χέρι. Τώρα άμα δώσει αυτό το πράγμα ο διαιτητής και ζητάει replay από ό,τι καταλαβαίνω, για να αποφασίσει το τι θα δώσει. Για εμένα δεν είναι πέναλτι αυτό. Αυτό το πράγμα. Για να δούμε, πάει τώρα ο διαιτητής. Για να δούμε τι θα πει. Έλα λεπτά, γιατί τώρα δεν έχουμε και ήχο. Αυτό είναι το θέμα. Και περιμένουμε την απόφαση με βάση τη σήμανση. Τι θα μας δείξει ο ρέφερι. Τίποτα νομίζω. Δεν έκανε κίνηση προς το πέναλτι, άρα είναι corner. Τίποτα. No penalty, καλά το καταλαβαίνω. No handball. Ναι, άμα έδινε αυτό πέναλτι, θα ήταν σκάνδαλο. Μα το μάζεψε, δεν είναι ότι πήγαινε. Δηλαδή ήταν κολλημένο το χέρι του. Ναι, είναι στην κίνηση και δεν είναι και αυτό που λέει και ο Μπουρνάς. Ότι πάνω στην κίνηση δεν μπορείς να. Δηλαδή, πώς να μάζεψεις παραπάνω το χέρι σου. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μαζεμένο. Είναι στον αγκώνα ακριβώς στον αγκώνα χτυπάει. Υπάρχει επαφή με το σημείο του χεριού, αλλά δεν είναι πέναλτι τώρα, γιατί είναι και μαζεμένο και είναι και στον αγκώνα. Δηλαδή είναι στο κάτω μέρος του τέτοιου. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Κάνε περιγραφή, Ιράν-Αίγυπτος γίνεται ωραίο μάτς. Παιδιά, δεν θα κάνω περιγραφή, απλά σας μεταφέρω το τι γίνεται στα παιχνίδια. Λοιπόν, δώσε μικρόφωνο στον Μπουρνά, γιατί θα έρθω εκεί και θα του δώσω εγώ με το ζόρι, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Μια καλημέρα να πει, να ακούσουμε τη φωνή του. Είναι ο μόνος που δεν έχουμε ακούσει και είναι και Παναθηναϊκός, λέει ένας φίλος. Έχεις δηλώσει εσύ ότι η ομάδα, εγώ δεν ξέρω καν τι ομάδα είσαι. Έχεις δηλώσει. Αλλά δεν μιλάς. Κρατάς στιβαρά. Βέλγιο Ελβετή, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Καλημέρα Σταύρο, λέω 21 από το Overton, λέει. Τι λέει, εδώ που έχει 24 ώρες μέρα, ναι. Και άμα το είχε παίξει στοίχημα η τύπισσα και μάλιστα να σκοράρει ο Ντοκού. Ναι, δίνεις μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά και πάλι και να το είχε παίξει, θα δίνει μονάδα, από όσο ξέρω. Έχουμε cooling break στο Νέα Ζηλανδία Βέλγιο και λογικά κατά αντίστοιχο γίνεται και στο Αίγυπτος Ιράν, γιατί μας δείχνει τώρα highlights. Εντάξει παιδιά, ήταν απαράδεκτο το σχόλιο της τύπης σας. Απαράδεκτο. Λοιπόν, πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα σου, αθλητικό αστρολόγιο της καρδιάς μας, Γιώργος Metal Taxi. Σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Σήμερα και για αύριο. Αυτό έχω να σας πω. Μια τεράστια έκπληξη. Μην χάσει κανείς μετά τις 7 και 4. Δεν θα έχουμε αστρολόγο. Μην τρελαθείτε. Αλλά θα έχουμε μία έκπληξη, κάτι που μου ήρθε μια ιδέα χτες μέσα στην ημέρα και θα έχουμε κάτι ενδιαφέρον, αυτό θα πω μόνο. Οπότε μην φύγετε μετά τις 7 και 4, εντάξει. Λοιπόν, να δούμε τα υπόλοιπα και να δούμε και τα μηνύματα, είναι και 26. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Edmund, που λέει καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή φίλε, και σε σένα φιλαράκο μου, να σε καλά. Λοιπόν, άλλο. Φώτης εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο, πάνω στα Dex και στο DJ Γιάννη από την όμορφη Θεσσαλονίκη και σε όλη την παρέα από μετρό Χαλανδρίου 450, 451, 460, 461, 405. Τον μάτιασε Σταύρο, γελάει ο φίλος ο Φώτης. Όχι, δεν τον μάτιασα, τον είδα. Τον Ταρέμι, δεν τον μάτιαξα, τον είδα πως ήτανε. Λοιπόν, έχω ένα χουί όταν εκτελούν πέναλτι να βλέπω πως είναι. Δηλαδή, αν είναι
αποφασισμένος να σκοράρει ο παίχτης. Δηλαδή, πώς κάνει τις περισσότερες φορές ο Κριστιανό Ρονάλντο που πάει και το βαράει με τη μία γεια σας. Είναι μια δουλειά στο γραφείο. Είναι μια μέρα στο γραφείο. Κάπως έτσι δεν ήταν ο Ταρέμι. Λοιπόν. Και πάμε και στην Ειρήνη την Παουκτσού. Καλημέρα, όλη μέρα. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται να ξυπνήσει κάποιος στις 2 το πρωί και να πάει για γυμναστική. Ναι, Ειρήνη, και εσύ είσαι στο δικό μου άρμα όσον αφορά τις πρωινές γυμναστικές του φίλου μας του Μάκη Περιστέρη 7. Είναι έτσι ο άνθρωπος, τι θα κάνουμε. Το έχει, το έχει. Και ο αδερφός μου που μας ακούει λέει εδώ πέρα, ούτε εγώ θα το έδινα, λέει το πέναλτι. Πέρασε το πράσινο ακροτήρι και μου έστειλε και σημαία του πράσινου ακροτηρίου. Ναι, πέρασε. Πέρασε το πράσινο ακροτήρι. Να σας πω ακριβώς το τι έγινε στα μάτσια που ήταν τα ξημερώματα. Κέρδισε η Ισπανία την Ουρουγουάη με 1-0 και ήρθε 0-0 το πράσινο ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη και κάπως έτσι πέρασε το πράσινο ακροτήρι. Και ήταν μια τεράστια έκπληξη αυτή. Να σας πω και πώς διαμορφώνονται μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε και 28 τώρα. Θα ακούσουμε τις δύο πρώτες επιλογές του φίλου μας του Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη και θα σας πω τι έγινε στα μάτς τα ξημερώματα και το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στα νοκάουτ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία είναι ο Πάνος Μπουρνάς και, και στις μουσικές επιλογές ο φίλος μας ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι έχει εδώ πέρα. Το είπαμε αυτό το μήνυμα για το, και άμα το είχε παίξει η τύπισσα λέει το παιχνίδι. Τι άλλο έχει. Στο Ιράν παίζει ο Νταμπλούχος Ελλάδας 2023 Μοχαμάντι. Καλημέρα σε όλους. Φουβού 000. Καλημέρα. Αστρολόγια της καρδιάς μας θα πεις εγώ καιρό. Θα πω. Οπότε άμα θέλετε στείλτε και οι υπόλοιποι. Οπότε θέλουμε εγώ καιρό. Κάτσα να το σημειώσω εδώ πέρα. Θέλουμε εγώ καιρό. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή από κέντρο Θοδωρής Ταξί Πανάθα Μόνο και Μεξικό. Καλημέρα και στον Θοδωρά. Θα κοιμηθώ μια καλή και πάντα λέω, δεν υπάρχει πιο ωραίο, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7 που απαντάει σε εμάς που αναρωτιόμαστε για το πώς γίνεται να σηκώνει τόσο νωρίς. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι την ώρα που πηγαίναμε στο διάλειμμα έκανε το 1-0 μετά πάνω από μπουμπούλα το Βέλγιο στην αναμέτρηση με τη Νέα Ζηλανδία με γκολ του Τροσάρτ και είναι τώρα 1-0 οι Βέλγοι. Στα υπόλοιπα με πήρε για τηλέφωνο και ο Αναστάσης από το Σεντροπέ και μου είπε όλο το παρασκήνιο κτλ. Η τύπισσα που το είπε λέγεται Πιερό αν δεν κάνω λάθος και είναι Γαλλοβελγίδα και επειδή ο Ντοκού είναι Βέλγος γι' αυτό το λόγο είχε

Λιθουανικό πρωτάθλημα, για να ήταν για την Ευρωλίγκα, που πάει ένας δημοσιογράφος και τον ρωτάει, καλά λέει, διαθέσατε τον αθλητή σας να πάει στη Γένα και να, και να είστε με έναν παίχτη λιγότερο σε μια τόσο σημαντική αναμέτρηση? Και το απαντάει πάρα πολύ ωραία ο Γιασκεβίτσιους του συναδέλφου από τη Λιθουανία και του λέει, είσαι πατέρας? Λέει, όχι. Λοιπόν, λέει, όταν θα έρθει αυτή η στιγμή θα δεις ότι αυτή η στιγμή είναι πιο σημαντική από το οποιοδήποτε παιχνίδι μπορεί να υπάρξει στο επάγγελμά σου που ήρθε ως δημοσιογράφος. Το έχω ζήσει, λέει, 2 φορές ήδη εγώ με τα παιδιά μου και δεν μπορούσα να πω στον αθλητή μου να συμμετέχει στον οποιοδήποτε αγώνα αντί να βρίσκεται δίπλα στη σύζυγό του. Αυτή η ατάκα, μιλάμε, είναι μυθική του Γιασκεβίτσιους. Τρομερή ατάκα που είχε γράψει ιστορία και εξηγούσε πόσο σημαντικό είναι για έναν πατέρα να υποδέχεται το παιδί του εκείνη τη στιγμή. Τρομερός, τρομερός Σάρας. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, το Queen από Βέλγιο. Η μόνη γυμναστική που μπορείς να κάνεις στις 2 το βράδυ είναι δάδυν μέχρι το ψυγείο, λέει ο Παγωτατζής. Μπορεί και όχι, πλέον, τουλάχιστον για εμένα. Σταύρο, έχει η λίστα καθόλου σήμερα νότι? Νομίζω όχι. Δεν έχει. Από όσο έχει δει και ο Μπουρνάς και μου λέει τώρα, όχι. Να πούμε και το ωραίο μήνυμα που στέλνει ο Τίμος αφού μας καλημερίζει. Κάντε καλά πράγματα στη ζωή σας και όχι ασχήμιας. Μια προσευχή για όσους την έχουν ανάγκη και δίνουν τον αγώνα τους στα νοσοκομεία. Γεια σου ρε Τίμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μετά από εσένα ποιος είναι, Σταύρο? Δεν είναι ο Ρήλος? Όχι, δεν είναι ο Ρήλος. Είναι ο Κεφαλάς, να ξέρετε, και αύριο είναι ο Μάκης Γιώγος. Δυνατή η συνέχεια. Λοιπόν, και να καλημερίσουμε την φίλη μας την Αρετή που λέει, καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή, χαιρετώ όλους τους φίλους της εκπομπής σου. Πολλά φιλιά στην Αετίνα μου, την Ειρήνη. Καλημέρα και στην Αρετή. Και όπως μου λέει ο αδερφός μου, ήταν και τα ημιτελικά στο πρωτάθλημα με τη Ζαλγκύρης. Δυνατός ο αδερφός μου. Πολύ δυνατός. Μπράβο Βασίλη. Μπράβο, είσαι εξαιρετικός. Λοιπόν, πανηγύριζε χθες, να ξέρετε, τη Γαλλία εκεί πέρα. Τι ματσάρα κάνουν οι Γάλλοι. Μπαίνει στο άρμα του Αναστάση από το Σεντροπέο, αδερφός μου. Υποστηρίζει λίγο τους Γάλλους ο έτερος Καλογεράκης. Λοιπόν, το είπαμε αυτό για το ποιος είναι μετά. Λοιπόν, πού είναι η βαθμολογία? Έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση στα αποτελέσματα, που η Αίγυπτος με το Ιράν είναι στο 1-1 και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο είναι 1-0 για τους Βέλγους, είναι η Αίγυπτος πρώτη με 5 βαθμούς, δεύτερο το Βέλγιο με 5, τρίτο το Ιράν με 3, δεν βοηθάει πολύ οι 3 βαθμοί στη μάχη για την, πώς το λένε, για την καλύτερη 8, η καλύτερη τρίτη ομάδα με στις 8 που είναι. Και θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Και τελευταία Νέα Ζηλανδία με έναν βαθμό. Αυτά από το... από τα μάτς που είναι σε εξέλιξη για τον 7ο όμιλο. Και στα νωρίτερα, σας είπα ότι οι Ισπανοί κέρδισαν με 1-0 τους Ουρουγουάνους. Και το πράσινο ακροτήρι ήρθε 0-0 τη Σαουδική Αραβία. Και κάπως έτσι η Ισπανία τερμάτισε πρώτη με 2 νίκες και 1 ισοπαλία και 7 βαθμούς στον όμιλό της. Δεύτερο, το πράσινο ακροτήρι με 3 βαθμούς. Με 3 βαθμούς, 3 ισοπαλίες του πράσινου ακροτήρι. Και τον influencer τερματοφύλακα, ο οποίος έχει κάνει πάταγο στο Μουντιάλ. Και κάπου μέσα στην εβδομάδα είδα ότι ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου έχει ξεπεράσει και NBAers. Δηλαδή τον Μπράνσον, τον Γουεμπανιάμα. Δηλαδή τέτοιους αθλητές που είναι πραγματικά στάρε, παιδί μου, που τους ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά στο Instagram δεν έχουν την δυναμική του πλέον. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε με 40.000 ακόλουθους και έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Είναι τρομερό αυτό που έχει γίνει με τον τερματοφύλακα του Κάπο Βέρντε. Τρομερό, τρομερό αυτό το πράγμα. Οι άλλες ομάδες στον όμιλο της Ισπανίας και του Πράσινου Ακροτηρίου ήταν η Ουρουγουάη και η Σαουδική Αραβία, που είχαν και οι δύο από 2 βαθμούς, 2 ισοπαλίες, και έτσι αποχαιρέτησαν την διοργάνωση. Φυσικά υπάρχουν και τα 2 ματς. Στο site του Big Win Sport FM, στο sportfm.gr, μαζί με τα highlights που έχουν ανέβει στο site μας. Υπάρχουν τα πρωτοσέλιδα, υπάρχει ο καιρός και όλα αυτά τα ωραία που μπορείτε

να διαβάσετε εν εξελίξει ή μετά τους αγώνες στο site μας. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, το γκούγκλαρε ο πονηρός ο αδερφός σου. Δεν είναι τέτοιος, δεν είναι τέτοιος. Σέντροπε, σε αναμένει ο Λίο, μη ξανοίγεσαι. Μάλιστα. Σκεφτόμουν να βάλω και Νότι, είχαν όμως άλλα κομμάτια προτεραιότητα για εμένα, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε σε αυτόν τον χαμό που γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο 45ο λεπτό και στα δύο παιχνίδια. Ιράν, Αίγυπτος Ιράν 1-1 και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-1. Οι Βέλγοι πιέζουν για να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ πριν από το ημίχρονο. Και τώρα βγήκε και οι καθυστερήσεις του Αίγυπτος Ιράν, είναι 5 λεπτά οι καθυστερήσεις. Αναμένουμε τώρα και για το άλλο μάτς να δούμε πώς θα πάνε οι καθυστερήσεις και να φύγουμε εμείς σφαίρα στο διάλειμμα και να πάμε να βάλουμε τα γκολάκια για να δείτε κι εσείς το πώς πάνε. Α, λέει ο αδερφός μου ότι με την Νορβηγία ήμουν. Χάλαντ, Βίκινγκ και τέτοιες ιστορίες. Οκ. Okay. Ήμουν εκείνη τη στιγμή εγώ σε άλλα πράγματα, γιατί έσκασε μια είδηση χθες το βράδυ. Στα δικά μου τα υπόλοιπα που ξέρετε που ασχολούμαι, 8 λεπτά έδωσε. Α, 6 λεπτά. 6 λεπτά έδωσε στο Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Οπότε έχει και αυτό 6 λεπτά καθυστερήσεις. Γιατί χθες το βράδυ πριν κλείσω τον υπολογιστή, έσκασε η είδηση ότι θα συνεργαστούν του χρόνου το χειμώνα Δέσποινα Βανδύ με Νατάσα Θεοδωρίδου. Στο εκεί πέρα που εμφανιζόταν ο Ρέμος και βγάλανε ένα βιντεάκι κτλ. Και έτρεχα να το γράψω για το site μου, σε αυτά που ξέρετε που ασχολούμαι με τα μπουζούκια κτλ. Γιατί υπάρχουν ανακατατάξεις και σε αυτά. Ήτανε να συνεργαστούν οι Θεοδωρίδου με το Ρουβάκι και του χρόνου. Δεν προχώρησε αυτό το σχήμα. Και ενώ η Βανδύ ήταν να πάει στο μαγαζί που ήταν η Δύση μέχρι πρότινος, όχι σε αυτό που θα ανοίξει τώρα στη Μπέτρου Ράλι, θα συνεργαστούν τελικά οι δύο κυρίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ωραίο σχήμα είναι. Είναι το λαϊκό που εκπροσωπεί, το ελαφρολαϊκό, η Νατάσα Θεοδωρίδου, και το pop με στοιχεία λαϊκού από την Βανδύ. Ωραίο, ωραίο σαν σχήμα. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα που περιμένουμε να ανακοινωθούν, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν την τελευταία στιγμή, ξέρετε, συζητήσεις, αυτά. Υπάρχουν πολλά. Περιμένω να δω τι θα κάνει και ο φίλος μας ο Σαμπάνης, με ποιον θα συνεργαστεί. Τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη με τον Μακρόπουλο και κάνει χαμό, και είχε πάει και ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα που τα λέγαμε και το απόλαυσε το σχήμα. Γενικώς, τι λέει εδώ πέρα. Στέλνει ένας για τον Γιάννη και λέει: Γιαννάκη, αλλού αυτά που λες ότι σκεφτόσουν να βάλεις και Νότι, πες ότι σου έστειλε μήνυμα ο Ρήλος να μην διανοηθείς και κάνεις κανένα αστείο, γιατί αλλιώς ξέρει που μένεις. Το μήνυμα μου θυμίζει η Δημήτρη από Αγία Παρασκευή. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση που λέει και η Χριστίνα Κολέτσα στην έκτη αίσθηση. Προσπαθούν τώρα οι Αιγύπτιοι, μπας και βάλουν κανένα γκολ. Τώρα είναι στο κέντρο οι Βέλγοι και αναπτύσσονται σε μία φάση από τα πλάγια δεξιά. Κατάφερε να αμυνθεί εκεί πέρα η Νέα Ζηλανδία. Ο Ντεμπρόιν έβγαλε μια πάσα προς τα αριστερά, πάλι μια κεφαλιά, και προσπαθούν οι Βέλγοι μπας και έχει ενδιαφέρον το πώς πάει. Εν τω μεταξύ φοράνε και οι δύο ομάδες κόκκινα και άσπρα και σε μπερδεύει όλη η φάση με τα χρώματα. Ας συμφωνεί και ο Μπουρνάς, γιατί οι Βέλγοι έχουν κόκκινα, οι Αιγύπτιοι έχουν κόκκινα και αντίστοιχα η Νέα Ζηλανδία και το Ιράν έχουν άσπρα. Οπότε χανόμαστε στις οθόνες εδώ πέρα. Στα δύο παιχνίδια που είναι εν εξελίξη για τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ. Εντάξει, ο διαιτητής του Νέα Ζηλανδία Βέλγιο δεν θυμίζει λίγο Κολίνα. Λίγο δεν θυμίζει, έτσι με την καράφλα που έχει και τα χρώματα έτσι του δέρματός του. Δεν συμφώνησε.
Δεν συμφωνεί ο φίλος μας ο Μπουρνάς. Δεν πειράζει. Εντάξει, απόψεις λέμε. Ξέρεις, χαλαρά κάνουμε την εκπομπούλα μας. Να κάνουμε ένα refresh εδώ πέρα στα μηνύματα να δούμε τι άλλο έχει έρθει. Δεν έχει έρθει κάτι άλλο. Ούτε στα μηνύματα στο κινητό. Να δω μία και Viber ή Instagram πως έχει έρθει κάτι. Στο Viber δεν έχει έρθει κάτι. Ο Αναστάσης μας πήρε έτσι κι αλλιώς τηλέφωνο και μας είπε και τι έγινε με την τύπισσα από το... από την Equipe. Και αυτά. Τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα τελειώνει το Αίγυπτος Ιράν. 4 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει και 1,5 λεπτό για το Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα που έχει, είχαμε και το παιχνίδι. Δεν έχουμε πει καθόλου τι έχει γίνει στο άλλο μάτσο του Νορβηγία-Γαλλία. Οκ, έγινε ματσάρα στο Νορβηγία-Γαλλία με Ντεμπελέ να είναι ο απρόβλητος πρωταγωνιστής και να βάζει γκολάρες και ο Ντουέ να κάνει το τελικό 4-1. Αλλά δεν έχουμε πει καθόλου τι έχει γίνει στο άλλο μάτς. Φανταστείτε πόσο ασχοληθήκαμε με το Σενεγάλη. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Η Σενεγάλη ήρθε 5-0 με το Ιράκ. Το διέλυσε το Ιράκ και αγκάλιασε τα νοκάουτ στο Μουντιάλ. Ένα λεπτάκι να σας πω και τι έγινε στον όμιλο αυτό. Ένα λεπτάκι να φτάσω κάτω χαμηλά. Δεν έχει εδώ πέρα. Η Σενεγάλη είχε χάσει από τη Γαλλία με 3-1. Είχε χάσει και από τους Νορβηγούς και είναι με 3 πόντους. Οπότε με 3 πόντους δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Πρέπει να δούμε τώρα ποιοι είναι καλύτεροι 8η και το πώς διαμορφώνει την κατάσταση. Και το ίδιο είπαμε ότι ισχύει και για τον όμιλο που είναι το Ιράν, που έχει και αυτό 3 βαθμούς με τις 3 ισοπαλίες και έχει και συντελεστή γκολ 3-3. Εκεί πέρα θα γίνει το Μάλε Βράσε με τους καλύτερους τρίτους στις βαθμολογίες. Τώρα θέλω να μπω μια στη FIFA και να δω online και real time το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στους ομίλους. Για να δούμε εδώ πέρα μπάς και έχουν βγάλει φίλοι μας στην Ελβετία το πώς πάει η φάση με τους καλύτερους τρίτους. Δεν με θέλει και πολύ το site της FIFA, αλλά το προσπαθώ για να μπορέσω να σας μεταφέρω το κομμάτι του real time. Και έχει και πολύ ωραία μάτσα αύριο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχει το Κολομβία-Πορτογαλία τα ξημερώματα, 2,5 ώρα αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, και όμως δεν το έχουν κάνει. Όχι, δεν το έχουν κάνει. Πρέπει να το βρω από αλλού. Λοιπόν, βάλει λίγο μουσική, έτσι λίγο το χαλάκι να παίξει για να μπορέσω να το βρω μια πάνω.

Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι στους καλύτερους τρίτους είναι η Σουηδία, συγγνώμη, με 4 βαθμούς, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη. Αυτοί έχουν 4 βαθμούς και είναι οι 4 πρώτοι που περνάνε. Από εκεί και πέρα έχουμε με 3 Σενεγάλη που περιμένει, Κροατία που περιμένει και έχει 2 μάτς, η Νότια Κορέα που έχει ολοκληρώσει τους ομίλους, είναι η Αλγερία με 2 μάτς με 3 βαθμούς, η Σκωτία που περιμένει και είναι εκτός αυτή τη στιγμή, οπότε η Σκωτία, γεια σας, γεια σας, στην όλη φάση. Το Βέλγιο πριν από τα μάτς είναι όλα αυτά, η Ρουγουάη που αποκλείστηκε και το Κονγκό που το απομένει άλλο ένα παιχνίδι με το Ουσμπεκιστάν, να δούμε αν θα το κερδίσει και αν θα φτάσει στους 4 και λογικά θα περάσει στους καλύτερο τρίτο. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον η όλη φάση στο πως διαμορφώνεται real time η καλύτερη τρίτη και να δούμε πως θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήταν να δούμε πως έχω κάτι άλλο που δεν που να έχω ξεχάσει. Οπότε αυτή τη στιγμή περιμένουμε Κροατία, Νότια Κορέα και Αλγερία και εκτός αυτή τη στιγμή με τα αποτελέσματα όπως είχαν γίνει χτες το βράδυ είναι Σκωτία, Βέλγιο, Ουρουγουάη και Κονγκό. Το Ουρουγουάη αποχαιρέτησε, οπότε αυτές περιμένουμε και περνάνε καλύτεροι 8 τρίτη. Έχει ενδιαφέρον και αυτό το real time. Για το Εκουαδόρ να μας πεις. Το Εκουαδόρ, μεγάλη νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Να σας πω την αλήθεια ότι την Πέμπτη το βράδυ, επειδή δεν είχα την Παρασκευή ρεπό και έπρεπε να σηκωθώ χθες για να έρθω εδώ πέρα, οπότε κάθισα λίγο, άφησα ανοιχτή την τηλεόραση και με πήρε ο ύπνος στο 1-1 του Εκουαδόρ. Σηκώνομαι το πρωί και βλέπω νίκη του Εκουαδόρ με 2-1. Λέω, όπα ρε φίλ, τι έγινε εκεί πέρα. Και ήταν πολύ μεγάλη το Εκουαδόρ απέναντι στους Γερμανούς, που μπορούμε να πούμε ότι αυτό το αποτέλεσμα τους ταρακούνησε. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, ο τερματοφύλακας του Ιράν θυμίζει, λέει, τον Χριστό ή τον Νικόλα Άσιμο του Ιράν. Τώρα πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο τερματοφύλακας του Ιράν για να μπορέσουμε να έχουμε εικόνα, για να δω, πας και βρω το όνομα του συγκεκριμένου παίχτη, για να δω εδώ πέρα στις ενδεκάδες κάπου θα τους έχει. Λοιπόν, ο τερματοφύλακας, αν είναι αυτός που λέει εδώ πέρα, για να δω, λέγεται Μπερναβάρτ ο τερματοφύλακας, για να δω. Α, ναι, Νικόλα Άσιμο. Νικόλα Άσιμο ψηφίζω. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Νικόλα Άσιμο, όχι τόσο πολύ με τον Χριστό, γιατί ήταν και σε κάποια σημεία πιο, έτσι από τις μεταφορές που υπάρχουν και τα λοιπά, πιο ανοιχτόχρωμος. Αυτός είναι σκουρόχρωμος, είναι πιο πολύ στα δικά μας χρώμα ο Μπερναβάρτ. Έτσι, τι να πω, είναι έτσι με μουσάτος, με μακρύ μαλλί, καρέ λιγάκι, και έχει βγει και στο προηγούμενο παιχνίδι του Ιράν και MVP από ό,τι βλέπω. Οπότε δεν θυμίζει τον Χριστό, θυμίζει περισσότερο τον Νικόλα Άσιμο, κατ' εμέ, στο σχόλιο που έκανε ο φίλος ακροατής. Άλλο μήνυμα, τι έχει εδώ πέρα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη, εντάξει, έκλαψα, λέει, με το μήνυμα για Νότι και Ρίλο. Να ξέρετε ότι δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση του Ρίλου, γιατί ο Ρίλος δεν θα ήταν σήμερα, δεν θα είναι και την επόμενη εβδομάδα, οπότε δεν έχει κάποια συμμετοχή στην εκπομπή, όσο μάλλον στις μουσικές επιλογές των ακροατών και του φίλου μας του Γιάννη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα να ακούσουμε τις δύο επόμενες επιλογές του Γιαννάρα και επιστρέφουμε με εφημερίδες, την έκπληξη που σας επιφυλάσσω και τα ζώδια. Οπότε στείλτε και τα ζώδιά σας όσοι θέλετε να πούμε τα ζώδια στην επόμενη ενότητα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογερέξη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Και το μυαλό μου είναι σε σύγχυση, γιατί μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr. Είναι πάνω και τα γκολ στο Αίγυπτος Ιράν και στο Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε τις καλύτερες στιγμές, το πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Το πρώτο κείμενο είναι 2 γκολ και χαμένο πέναλτι στα πρώτα 14 λεπτά στο Αίγυπτος Ιράν, και το χαμένο πέναλτι που είχε ο Ταρέμι, ο άσος του Ολυμπιακού, στην εστία της Αιγύπτου. Και το Νέα Ζηλανδία Βέλγιο, ο Τροσάρ έδωσε το προδάσμα στους κόκκινους διαβόλους. Και έχει φυσικά και την φάση με το VAR που εξετάστηκε από τον διαιτητή, και μετά από την εξέταση της φάσης το VAR άλλαξε την αρχική του απόφαση, κρίνοντας πως το χέρι του αμυντικού της Νέας Ζηλανδίας βρισκόταν σε φυσική θέση. Οπότε μπορείτε να δείτε όλα τα highlights και φυσικά μια ωραία συνεργασία που είχαν ο Τροσάρ με τον De Bruyne, όμως το τελείωμα του δεύτερου ήταν άστοχο. Αυτά από το Μουντιάλ, όλα φυσικά στο sportfm.gr, αναλυτικά μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Λοιπόν λέει, κρυός λέει, με κόρη ταυρίνα λέει, οπότε θέλει κρυό και ταύρο ο φίλος μας ο Γιώργος Metal Taxi, οπότε έχουμε εγώ καιρό κρυό και ταύρο, και θα πούμε και τον υδροχώρο για το ρίλο, παρότι λείπει. Με κοιτάει καλά ο Πάνος, λέει τι λέει αυτός, τρελάθηκε. Πάντα διαβάζουμε τα ζώδια για το ρίλο, δηλαδή τον υδροχό για το ρίλο. Και την Ελένη που μας φροντίζει. Να ξέρεις, δεν το διαβάζουμε για εμένα, προς Θεού. Είναι για εκείνους. Λοιπόν, Ζακ λέει εδώ πέρα, καλημέρα. Όπου και να έχω ψάξει στα social, γράφω τα σωστά το όνομα της εκπομπής Μπάλα με τα Μουσικής. Δεν σας βρίσκω. Δεν έχετε social. Ευχαριστώ. Όχι, δεν υπάρχουν social για την εκπομπή, ούτε Facebook ούτε Instagram. Μπορείς να μπεις στο Facebook ή στο Instagram και να γράψεις Σταύρος Καλογεράκης με λατινικά. Σταύρος Καλογεράκης με λατινικά, και θα δεις μια φωτογραφία που είναι με AI σε στυλ Disney. Αν θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στην εκπομπή από τα social. Και ο ακροατής μηδέν λέει, αυτό που έχω καταλάβει από τα τραγωδία είναι ότι ο Γιαννάκης έχει χωρίσει, αλλά δεν την έχει ξεπεράσει. Και ναι, εγώ έστειλα μήνυμα με τον ρίλο. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε ακροατή μηδέν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και εσύ να έχεις έτοιμο αυτό που είπαμε. Ο φίλος μας ο Πάνος, να δούμε τι γράφουνε. Άντε ρίξε και ένα τοξότη, λέει ένας φίλος. Τοξότη, ωραία. Τον έβαλα και τον τοξότη. Οπότε τα έχω σημειώσει εδώ πέρα τα ζώδια και πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με το φως των σπορ, το οποίο έχει εδώ πέρα φωτογραφία των Πόποβιτς. Το πρώτο πακέτο έρχεται για υπογραφές ο Πόποβιτς. Τα βρήκε σε όλα με τον Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός. Στην Αθήνα μέχρι τη Δευτέρα και ο Ρόκα. Ανέβασε την προσφορά της η ομάδα του Πειραιά και παίρνει τον εξτρέμ της Τζιρόνα. Ο Χάρτης τον γκολκίπερ επέστρεψε ως τουρνάρας και κλείνει τριάδα των τερματοφυλάκων. Πώς έχει η κατάσταση, τι κερδίζει και τι χάνει. Το συμβόλαιο του Τζολάκη και οι φήμες. Τέλος ο Πασχαλάκης, τι μπορεί να αλλάξει στο σχεδιασμό ο Πόποβιτς. Έμεινε και επίσημα ο Γκαρθία, επιμένουν για στρεφέτσα, τι γίνεται με Αντρέ Λουίς, ο ρόλος των αποχωρήσεων. Όλα αυτά υπάρχουν στα πάρε δώσε το Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Σόου Ντεμπελέ, με χάτρικ του στάρ της Παρή από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, η Γαλλία νίκησε τη δεύτερη ομάδα της Νορβηγίας, παρατάθηκε με 10 αλλαγές. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό της Νορβηγίας και πέρασε στα νοκάουτ ως πρώτη και απόλυτη στον ένατο όμιλο. Η Σενεγάλη 5-0 το Ιράκ και ελπίζει ως τρίτη. Και μόλις τώρα έκανε το 2-0 το Βέλγιο, νομίζω ξανά με τον Τροσάρ, γιατί βλέπω ότι όλοι πάνε και τον συγχαίρουν. Να δούμε. Ένας επικός Βέλγος φύλαφλος στις εξέδρες. Πανηγυρίζει με την ψυχή του. Λοιπόν, ο Τροσάρ από μια εξαιρετική παλιά που έγινε. Σουτάρι, παίρνει το rebound και μετά με ένα σουτ ψιλοκρεμαστό, θα το έλεγα, στην κίνηση κάνει το 2-0 για το Βέλγιο και σφραγίζει, θεωρώ, τη νίκη απέναντι στους Νεοζηλανδούς. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν απίστευτα πράγματα. Δεν έχουν απειλήσει καν οι Νεοζηλανδοί από όσο έχω δει τώρα στο match, και μια πολύ ωραία Βελγίδα, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, αυτά από το Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο που είναι 0-2 με 2 γκολ του Τροσάρ. Λοιπόν, τραβάει ο Γιαμπουσέλε, ο Γάλλος forward, δεν μένει στους Bulls και σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη. Ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό. Με τον δικό του τρόπο, η διαδρομή του Μπαρτζόκα στον πάγκο των Ερυθρόλευκων συνεχίζει για άλλον ένα χρόνο ο Παπα-Νικολάου. Έρχονται οι ανακοινώσεις για Μοντέρο και Μακιντάιρ. Μάλιστα. Αυτά έχει εδώ πέρα. Έρχεται ο Ελουστόντο, που είναι για τον ΠΑΟΚ, του Βάσκος Αμεντικός. Παλικάρι μέχρι τέλους. Ο Ολυμπιακός, η τελευταία ομάδα της καριέρας του Ντανιέλ Καστελάνη, αποχαιρέτησε τον Αργεντινό τεχνικό που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στα 65 του. Άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία μας. Φέρνει και ντεφράει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, φτιαγμένος λέει εδώ πέρα, με τα μούτρα στη δουλειά ο Γιώβιτς ακόμα και μέσα στις διακοπές, θέλει να κάνει άψογη προετοιμασία και να οδηγήσει την ΑΕΚ στα αστέρια του Champions League. Έρχεται η επόμενη μεταγραφή μέσα στα προσεχή 24 ώρα, σημειώνει η εφημερίδα. Το NBA Europe καθορίζει το budget της Βασίλισσας. Κόκκινος πρωταθλητής, μεταγραφική θύελα. Καυτό Σαββατοκύριακο γεμάτο εκπλήξεις, τα δίνει όλα ο Ολυμπιακός, με φόντο τη μεθαυριανή έναρξη προετοιμασία στην ευθεία. Ο ήρθε ο Πόποβιτς, σήμερα στην Αθήνα ο Κάρμο, με Φαύριο ο Ρόκα, πιθανότατα και ο Στάνιτς, έτοιμος και ο Ντουάρτε. Το αντίο της ΠΑΕ στον Πασχαλάκη, ξανά στο λιμάνιο Στουρνάρας, τα στοιχεία που αφέρει ο Πόποβιτς, θέλουμε πιο πολλά τρόπαια, ανακοινώθηκε η ανανέωση του Ντάνι. Τι άλλο έχει εδώ πέρα, ο Ρόκα ήταν εξ αρχής από τους πρώτους στόχους του Μεντιλίπαρ, με χορηγία Μαρινά ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης στο Καλλιμάρμαρο. Και πάλι για πρόεδρος στη Λίγκα, να είχαμε και αυτές τις ειδήσεις και για το Καλλιμάρμαρο, ότι υπάρχει τώρα η ανακαίνιση του Ταρτάν γύρω-γύρω στο Παναθηναϊκό στάδιο, αλλά παράλληλα ότι έχει θέσει ξανά υποψηφιότητα για την τρίτη, είναι μου φαίνεται, ψηφοφορία στη Λίγκα για τον νέο πρόεδρο. Οπότε έχει θέσει πάλι υποψηφιότητα ο κύριος Μαρινάκης. Στη Sport Day, φωτιά, τη λέει εδώ πέρα, φωτιά τα στυλό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ντάνι Γκαρθία και την επιστροφή του Στουρνάρα, ενώ έμπονται οι υπογραφές των Ρόκα, Στάνιτς, Πόποβιτς και Κάρμο. Μάλιστα. Τι άλλο έχει, για ένα συνένα ο Ντεφράι στον Παναθηναϊκό, εν αναμονή του Τριμπάλτα στην ΑΕΚ, που όπως έγραφε και η ώρα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε μία ακόμα ανακοίνωση για την Ένωση. Και βλέπω εδώ πέρα ότι είχασε μια μεγάλη ευκαιρία η Αίγυπτος να κάνει το 2-1 με τον Σαλάχ, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν είναι ο Σαλάχ. Παρελθόν και ο Σάστρε στον ΠΑΟΚ. Προς Γκιοσδεπέ ο Σούντμπερκ. Παραμένει ο Αθανασίου στον Όφη. Σούπερ Λίγκα, ορίστηκαν για την Τρίτη οι εκλογές. Οπότε καλά το θυμόμουν. Και Live Sport, πράσινος ο Δυναμίτης. Ο Επτάστερος έβαλε στη μηχανή του Ζότς και τον Μπαντιό, που έβγαλε μάτια φέτος με τη Βαλένθια. Ηγέτης Ντεφράι, ο παιχταράς Ολλανδός Στόπερ, υπέγραψε τον Παναθηναϊκό για 1+1 χρόνια με 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεγάλη μεταγραφή, με 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν και 1 εκατομμύριο στον παίχτη, έκλεισε μεταγραφή του Ράστοντερ, η τελευταία προσπάθεια του Παναθηναϊκού για Γένσεν. Γενικώς γίνεται, υπάρχει διεργασία πολύ νωρίς μέσα στην μεταγραφική περίοδο με τις προσθήκες των ομάδων. Δηλαδή, η ΑΕΚ θέλει λίγα πράγματα. Δηλαδή, θέλει 2-3 προσθήκες, γιατί θέλει ο Νίκολετς να διατηρήσει ένα βασικό κορμό. Αλλά βλέπω και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να κινούνται πάρα πολύ γρήγορα για να είναι έτοιμοι στα προκριματικά. Χάσανε ευκαιρία οι Νεοζηλανδοί. Να το πω, απάντησαν. Ακούσαν αυτό που είπα, ότι δεν είχαν ευκαιρία και τους έπιασε το εγωισμός. Λοιπόν, για το Ρόκα λέει εδώ πέρα, με 4,5 εκατομμύρια δικός του στον Ολυμπιακό. Ημέρα Ελουστόντο στον ΠΑΟΚ. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Βάσκος Αμυντικός για τελικές συζητήσεις και υπογραφές με τον ΠΑΟΚ. Όχι από τη Φιωρεντίνα στην πρόταση για αγορά του Μπιάνκο. Άνοιξε χαρτιά ο Μαρινάκης. Την τρίτη κάλπη για την Προεδρία στη Λίγκα και το αφεντικό του Ολυμπιακού ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και πάλι το αξίωμα. Σιγή ηχθείως από Αλαφούζο. Δεν ξέρω αν ο κύριος Αλαφούζος θα θέσει υποψηφιότητα. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες και την ίδια μέρα θα υπάρξει κάποια υποψηφιότητα. Λιώνει στα κιτρινόμαυρα η ανάρτηση του Γιώβιτς με εμφάνιση Σερβίας σε κιτρινόμαυρο ποδήλατο γυμναστικής. Ξεχωριστός χώρος στο μουσείο για το πρωτάθλημα του 2026. Χατρίκ Ντεμπελέ. Αυτά έχει live. Και πάμε να δούμε και την Metrosport. Πριν δούμε και την πρόγνωση του καιρού. Λοιπόν, να δούμε τη Metrosport. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, η Metrosport έχει τον Ελουστόντο. Λέει, υπογράφει ο Ισπανός. Αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να γίνει και επίσημα η πρώτη φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Σάστρε, επίσημο αντίο από την ΠΑΕ, κέρδισε το σεβασμό, θα είναι πάντα ένας φίλος. Ελκαντουρί αναλαμβάνει coach στην ΚΑΠΑ 17. Ωραίος ο Ελκαντουρί. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε. 4 φιλικά του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία με Μπέβερεν στην 1η Ιουλίου, Βέστερλο στις 4 Ιουλίου, ΑΕΚ Λάρνακας 7 Ιουλίου και Ετβέντε 11 Ιουλίου θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Στον Άρη, ο Λοταχός για στόπερ, παρελθόν ταμπάν, ο Άρης προχωράει στις επόμενες μεταγραφές με προτεραιότητα την άμυνα. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη, η αρχή προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα, το βασικό στάδιο στην Ιταλία και φιλικό με τη Μόντσα στις 30 Ιουλίου. Στην Ιταλία μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, θα κάνει προετοιμασία και ο Ηρακλής, λόγω του προπονητή. Κάτι άλλο, έχει δηλώσει το Τανέλη για το μπάσκετ, κόπηκε λόγω χωρητικότητας, δεν δέχεται το Ηρακλή το Basketball Champions League γιατί το Ιβανόθιο δεν διαθέτει τουλάχιστον 3.000 θέσεις θεατών. Αναμονή για τη συμμετοχή στο FIBA Euro Cup απευθείας, το πιθανότερο ή μέσω προκριματικών. Μάλιστα. Στο Super Cup στη Λεμεσό 26 και 27 Σεπτεμβρίου ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει μαζί με τον Ολυμπιακό το Τρόπαιο και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Μάλιστα. Αυτά έχει Metro Sport και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων και πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
1: Καλημέρα στους ακροατές του BWIN Sport FM. Σήμερα Σάββατο, μεγάλη προσοχή δείξτε στους θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, λίγες μόνο μπόρες θα έχουμε στα βόρειο-ορεινά και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς, τοπικά έως 37 στα δυτικά.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου, τη μετεωρολόγο του Start, με την οποία έχουμε πάρα πολύ καλή επαφή και έχουμε γίνει φίλοι στο κανάλι που εργάζομαι πλέον από τον Οκτώβριο. Και μου ήρθε μια ιδέα εμένα χτες και πάω και την πηγαίνω και της λέω, έχω αυτή την ιδέα. Θέλεις να το κάνουμε? Και μου λέει ναι. Οπότε θα έχουμε πρόγνωση από έναν ειδικό, από μια ειδικό, όπως είναι η Ματίνα Μπέρου, μετεωρολόγος που είναι στο Star και στο Μετεό, που μπορείτε να τη βρείτε και στα social και να βλέπετε εκεί πέρα τις προγνώσεις καιρού που κάνει με τα βιντεάκια, είτε από το κανάλι είτε από το site της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Οπότε μπορείτε να έχετε εκεί πέρα ενημέρωση απευθείας και από την Ματίνα. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ που απάντησε άμεσα θετικά στη δική μου σκέψη, για να έχουμε τώρα, επειδή ας πούμε αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι, όπως ακούσατε, ο καιρός με τους βοριάδες και τα λοιπά λίγο περίεργος και έχει σημάνει και πορτοκαλί συναγερμός, ειδικά για την Αθήνα, προς την ανατολική πλευρά της Αθήνας, σε Μαραθώνα, Νέα Μάκρη, Μάτι, που όλοι θυμόμαστε το τι είχε συμβεί εκεί πέρα και πώς χάσαμε τόσους ανθρώπους. Οπότε να έχετε το νου σας, όπως σας επισήμανε και η Ματίνα Μπέρου. Αυτά και από την πρόγνωση καιρού που πλέον θα έχει διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Και είμαστε και 21. Ας διαβάσουμε μερικά μηνύματα και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Ο Δημήτρης από Χαβούζα, πρώην Ταΐγετος, γράφει καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλή ξεκούραση στον αδερφό μου που ετοιμάζεται για ύπνο μετά το βραδινό ξενύχτη. Και η Ειρήνη τι μου έστειλε εδώ πέρα. Συμφωνώ με τον ακροατή που έστειλε για τις επιλογές του Γιάννη. Νομίζω πως έχει χωρίσει πρόσφατα και είναι στα πατώματα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω για το φίλο μας τον Γιάννη και δεν θα μπω και σε αυτήν την κουβέντα. Άλλο την πλάκα που κάνουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματα που έχει εδώ πέρα. Το άλλο του Γιάννη στο Instagram το διαβάσαμε. Νομίζω ότι με βρήκε και ο φίλος που με έψαχνε στα social. Ο Βασίλης πρέπει να είναι. Και λέει εδώ πέρα, λέει πρέπει Σταύρο, καλά που το εξήγησες, γιατί προς στιγμή νόμιζα ότι η πρόγνωση καιρού ήταν AI. Όχι, δεν θα το έκανα αυτό. Ή θα τη διάβαζα εγώ όπως έκανα μέχρι πρότινος, ή θα ήταν σωστά από κάποιον μετεωρολόγο όπως είναι η Ματίνα, που τη ζήτησα αυτήν την συμμετοχή στην εκπομπή. Λοιπόν, τι άλλο. Έχει μεγάλες μεταγραφές από τον Ολυμπιακό. Ψαγμένες τσιμέντο με Πόποβιτς στο τέρμα, λέει ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή. Μάλιστα. Ο ακροατής μηδέν λέει, ρε αφαιόθοδε. διαβάζεις πρωτοσέλιδα και ο νου σου είναι στις βελγίδες που πανηγυρίζουν. Αφού αυτήν έδειξε την από, δεν είπα και για τον Βέλγο ότι ήταν αστεία η... ο πανηγυρισμός του. Μαρτυράς μου ο Μπουρνάς. Ε, δεν είπα και για τον Βέλγο. Συμφωνεί. Καλά. Και να μην συμφωνούσε. Δεν έχει φωνή. Δεν έχει μικρόφωνο για να το πει. Δεν θέλει άνθρωπος να πει. Οπότε αυτά. Και πάμε να δούμε και, και την πρόβλεψη για τα ζώδια. Να ανοίξω εδώ πέρα το astrology. Το επόμενο βήμα, Μπουρνά, είναι να φέρω αστρολόγο. Είναι να φέρω αστρολόγο. Άμα καταφέρω και αυτό, πιστεύω ότι έχουμε κάνει εκπομπάρα. Και τώρα πιες λέρες και οτιδήποτε άλλο. Έχουνε μετεωρολόγο του επίπεδου της Ματίνας Μπέρου οι λέρες. Πες μου τώρα αλήθεια. Παντελονάτα. Όχι. Όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Να λέμε αλήθειες, παιδιά. Η κορυφαία εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής. Τελεία και παύλα. Σταύρο είσαι. Δεν λέω το υπόλοιπο. Δικό σας. Λοιπόν, θέλουμε εγώ καιρό που είπε ο φίλος. Κρυό. Ταύρο για την ταυρίνα την κόρη του. Υδροχό για το ρίλο. Και το ξώτη. Αυτά. Λοιπόν, πάμε. Δύο ζώδια θα συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους σήμερα 27 Ιουνίου. Δες αν είσαι μέσα. Η Σελήνη από χθες το βράδυ έχει περάσει τον τοξότη και στο ξεκίνημα της ημέρας με το τρίγωνό της με τον Ποσειδώνα στον Κριό θα είμαστε χαλαροί, ήρεμοι, θα έχουμε έμπνευση, φαντασία και συναισθήματα συμπόνιας και κατανόησης, όπως επίσης μεγαλύτερη πίστη και θετική προαίρεση. Στο καπάκι, το εξάγωνό της με τον Πλούτονα στον Υδροχό θα μας κάνει αρκετά πιο συγκρατημένους και επιφυλακτικούς, ενώ θα είναι πιο εύκολο να κινηθούμε με προσοχή και να καταφέρουμε όσα θέλουμε με πλάγιους τρόπους χωρίς να φανερώσουμε τις προθέσεις μας. Από το μεσημέρι και μετά το κλίμα θα είναι τελείως διαφορετικό, πιο ανάλαφρο και επικοινωνιακό και θα μας επιτρέψει να χαλαρώσουμε και να κάνουμε τα σχέδιά μας για το πώς θα υποδεχθούμε την καινούργια χρονιά. Χρονιά για ποιο λόγο, τι εννοεί? Τα δύο ζώδια που θα κατεβάσουν τις τροφές θα είναι πιο ελεγχόμενα και δεν θα αφήσουν τις παρορμήσεις τους να τα καθοδηγήσουν είναι οι τοξότες και οι υδροχόοι. Μάλιστα, καθώς η Σελήνη προσβάλλει τον πρώτο και δέκατο οίκο τους αντίστοιχα. Επιπλέον θα φροντίσουν να περάσει το δικό τους με συνοπτικές διαδικασίες καθώς θα έχουν συγκεκριμένα επιχειρήματα ή θα δείξουν στους ανθρώπους το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να επιληθούν οριστικά διάφορα ζητήματα. Έχουμε αυτό το χαρακτήρα πάντως, να είμαστε εμπνευστές εμείς οι υδροχόοι. Λοιπόν, πάμε στον εγώ καιρο. Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του τοξότη και στο 12ο σου με αποτέλεσμα να θελήσεις να κινηθείς με πιο ήρεμους ρυθμούς και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Οι αρμονικές όψεις της με τον Ποσειδώνα από τον 4ο σου και τον Πλούτονα από το 2ο σου ενισχύουν τη διέστησή σου και σε βοηθούν να κατανοήσεις καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις που μέχρι τώρα σε προβλημάτιζαν, ειδικά σε θέματα σπιτιού και οικονομικών. Ποιος δεν έχει θέματα σπιτιού και οικονομικών είναι το ζήτημα. Είναι μια καλή ημέρα για να ολοκληρώσεις εκκρεμότητες, να εξεκουραστείς και να βάλεις σε τάξη σκέψεις και συναισθήματα. Ένα παρασκηνιακό θέμα μπορεί να εξελιχθεί υπέρ σου χωρίς να χρειαστεί να πιέσεις καταστάσεις. Επιστέψου το ένστικτό σου και άφησε πίσω σου ό,τι σε κρατά συναισθηματικά στάσιμο. Αυτά για τον εγώ καιρο. Πάμε στον κρυό. Η Σελήνη από το ζώδιο του τοξιώτη στον ένατό σου σου χαρίζει αισιοδοξία, χαρούμενη διάθεση και κυρίως την τάση να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της. Πολύ νωρίς το πρωί θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον πρώτο σου και την ίδια στιγμή εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον ενδέκατό σου, ενισχύοντας τη διέστησή σου αλλά και τη δυνατότητα να δεχθείς τη στήριξη από ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σου. Η ημέρα είναι ιδανική για επαφές, μετακινήσεις, σχέδια, ταξίδια ή συζητήσεις που μπορούν να σου ανοίξουν νέους ορίζοντες. Παράλληλα, η πίστη στις δυνατότητές σου μεγαλώνει και αυτό σε βοηθά να αφήσει πίσω αμφιβολίες και φόβους. Εκμεταλλεύσου την ευνοϊκή αυτή συγκυρία για να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα ή να κυνηγήσεις έναν στόχο που σε εμπνέει. Μάλιστα, αυτά για το φίλο μας τον Κριό. Και πάμε στην κόρη του, την Ταυρίνα, όπως την έγραψε. Τα μάτς θυμίζω ότι είναι 0-2 το Βέλγιο και 1-1 η Αίγυπτος με το Ιράν. Και παραλίγο να γυρίσει μπάλα και να σκοράρει η Αίγυπτος. Λοιπόν, πάμε στην Ταυρίνα του φίλου μας του Κρυού. Η σελήνη από το ζώδιο του τοξότη και τον 8ο σου στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά ζητήματα, κοινά χρήματα, αλλά και σε βαθύτερες συναισθηματικές υποθέσεις που χρειάζονται διαχείριση. Πολύ νωρίς σχηματίζει τρίγωνο με το Ποσειδώνα από το 12ο σου και εξάγωνο με τον Πλούτονα από το 10ο σου, για να σε βοηθήσει να βρεις λύσεις και να κερδίσεις την υποστήριξη σημαντικών προσώπων. Έβαλε γκολ ο De Bruyne, 0-3 το Βέλγιο. Λοιπόν, είναι πιθανό να τακτοποιήσεις μια οικονομική εκκρεμότητα ή να λάβεις μια ευχάριστη είδηση σε επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, νιώθεις πιο ασφαλής να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Γενικότερα, θα αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει και θα προχωρήσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μάλιστα. Δείξε μας τη φάση να την περιγράψουμε, να πούμε και στους ακροατές τι γίνεται. Ο De Bruyne έβαλε το τρίτο γκολ του Βελγίου και τώρα θα μας δείξει το replay. Ξεκινάει με μια ωραία ενέργεια εκεί πέρα και έξω από, από την περιοχή παίρνει την μπάλα ο De Bruyne και σουτάρει με ένα δυνατό σουτ, διαμορφώνει το 0-3 και ο Κουρτουά πανηγυρίζει, και πώς να πανηγυρίζει με το 3-0 του Βελγίου. Και πάμε στον υδροχό για τη φίλη μας την Ελένη που ήρθε απ' έξω. Λοιπόν, Ελένη, αν ακούς, η σελήνη από το ζώδιο του τοξότη και τον 11ο σου φέρνει στο προσκήνιο φιλίες, ομάδες και συλλογικά σχέδια, δίνοντάς σου την ευκαιρία να δικτυωθείς και να δεις πιο καθαρά τους στόχους σου. Οι θετικές όψεις που θα σχηματίσει το πρωί με τον Ποσειδώνα από τον τρίτο σου και τον Πλούτονα από τον πρώτο σου ενισχύουν τόσο τη διέστηση όσο και την προσωπική σου δύναμη, ώστε να κάνεις πιο σωστές επιλογές. Μία συνεργασία ή φιλική επαφή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα υποστηρικτική. Παράλληλα, νιώθεις έτοιμος να βάλεις σε εφαρμογή ένα σχέδιο που έχεις αφήσει πίσω. Θα πιστέψεις περισσότερο στις δυνατότητές σου, ενώ μία πρόταση μπορεί να σου αλλάξει θετικά τον τρόπο που βλέπεις τα επόμενα βήματά σου. Μάλιστα, Ελένη. Και πάμε και στον τοξότη και πάμε σε διάλειμμα. Τοξότη. Η σελήνη περνά στο δικό σου ζώδιο και στον πρώτο σου, χαρίζοντάς σου αισιοδοξία, ζωντάνια και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οι αρμονικές όψεις της με τον Ποσειδώνα από τον τέταρτο σου και τον Πλούτονα από το δεύτερο σου δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να νιώσεις μεγαλύτερη συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια. Είναι μια ημέρα που μπορείς να προωθήσεις προσωπικές επιδιώξεις, να κάνεις νέα ξεκινήματα ή να πάρεις πρωτοβουλίες που θα σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου. Οι γύρω σου και κυρίως η οικογένειά σου δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση να σε ακούσουν και να στηρίξουν τις επιλογές σου. Εκμεταλλεύσου τη θετική ενέργεια της ημέρας για να αφήσεις πίσω ανασφάλειες και να προχωρήσεις με περισσότερη πίστη τον εαυτό σου. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα ζώδια, αυτός ήταν ο καιρός από τη Ματίνα Μπέρου και τα πρωτοσέλιδα, τα οποία καιρό και πρωτοσέλιδα μπορείτε να τα βρείτε και στο sportfm.gr. Πάμε σε διάλειμμα γρήγορα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής και το τελευταίο μέρη των δύο αναμετρήσεων που είναι ζωντανά στο Μουντιάλ του 2026.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζωζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Σκόμα 6.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψή και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχει γίνει ένα γλίτι σήμερα με τον Γιάννη, αλλά πού το πειράζει το παιδί, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Λέει ένας, ρε Σταύρο, πόσα κιλά καψουρόσκονη έχει καταπιεί αυτός ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι δικό του θέμα. Άμα θέλει να απαντήσει. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ένας, θα είναι ντροπή να περάσουν οι τρομοκράτες, βάλε ένα δεύτερο, ρε Αίγυπτο. Καλημέρα στην παρέα. Το απόγευμα στις 7 θα πάρω μέρος στην λαμπαδιδρομία στην Αρτέμιδα με την νέο Lost Running Team. Ξεκινάνε τα Βραβρόνια 2026. Λέει ο Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Μια χαρά. Ένας άλλος λέει, ρε απαράδεκτε Γιάννη, είσαι από Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν έχω ακούσει Μητροπάνο. Δεν πρέπει να έχει βάλει Μητροπάνο, αν θυμάμαι καλά. Όχι, λέει. Καλημέρα Σταύρο, ηχθείς είπαμε. Όχι, δεν είπαμε. Και κάνει 4-0. Κάνει 4, όχι. Απλά έδειχνε πλάνο με έναν φίλο του Βελγίου που έδειχνε την μπλούζα του Ντεμπρόινε που φόραγε. Λοιπόν, ένα σας λέει, πω ρε φίλε, λέει αλήθεια, λέω, θα πάρω το αεροπλάνο από Μυτιλίνη και θα πάω Θεσσαλονίκη να τον παρηγορήσω. Εντάξει. Είναι πιο πολύ, τι να πω, του αρέσουν αυτά τα, αυτό το mood τραγούδια, τι να πούμε, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Λοιπόν, Σταύρο καλημέρα, λιγότερο χρονισμένο, μην ακούς αυτά που σου λένε για το βάρος σου, γιατί όπως είπε και ο Γκιονάκης στον Αυλονίτη, οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι, Κώστας ΑΕΚ μόνο. Δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα σήμερα. Τέθηκε τέτοιο ζήτημα. Επάνω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως αν δεν περιορίσετε αυτό το χάλι με τις διαφημίσεις κυριολεκτικά κάθε 12 λεπτά, καμία ματίνα δεν σας σώζει. Ρε παιδιά, ποια 12 λεπτά, είναι 20 λεπτά καθαρού χρόνου μισάωρο, ας το πούμε έτσι. Συν τα τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω, ειδικά σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Λοιπόν, ή άλλο, έχουμε και μια επίθεση από ένα φίλο εδώ πέρα, οκ. Okay. Άγγελος λέει, Ολλανδία Μαρόκο, λες να κάνει την έκπληξη παρέα του Ελκαμπή, θα δούμε. Ένας άλλος λέει, κρίμα για την Ουρουγουάη, πολύ κρίμα. Ή άλλο, τα διαβάσαμε νομίζω όλα τα μηνύματα και πάμε να δούμε στο τέτοιο. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο από Καλαμάτα που μας εύχεται καλή εκπομπή. Γεια σου Κωνσταντίνε και σε εσένα καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αρετή για αυτό που έστειλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά αρετή. Ειλικρινά με συγκινεί αυτό που έστειλες και δεν θέλω να διαβάσω τον αέρα. Και να πούμε καλημέρα στον Γιάννη Νεοκόρο καλλιτέχνη, ο οποίος γράφει πολλές καλημέρες και καλώς σας βρήκα, ο Σταύρο και πάνω. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους από την ανεμοδαρμένη Αθήνα. Από αύριο θα σας ακούω από την Άνδρο, πάντα συντονισμένος και πάντα πεινασμένος για αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο. Και ραδιοφωνική παρέα, όλοι εδώ. Λοιπόν, και μου στείλε εδώ πέρα φωτογραφία μέσα από το καράβι ο φίλος μου Γιάννης. Να είναι καλά ο φίλος. Και να πούμε καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο που έστειλε πέρα καλημέρα και από εμάς. Νίκος Βρυλίσια, ερωτικός μετανάστης, και έστειλε φωτογραφία με το σκυλάκι του, το οποίο θυμίζει πάρα πολύ το σκυλί του Τεντέν. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε το Τεντέν, το παιδικό που βλέπαμε, αυτό το βελγικό. Μου θυμίζει πάρα πολύ το σκυλί του Τεντέν. Δεν θυμάμαι πώς

0: λεγότανε το σκυλί εκείνο. Αλλά μοιάζει, για να ψάξω να δω μια έτσι γρήγορα. Πώς λέγεται. Ο Snowy. Ο Snowy λεγότανε. Μου θυμίζει πάρα πολύ το Snowy. Του Τεντεν. Το οποίο ήταν Τιντίν κανονικά, αλλά εμείς το κάναμε Τεντεν. Ήταν πιο έβυχο. Λοιπόν. Τι λέει εδώ πέρα ο Νίκος. Σταύρο, πολύ αδικημένο το Σούνιο ως προς το τουριστικό κομμάτι. Εγώ διαφωνώ. Το Σούνιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει πάρα πολύ ανέβει. Και μείωσε μόλις τώρα η Νέα Ζηλανδία. Μείωσε μόλις τώρα η Νέα Ζηλανδία με τον Just. Επειδή έχει επικεντρωθεί σε αυτόν η κάμερα, έκανε το 1-3 η Νέα Ζηλανδία. Είχε corner και με το rebound που ήταν από το ύψος της περιοχής ο Just, με ένα φοβερό μονοκόμμα το αριστερό σουτ στο κέντρο της εσίδιας του Κουρτουά, τον νίκησε και έκανε το 1-3, μείωσε για τους Νέους Ζηλανδούς. Το άλλο μάτς είναι στο 82-30 και είναι 1-1 Αίγυπτος-Ιράν. Και έτσι όπως είναι τώρα, συγγνώμη, τα αποτελέσματα, είναι αυτή τη στιγμή πρώτη η Αίγυπτος με 5 βαθμούς, ακολουθεί το Βέλγιο με επίσης 5 βαθμούς, τρίτο το Ιράν με 3 βαθμούς και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι στους καλύτερους τρίτους για να περάσει στους 32 της διοργάνωσης, και τελευταία η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Αυτά από τα εν εξελίξη μάτς. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα τελικά αποτελέσματα. Είναι λίγο πιο μπροστά από ό,τι καταλαβαίνει το Βέλγιο για κανένα λεπτό. Είναι στο 85 και το άλλο είναι στο 84. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν αυτά τα μάτς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν φτιαχτεί ήδη η φάση των 32 και τα μάτς που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, στον γύρο του 32 έχουμε αύριο το βράδυ στις 10 Νότια Αφρική, Καναδάς. Τη Δευτέρα στις 8 Βραζιλία, Ιαπωνία. Δευτέρα στις 11:30 Γερμανία, Παραγουάη. Την Τρίτη τα ξημερώματα στις 4 Ολλανδία, Μαρόκο. Την Τρίτη στις 8 το απόγευμα ο ΠΑΕ έκανε το 4-1 το Βέλγιο με τον Λουκακού. Με το Λουκάκου πρέπει να το κάνει. Με αυτό το θηρίο. Και πανηγυρίζουν οι Βέλγοι στις εξέδρες. Ο Μουσά τους εδώ πέρα φίλος που φυλάει το σήμα του Βελγίου. Και ο φίλος μας περίπου που πανηγύριζε με τον γκολ του Ντεμπρόινι και χορεύει κιόλας. Λοιπόν, από τα δεξιά είναι ο... Τώρα αυτός δεν ξέρω ποιος είναι. Δίνει πάσα, κινείται η σέντρα και ο Λουκάκου με καρφωτή κεφαλιά αλλά χαριστέα κάνει το 4-1 για τους Βέλγους. Άμεση η απάντηση των Βέλγων. Ωραία κεφαλιά, ωραίο γκολ. 4-1 και φυλάκια στην εξέδρα από τον Λουκάκου. Δεν ξέρω αν είναι κάποια σύντροφος γυναίκα στην εξέδρα και το αφιερώνει σε εκείνη ή σε κάποιον συγγενή. Μπορεί να είναι κάποιος συγγενής. Και το πανηγύρισε ο Λουκάκου. 4-1 το Βέλγιο. Λοιπόν, πού είχα μείνει. Ολλανδία-Μαρόκο, ξημερώματα Τρίτη στις 4. Μετά την Τρίτη στις 8 το απόγευμα, ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Τα μεσάνυχτα της Τετάρτης είναι Γαλλία-Σουηδία. Το Μεξικό περιμένει τον αντίπαλό του. Το επόμενο συμπληρωμένο ζευγάρι είναι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βοσνία, που είναι τα ξημερώματα της 5ης στις 3. Και το επόμενο συμπληρωμένο ζευγάρι είναι το Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο το Σάββατο, ξημερώματα Σαββάτου στη 1. Από εκεί και πέρα περιμένουν τους αντιπάλους τους η Ελβετία που θα παίξει τα ξημερώματα της Παρασκευής και η Αυστραλία που θα παίξει στις 9 η ώρα το βράδυ την Παρασκευή. Αυτά με το πρόγραμμα πώς έχει από εδώ και πέρα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα σημερινά παιχνίδια που έχει και εδώ χαμό. Ένα λεπτάκι να σας πω τι περιμένουμε σήμερα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι γιατί με πήγε πίσω εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε στις 12 το μεσάνυχτα Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα και στις 2:30 η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει με την Κολομβία του Χάμες Ροντρίγκες. Και το Κονγκό παίζει με το Ουσμπεκιστάν. Θέλει τη νίκη το Κονγκό μπας και περάσει ως καλύτερο τρίτο στους 32 της διοργάνωσης. Αύριο στις 5 τα ξημερώματα έχουμε Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Αυτά είναι τα μάτς που θα δούμε παρέα από τις 6 ώρα το πρωί εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και θα τρέχουμε να γράψουμε και στο site. Αυτά είναι και ολοκληρώνεται με αυτά τα παιχνίδια η φάση των ομίλων και περνάει μετά στο, η φάση των 32 που σας μετέφερα τα ζευγάρια πώς θα γίνουν. Λοιπόν, Σταύρο, έχει σημασία τον γκολ του Βελγίου γιατί με αυτό περνάει πρώτο το Βέλγιο και ισχύει όντως αυτό που έστειλε ο φίλος, πέρασε πρώτο το Βέλγιο γιατί έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων, είναι στα 3 γκολ συν, ενώ η Αίγυπτος είναι στα συν 2 γκολ, έχει 5-3 συντελεστή ενώ το Βέλγιο έχει 5-2. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το γκολ που πέτυχε ο Λουκάκου για τους Βέλγους που συνεχίζουν να έχουν αυτήν την επιθετική διάθεση να βάλουν και άλλο γκολ, γιατί ξέρουν ότι αν σκοράρει τώρα στο 88 η Αίγυπτος στο Ιράν θα περάσει εκείνος την διαφορά των τερμάτων, οπότε καίγονται και αυτοί με ένα απελπιστικό σουτ, θα το έλεγα εγώ, σουτ απελπισίας αυτό που επιχείρησε εδώ πέρα ο Νάνα, πως λέγεται αυτός, οπότε δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να κάνει και δέχεται τις οδηγίες του Λουκάκου. Ναι, ο Νάνα ήτανε, ο Αμαντούλ, ο Νάνα, και έκανε τις παρατηρήσεις του Λουκάκου στο συμπέχτη του. Και τώρα έχει κερδίσει το Ιράν ένα κόρνερ, να δούμε πώς θα πάει και αυτό, που μετράμε και εμείς αντίστροφα για να σας αφήσουμε. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, καλός ο Λουκάκου για τον Ολυμπιακό, έτσι. Εννοείται, πλάκα κάνεις. Ωραίος είναι. Ο σκύλος του Τετέν λεγόταν Μιλού. Μάικ από Λονόρα, δεν κοιμάμαι. Εγώ κοίταξα εδώ πέρα στο ίντερνετ, μάλλον στο εξωτερικό πέρα το λέγανε Snowy. Τι να πω. Μιλού λέει, έτσι λεγόταν ο σκύλος και έχει έρθει χαμός. Στην ελληνική έκδοση τώρα στέλνει ένας άλλος. Οπότε εμείς τον μάθαμε ως Μιλού, στο εξωτερικό λεγόταν Snowy, λόγω του άσπρου χρώματος. Ένας φίλος έχει στείλει και λέει και τα αυριανά τραγούδια έτσι θα είναι. Να ξέρω να έχω μαζί μου και κανένα μπουκάλι ουίσκι. Και αστείευεται ο φίλος και πάει να κοιτάξει ο Μπουρνάς να δει. Λοιπόν, τι δουλειά έχει ο Μητροπάνος με τη Θεσσαλονίκη? Ο Μητροπάνος είναι από τα, ήταν από τα Τρίκαλα. Ναι, αλλά το μεγάλο μπαμ και τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει και τη Θεσσαλονίκη ο Μητροπάνος, έτσι υπάρχει σύνδεση. Και στέλνει ο Νίκος που είπαμε για το σκυλάκι του και του Αστερίξ, ήταν ο Ιντεφίξ. Ναι, ναι ρε φίλε, μοιάζει και με τον Ιντεφίξ. Και εμένα λέγεται Νίρια. Νίρια λέγεται. Είναι το ασκυλί του Αστερίξ. Άρα εσύ το ονόμασες, το πήρες αυτό επειδή σου άρεσε το σκυλί του Αστερίξ και του Οβελίξ. Που βέβαια πιο πολύ ήταν του Οβελίξ. Και του είχε και τρομερή αδυναμία ο Βελίξ. Θυμάμαι σε κάποιο επεισόδιο και τα λοιπά στο παιδικό που είχε χαθεί ο Ιντεφίξ και να φωνάζει όλο το γαλατικό χωριό Ιντεφίξ, Ιντεφίξ, να ψάχνουν τον Ιντεφίξ οι γαλάτες. 6 λεπτά καθυστερήσεις στο Αίγυπτος Ιράν και 4 στο Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά στο Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο γκολ στο Αίγυπτος Ιράν και το πώς θα πάει η φάση εκεί πέρα. Λοιπόν, και μου έστειλε και μια φωτογραφία ο Νικόλας από τα Βρυλίσια που το κοιτάει ο σκύλος όλο χαρά και αγάπη. Αυτά είναι τα όμορφα για όσους έχουν σκυλάκια, γατάκια κτλ. Ένας φίλος λέει χασογκόλησε ο Ταρέμι και λέει είχε χαμένο πέναλτι και δοκάρι. Και εγώ Μιλού ήξερα, λέει ένας φίλος για το σκυλί του Τεντέν. Αν το βάλει η Αίγυπτος περνάει πρώτη, δεν μετράνε τα γκολ. Ναι, σωστό. Κάτι άλλο δεν έχει. Και λέει εδώ πέρα, όχι το πήρα γιατί είναι το αγαπημένο της γυναίκας μου, λέει ο ερωτικός μετανάστης και γελάει ο Νικόλας. Να είσαι καλά ρε Νικόλα, που ξεκινήσαμε αυτή την επαφή μέσα από τα social γιατί έστελνες εδώ πέρα. Σταύρο, αν σκοράρει η Αίγυπτος βγαίνει πρώτη από βαθμούς και όχι από γκολ, ναι, σωστό. Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή έχω το πώς θα φύγω από το στούντιο σε μισό λεπτό και θα πάω να γράψω τα μάτς. Οπότε συγχωρέστε μου, το πιο λάθος κάνω σε αυτήν τη διαδικασία με τους πόντους, γκολ κτλ. Δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστείς ενώ πρέπει να γράψεις και για το site. Οπότε συγχωρέστε με. Λοιπόν, σας αφήνουμε με το Αίγυπτος Ιράν στο 1-1 και να απομένει τώρα ένα λεπτάκι περίπου για τη λήξη του αγώνα. Όχι, τρία λεπτάκια είναι. Και μισό λεπτό περίπου στο Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Όλα θα τα δείτε, θα τα διαβάσετε, θα έχετε τα highlights στο sportfm.gr και θα τα απολαύσετε από εκεί πέρα. Γκολ το Ιράν! Γκολ το Ιράν! Γκολ το Ιράν! Και βγάζει και τη φανέλα και πανηγυρίζει και σαν τρελός ο παίχτης του Ιράν. Να το στο πάνω που πήγα να αποχαιρετήσω τους ακροατές. Σκοράρει το Ιράν! Σκοράρει το Ιράν! Και το Ιράν φτάνει τους 5 πόντους, είναι δεύτερο, ρίχνει στην τρίτη θέση την Αίγυπτο. Θα δω μετά εάν είναι μέσα στους καλύτερους τρίτους. Λογικά είναι, γιατί έχει βάλει 5 γκολ και έχει και τη διαφορά των τερμάτων. Πανηγυρίζουν έξαλλα και οι Ιρανοί στις εξέδρες του Σιάτλ με μία επίθεση διαρκείας και αναμπουμπούλα που υπήρξε στην εστία της Αιγύπτου, στην περιοχή της Αιγύπτου. Κάνει το 2-1 το Ιράν, κάνει την ανατροπή, γιατί είχαν προηγηθεί οι Αιγύπτιοι στο πρώτο ημίχρονο, υπήρξε απάντηση και κάνει και το 1-5 το Βέλγιο. Τι γίνεται στα τελευταία λεπτά, ήθελα να αποχαιρετήσω εγώ. Okay. Κάνει και το 1-5 με ποιον, με τον. Ποιο το έβαλε, με τον Σαλεμάκερς, έτσι λέγεται. Και κάτι βλέπει ο. Α, σφίριξε τη λήξη. Κυριολεκτικά, πριν από τη λήξη του αγώνα, το Βέλγιο κάνει το 1-5. Πολύ μεγάλη νίκη για το Βέλγιο. Παίρνει την πρωτιά αυτή τη στιγμή. Παίρνει την πρωτιά γιατί έχει τη διαφορά τερμάτων έναντι του Ιράν. Είχε φάουλ το Ιράν. Πάει να πάρει την μπάλα στον αέρα ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Δεν τα καταφέρνει. Έχει μια κακή έξοδο. Παίρνει το rebound. Ο Ταρέμι πρέπει να είναι αυτός, αν βλέπω καλά. Ένα λεπτάκι να δω. Όχι. Είναι ο Μοχαμάντ που κάνει το σουτ. Χτυπάει πάνω στον τερματοφύλακα της Αιγύπτου και ο. Δεν φαίνεται τώρα η φανέλα. Σουτάρει με κενή ουσιαστικά εστία, έτσι πως το έχει διαμορφώσει. Έχουν διαμορφωθεί τα σώματα των παιχτών και κάνει το 1-2. Πολύ, πολύ μεγάλο γκολ. Τσεκαρίστηκε στο VAR και έχει μετρήσει. Και είμαστε στο 4:38. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση για τους Ιρανούς. Εγώ δεν βλέπω επαφή, αν κοιτάνε στο VAR, για το αν υπήρξε επαφή με τον παίχτη του Ιράν και του Αιγύπτιου τερματοφύλακα. Για εμένα δεν υπάρχει επαφή. Είναι μια αποτυχημένη έξοδος του Αιγύπτιου τερματοφύλακα. Υπάρχουν δύο απανωτά rebound των Ιρανών και με τη δεύτερη μπαίνει το γκολ και μετράει κανονικά το γκολ. Όπως σας είπα, δεν υπήρχε καμία μα καμία επαφή. Όχι, το ακύρωσε. Τι έδειξε, γιατί έδειξε τη σέντρα. Και αντιδράει ο προπονητής του Ιράν, αντέδρασε και ακυρώθηκε το γκολ. Για εμένα δεν έπρεπε να ακυρωθεί, δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ του τερματοφύλακα της Αιγύπτου και του Ιράν, του παίχτη. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό θα ανάψει κουβέντες στα τηλεοπτικά πάνελ που αφορούν το Μουντιάλ. Θα είναι η Χριστίνα Βραχάλη το μεσημέρι με τον Νίκο Νταμπίζα στη δημόσια τηλεόραση, στις εκπομπές που υπάρχουν για το Μουντιάλ, όπως είναι στο Μόνο Μπάλα. Φυσικά εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και από όλους εσάς τους ακροατές. Απογοήτευση στις τάξεις των Ιρανών. Ήρθε τώρα και ο Παναγιώτης ο Κεφαλάς που ακολουθεί και έφαγε κάρτα και ο Χαλιτζάντεν. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα εντολή Τραμπ και Ινφαντίνο λέει η όλη φάση.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
8: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
7: Η κουζίνα μοναδική.
8: Γαλάζιο.
7: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
8: Γαλάζιο.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.

9. Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυθόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Σπανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Σπανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2 41 0 79 914.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζούνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζωζούνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζούνη μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκη 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκη 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa, η απόλυτη εμπειρία spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνη από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνη μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συμπιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
1: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, από την πηγή της ζωής. Απολώνιο, φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια! Φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: πρωινή. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλη στην υγειά μας!
2: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτηνίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτηνίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χώρους και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συμπιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

Εδώ είμαστε, Big Wins FM 94,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Στη ρυθμίση του κουκέτ τη μουσική επιλογή, τον Παναγιώτη Κεφαλανόρα, οργανώνει την παραγωγή. Μανώλη Μισουράκη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, Μάνο και Νεαρχάρα. Ευχαριστούμε εμείς, Μάκη. Έχουμε. Λοιπόν, τα έχουμε σε λίγο. Ισχύει ότι αν περάσουν ΗΠΑ και Αγγλία από τους 42 θα βρεθούν αντίπαλοι στις 4 του Ιουλίου. Τρώτη ημερομηνία. Δεν την έχω πρόχειρη. Κάτσε να δω και το bracket, να μην σου λέω τρέλες.

Ναι, τρέλες έλεγα, αφού νωρίτερα σας είχα πει και εγώ ίδιος ότι η ΕΠΑ παίζουν με Βοσνία στους 32. Και μετά με τον νικητή του Βελγίου, με ποιον θα παίξει το Βέλγιο, ακόμα δεν έχει βγει. Σήμερα θα βγει, θα είναι τρίτος ενός ομίλου.

Μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας να πούμε μια είδηση που διαβάζω εδώ πέρα στο site sportpavlefm.gr για τον Μεσούτ Οζίλ, ο οποίος χρήζεται φαβορή για την προεδρία της Τούρκης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τον Οζίλ τον έχετε δει, έχει γίνει ντούκι από τότε που αποφάσισε να αφήσει πίσω την ποδοσφαιρική καριέρα, έχει γίνει πιο πολύ, φέρνει σε παλαιστή και τώρα φέρεται ως φαβορή να αναλάβει εκεί τα εκτενόμενα στην Τουρκία, στην Ομοσπονδία, μια Τουρκία η οποία απογοήτευσε πλήρως. Φάνηκε και στο πώς πανηγυρίστηκε αυτή η νίκη στο φινάλε, στο τελευταίο παιχνίδι. Άνευ σημασίας παιχνίδι, αλλά μεγάλη σημασίας για την ψυχολογία τους, από ό,τι υποδείχθηκε, να πάρουν κάτι, να μην αποχαιρετήσουν έτσι. Πάντως, okay, είναι ένα σύνολο με πολλή ποιότητα, οπότε ενδεχομένως κινήσεις σαν κι αυτή θα δούμε, αλλά να αλλάξουν κάποια πραγματάκια. Υπάρχει το έδαφος να παρουσιάσουν πολύ καλύτερο πρόσωπο στις επόμενες διοργανώσεις, ενδεχομένως επίσης να είναι και αυτή η νίκη χωρίς καμία σημασία τώρα, αλλά στο μέλλον αποδειχθεί ως εφαλτήριο για κάτι καλύτερο, τουλάχιστον ψυχολογικά.

0: Λοιπόν, νωρίτερα ήμασταν στην Ίω, τώρα θα πηδήξουμε πάνω από Πάρο και Νάξο για να προσγειωθούμε, αφού εκεί υπάρχει νομίζω αεροδρόμιο, ε. Καλά δεν λέω, ρε νέαρχε. Λοιπόν, θα πάμε Σύρο, θα πάμε Ερμούπολη, η οποία φιλοξενεί για 8η σερή χρονιά, όχι 8η σερή, 8η χρονιά το κορυφαίο event 3-on-3, FIBA 3-on-3 της Ελλάδος, φυσικά με κοδοσπότη τον Γιώργο Πρέντεζη, ο Μπιγούνις Πορεφέμ έχει στείλει διπλή αποστολή και Δημήτρη Παπαδήμα και Αλέξανδρο Τσιριγότη. Τώρα έχουμε νομίζω Δημήτρη Παπαδήμα, έτσι να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, γενικά θα κάνουμε αρκετές συνδεσούλες, στέλνουν τα παιδιά και αρκετό υλικό στα social media του σταθμού, να πάρουμε αυτό το πρώτο κλίμα. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Πολύ σωστά τα είπες, είμαστε εδώ στην πανέμορφη Σύρο, άρτια αυτής, σήμερα το πρωί φτάσαμε. Πάντως έχω να σου πω ότι έχουμε προλάβει ήδη να νιώσουμε τα υπέροχα vibes του νησιού που συνδυάζονται και με βασκετικά vibes φυσικά. Χάρη στο στοίχημα Aegean Ball Festival.
0: Έτσι, πες με λίγο καιρό, κλίμα κτλ.
1: Ηλιόλουστος με αρκετά μποφόρ.
0: Μποφόρια, yeah.
1: Δηλαδή κουνηθήκαμε αρκετά όπως ερχόμασταν. Αλλά εντάξει, αυτό δεν το χαλάει σε τίποτα, εννοείται με τίποτα. Λοιπόν, να σου πω ότι έχω μαζί μου εδώ δίπλα μου τον κύριο Γιάννη Λάσκαρη, co-founder της ProGame και διοργανωτή του στοίχημα Aegean Ball Festival, για να μας πει δύο λογάκια για την φετινή διοργάνωση, πώς έχει φτάσει να θεωρείται μία από τις κορυφαίες 3-on-3 διοργανώσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, προφανώς στην Ελλάδα είναι πασίγνωστη, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Καλησπέρα σας κύριε Γιάννη Λάσκαρη.
2: Καλησπέρα σε όλους και εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, πείτε μας δύο λόγια για τη φετινή διοργάνωση. Έχει ξεκινήσει προφανώς με αρκετούς αγώνες, αλλά το μεγάλο διήμερο είναι το Σαββατοκύριακο προφανώς. Τι περιμένουμε να δούμε?
2: Η διοργάνωση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη με κάποιες ωραίες δράσεις που κάναμε στην πλατεία για τον Τζάμπολ Αγάπης και μια πολύ ωραία δράση, το Walking 60+, που είναι μπάσκετ για ανθρώπους ηλικίας από 60 και πάνω. Γενικά πολύ ωραίες στιγμές αυτές και συγκινητικές. Και βεβαίως από Παρασκευή πρωί ξεκίνησαν τα μπασκετικά δρόμενα για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Η πλατεία έχει ντυθεί μπάσκετ, βλέπεις από παιδάκια μέχρι μεγάλους ανθρώπους, έρχονται, ανταγωνίζονται, συναγωνίζονται, περνάνε καλά. Και φυσικά θα φτάσουμε στο απόλυτο κομμάτι του event, που είναι το τηλεοπτικό μας κομμάτι με τους VIP παίχτες μας. Παίχτες επιμονωμένης αξίας από όλο τον κόσμο, είτε εν ενεργεία, είτε κάποιοι που έχουν σταματήσει αλλά δεν πάβουν να είναι legends του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπου θα τους απολαύσουμε σήμερα το βράδυ 9 με 10.30 και αύριο το βράδυ επίσης 9 με 10.30.
1: Τέλεια, άρα περιμένουμε προφανώς πλούσιο θέαμα, πολλές προσωπικότητες, μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχουν γίνει γνωστά κάποια ονόματα. Θα έχουμε μήπως καμιά έκπληξη, ξέρετε τίποτα, να ρωτήσουμε εσάς από πρώτο χέρι που τα γνωρίζετε?
2: Οι ανακοινώσεις των παιχτών έχουν γίνει, αλλά πάντα προσπαθούμε μέχρι και τελευταία στιγμή, γιατί δεν είναι εύκολο να φέρουμε και κάποιους άλλους παίχτες που θέλουν να έρθουν. Κάποια προαθλήματα τελειώσανε πάρα πολύ πρόσφατα. Γίνονται προσπάθειες για το αυριανό event. Στο σημερινό event ό,τι έχει ανακοινωθεί στα site και στα social media της διοργάνωσης.
1: Ωραία, μένετε συντονισμένοι και προφανώς θα μάθουμε τι μελιγενέστε. Πείτε μας και δύο λόγια για την προετοιμασία. Πόσο δύσκολο είναι να διοργανώνεις μια τόσο μεγάλη πλέον με την έκταση που έχει πάρει η διοργάνωση?
2: Είναι πολύ δύσκολο και μάλιστα μεταξύ σοβαρού και αστείου κάναμε ένα αίτημα εμείς στο Δήμο και στην περιφέρεια, γιατί μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, αν είναι εφικτό να μεγαλώσει λίγο η πλατεία, διότι δεν χωράμε, θέλουμε παραπάνω γήπεδα για να εξυπηρετήσουμε όλες αυτές τις ομάδες που θέλουν να παίξουν και σταματάμε 15-20 μέρες πριν τις εγγραφές. Θέλουμε χώρο για τις fan zone, γιατί όλοι οι χορηγοί μας, όλοι οι συνεργάτες μας θέλουν να κάνουν δράσεις, γιατί γεμίζει η fan zone με κόσμο που περνάει ωραία, βλέπεις παιδιά, χαμόγελα. Οπότε δεν μας χωράει, δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο, αλλά γίνεται με μεράκι, γίνεται με αγάπη και η τελική εικόνα είναι κάτι που μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Δεν σας το κρύβω, γιατί δουλεύουμε πολλούς μήνες γι' αυτό. Αν βοηθούσε και λίγο παραπάνω καιρός, γιατί ο αέρας μας δημιουργεί κάποια θεματάκια, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Είναι τόσο καλή διάθεση που υπάρχει στο νησί, οπότε όλα πάνε κατευθείαν, δόξα τω Θεώ, με στήριξη.
1: Μάλιστα. Και έτσι μια τελευταία ρετσούλα. πόσο σημαντικό είναι για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα να έχει μια τέτοια διοργάνωση κάθε χρόνο στη Σύρο, μια τέτοια μπασκετική γιορτή, και πόσο σημαντικό είναι και για το νησί, έτσι, να διοργανώνει ένα τόσο μεγάλο event?
2: Εντάξει, είναι το όραμα του Γιώργου που το ξεκίνησε το 2016 με μια μικρή διοργάνωση για να βοηθήσει λίγο το νησί του, και έχει εξελιχθεί τώρα σε μια διοργάνωση η οποία είναι σε όλη την Ευρώπη γνωστή. Προφανώς και sky is the limit, όπως έχω ξαναπεί. Θέλουμε να το μεγαλώνουμε όσο περισσότερο γίνεται. Δεν είναι εύκολο το ξανάπα, αλλά κάθε χρόνο υποσχόμαστε στον κόσμο ότι το μεγαλώνουμε όλο και περισσότερο.
1: Ωραία. Μανώλη μου, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση για τον κύριο Λάσκαρη.
0: Όχι, μας καλύψατε.
1: Τέλεια. Τέλεια.
0: Να τον ευχαριστήσουμε. Ωραία. Πολύ. Και να ρωτήσω εγώ εσένα, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα τώρα το δικό μας από εδώ και πέρα για σήμερα?
1: Τώρα η δράση έχει σταματήσει. Είχαμε πολλούς αγώνες το πρωί, πριν από λίγο σταμάτησε η δράση. Το βράδυ θα έχουμε έτσι τις πιο VIP, όπως είπε και ο κύριος Λάσκαρης νωρίτερα. Έχουν ανακοινωθεί ποιοι θα αγωνιστούν. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια και στην πράξη. Αναμένεται να γεμίζει φυσικά εδώ το υπέροχο γηπεδάκι που έχουν στήσει οι άνθρωποι, με τις υπέροχες εξέδρες σε ένα πραγματικά φοβερό τοπίο. Συνδυάζει έτσι τη νησιώτη και μορφιά με το μπάσκετ.
0: Να στο θέσω αλλιώς. Θα έχεις χρόνο τώρα ανάμεσα σε αυτά τα events να πας για μπάνιο?
1: Πιστεύω ότι θα κάνω μια βουτιά, θα προλάβω.
0: Άντε, ωραία. Λοιπόν, καλά, περάστε, καλή δουλίτσα, και είμαστε συντονισμένοι και σας ζούμε στο σταθμό. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Παπαδή μας με τον κύριο Λάσκαρη. Και εδώ πέρα, ό,τι προκύπτει, θα είμαστε για να σας μεταφέρουμε το κλίμα σε αυτή την πάρα, πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία που διεξάγεται εδώ και τόσα χρόνια. Λαμβάνει χώρα στην Σύρο με αεροδρομίο το Εστάβρουσα. Πάμε break, να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόφος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
6: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος.
9: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

Γεια σου ρε Κίμωνα και σε σένα, την καλησπέρα μας από εδώ πέρα, στο πανέμορφο Ηράκλειο Κρήτης. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, τι έχουμε να δούμε το βραδάκι, από τις 12 και μετά, οπότε κανονίζετε αν θέλετε κάτι νωρίς και επιστρέφετε από τις 12 μέχρι και τις 7 να δείτε, να χορτάσετε, χρόνος πολύ για power naps δεν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει, οπότε ένα 7 ωράκι μπροστά από τηλεόραση, ναι. Πώς το κάνουν αυτό άραγε, το κάνουν κάποιοι. Τι έχει απόψε, 12 η ώρα λοιπόν, θα πάμε στον 12ο όμιλο.

Εκεί όπου μένει να. Καταρχάς έχουμε και μάχη κορυφής. Είναι η Αγγλία με 4 βαθμούς. 4 έχει και η Γκάνα. Η Γκάνα εντωμεταξύ είναι η μία από τις 4 ομάδες που δεν έχει δεχθεί γκολ, με 0 παθητικό σε 2 παιχνίδια βέβαια. Okay. Σε σχέση με τις άλλες 3. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Η μία είναι το Μεξικό. Η άλλη είναι η Αργεντινή. Και η τρίτη είναι η Ισπανία. Η Γκάνα έχει ξεκινήσει με 2-2 χωρίς να δεχτεί γκολ. Το δεύτερο μάτσι ήταν εκείνο με την Αγγλία και απόψε παίζει με την Κροατία. Η Κροατία είναι στους 3 βαθμούς. Είναι ένα όμιλο που ο Παναμάς έχει τις ευκαιρίες του στα μάτσι που έχει παίξει. Δηλαδή και με την Γκάνα είχε κάποιες στιγμές. Εντάξει, με την Κροατία λιγότερες. Αλλά 0 βαθμούς. Οπότε η Αγγλία θέλει να νικήσει για να είναι σίγουρα πρώτη και αυτό Κροατία Γκάνα είναι super duper. Με 4 η Γκάνα, με 3 ξαναλέω η Κροατία, για ποια εκ των 2 θα περάσει. Μπορεί και οι 2, π.χ. με μια ισοπαλία προκλίνεται η Γκάνα ως δεύτερη και η Κροατία ως καλύτερη, από τις καλύτερες τέλος πάντων. Τρίτες, ενώ για την Αγγλία να πούμε ότι δεν θα αγωνιστεί σίγουρα ο Ρις Τζέιμς και μάλιστα θα χάσει και το επόμενο παιχνίδι για τους 32. Ενώ ο αμφίβολος είναι και ο Άντερσον την ώρα που πέφτουν τα εκατομμύρια. Για την πάρτη του είναι αμφίβολος.

0: 2,5 ώρα.
1: Κολομβία, Πορτογαλία, ωραιότατο. Και την ίδια ώρα το Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, των Ελλήνων συσταγωγικά, ένας εξ αυτός και ο Μουτουσαμί, που παίζει βασικούρα, φιλοδοξεί να νικήσει το Ουσμπεκιστάν. Αν το νικήσει, θα είναι γι' αυτό στην επόμενη φάση τουλάχιστον ως καλύτερο τρίτο. Όχι, ως καλύτερο τρίτο θα είναι, μέχρι εκεί πάει, αφού δεν έχει την ισοβαθμία με την Πορτογαλία και είναι πολύ δύσκολο να υπερκαλύψει κιόλας. Οπότε, τα βλέμματά μας και σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Κολομβία, θυμίζουμε, 2-2 έχει ξεκινήσει, 2 νίκες. Η Πορτογαλία μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με το Κονγκό. Εν συνεχεία, είχε αυτή την πεντάρα με το Ουσμπεκιστάν.

και για φινάλε εκεί στις 5 ώρα για να συντροφεύσει το φινάλε της βραδιάς στους ξενύχτιδες ή σε εκείνους που το είχαν πάρει, ενώ σε εκείνους που είχαν βγει και γύρισαν σπίτι για να δουν και λίγο μπαλίτσα. Έχει το Αργεντινή-Ορδανία, αλλά νομίζω το πιο ενδιαφέρον είναι το άλλο. Και γιατί δεν παίζει ο Μέση, όπου έχει πολλούς φανς και εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά και διότι αυτό το Αυστρία-Αλγερία είναι πραγματικά κομβικότατο. Η Αυστρία δεύτερη με 3 βαθμούς, τόσο έχει και η Αλγερία. Οπότε και αυτές με μια σοπαλία προκλίνονται χέρι-χέρι. Είχαμε ένα μπισκοτάκι τις προάλλες. Βέβαια, σε αυτό το μπισκότο που έγινε πριν από 2 μέρες με Παραγουάη και Αυστραλία, στο φινάλε εκεί και η μία και η άλλη, δεν ξέρω αν είχαν συμφωνήσει κάτι, τώρα μακριά από μας αυτές οι φήμες, αλλά ό,τι και αν είχαν συμφωνήσει, και δεν ξέρω και πώς συμφωνούνται αυτά τα πράγματα, πάντως στο φινάλε και οι μεν και οι δε είχαν καλές ευκαιρίες έτσι να σπάσουν τη συμφωνία εκεί στις καθυστερήσεις. Όπου αν έμπαινε ένα γκολ, δεν ξέρω, θα ισοφάριζε η άλλη. Τέλος πάντων, όλα αυτά νομίζω είναι θεωρίες. Τις περισσότερες φορές είναι πιο πολύ για να αναλωνόμαστε εμείς. Δεν πιστεύω ότι συμβαίνουν τόσο προκάλεπτα κάποια πράγματα. Όχι πως δεν συμβαίνουν, συμβαίνουν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.

Αλλά ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Η Αυστρία έχει δείξει καλά πράγματα. Η Αλγερία θα μπορούσε να έχει δείξει καλύτερα, τουλάχιστον εγώ περίμενα να έχει δείξει καλύτερα βάσει και των φιλικών που είχε παίξει και βάσει και του ρόστερ που έχει. Έχει πολύ πράγμα μπροστά. Δεν είναι μόνο Μάχρες που δεν παίζει και πάντα βασικός. Είναι και ο Μάσα της Leverkusen, το δεκαράκι. Ο Σαϊμπί της Άιντραχτ στα εξτρέμ. Είναι ο Γιουρί μπροστά της Μαρσέη Γοφόρ. Είναι και ο Μούσα της Φέγερνορτ που και αυτός δεν παίζει πάντα βασικός. Θέλω να πω, υπάρχει πράγμα και να δεις.

Εδώ μεταξύ έχουν ένα σέρι από το παρελθόν, ιδιοσιογραφικά και στο εξωτερικό, μια παλιά μάχη των δύο ομάδων, αλλά ανάμεσα σε Αλγερία και Αυστρία. Μια μάχη που σύμφωνα με τα μέσα εξωτερικό θα αποτελέσει ένα έξτρα κίνητρο για την Αλγερία να απαντήσει 44 χρόνια μετά, και αυτό διότι τότε στο παγκόσμιο του 82 λέγεται, τουλάχιστον κατηγορήθηκε η Αυστρία, ότι τα είχε βρει, είχε συνεργαστεί με την Δυτική Γερμανία για να περάσουν και οι δύο ομάδες χέρι-χέρι και να μείνει εκτός η Αλγερία, όπως και έγινε

Διαβάζω και μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Σάστρε, ο οποίος μετά από 4,5 χρόνια αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Πολλά λέει. Ήρθε η ώρα να κλείσω ένα πολύ ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΠΑΟΚ. Ναι, και τους οπαδούς. Πάντα προσπαθούσα. Φεύγω με την καρδιά μου γεμάτη αναμνήσεις. Είναι μια ωραία αναρτησούλα από τον Σάστρε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, σίγουρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και συνολικά, θα τον θυμόμαστε για αυτό το γκολ, το πρωταθληματικό. Το 24, με αυτό το σούτ εκτός περιοχής, εκεί, στο 3-2. Για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ στην Τούπα, σε μια στιγμή που είχε ζητήσει και αλλαγή. Ο Σάστρε είχε ζητήσει να περάσει εκτός, αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα, έμενε για τη φάση, τον μπουμπούνισε και ο ΠΑΟΚ με αυτό το αποτέλεσμα, κυρίως με αυτό το αποτέλεσμα, χρήστηκε και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος.

ενδιαφέρουσες δηλώσεις τώρα από ο Κορτουά, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει δεν έχουμε την ποιότητα της ομάδας του 18, τότε που είχε φτάσει στο Βελγίο, μέχρι τα ημιτελικά, έχει κατακτήσει κιόλας την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά συμπληρώνει ο Κορτουά, θα ήταν ωραίο για το Βέλγιο να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Εκεί βάζει το ταβάνι από ό,τι φαίνεται ο Τιμπό. Δεν ξέρω, αυτό που τουλάχιστον στα δικά μάτια φαίνεται ως προτέρημα για τη φετινή βερσιόν του Βελγίου, που όντως δεν έχει την ποιότητα προηγούμενων εκδοχών του, είναι το ότι ενδεχομένως να το βοηθήσει να μην το πολύ υπολογίζουμε, να το θεωρούμε τελικό outsider από τα φαβορί, να πάει έτσι με χαμηλές προσδοκίες, μπας και καταφέρει να κάνει κάτι. Σιγά σιγά όλο και ανεβάζει στροφές. Αλλά γενικά βλέπουμε ωραίες δηλωσούλες και δηλωσίτσες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Θυμίζω και τη δήλωση του, εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου νομίζω, πιο πολύ του Χάλαντ πριν από το μάτς με τη Γαλλία, ότι θα χάσει λογικά η ομάδα του. Μάλλον του είχε πει ο κότς ότι δεν θα ξεκινήσει βασικός, όπως και έγινε. Γενικά, κανένας εκ των βασικών σχεδόν δεν ξεκίνησε. Εξ ολοκλήρου αναπληρωματική. Αλλά και είναι και αυτό μια επιλογή. Εφόσον έχεις πάρει την πρόκριση, αφού έχεις πάει στην τελική φάση, να δώσεις και λίγο χαρά και στους υπόλοιπους που είναι εκεί. Σε δένει ενίοτε και πιο πολύ ως γκρουπ. Δεν το βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά. Καταρχάς, υπάρχει και το παράδειγμα τώρα της Γερμανίας, η οποία είχε προκληθεί. Ήταν σίγουρη η πρωτιά. Και ο Νάγκελσμαν έκανε μόνο μια μισή αλλαγή. Η μία ήταν αναγκαστική κιόλας. Λοιπόν, πάμε με αυτά πολιτικό δελτίο. Και επιστρέφουμε τελευταίο ημέρο της εκπομπής να δούμε τι υπάρχει τώρα και από την εγχώρια. Ιδιαισιογραφία.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια και λόγω των ισχυρών ανέμων εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Πέτρα προς Λιβαδιά. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε πως επλήγει από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρα, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε και περιβαλλοντική ζημιά. Συνέλθησαν στην Κρήτη δύο ανήλικοι, 15 και 16 ετών, οι οποίοι χθες το απόγευμα παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μία 36χρονη που εκκινεί το πεζί στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου. Μαζί με τους νεαρούς συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Κηφισκιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λίστευε ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε ανσασέρ πολυκατοικιών. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συμπιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Τελική ευθεία τη εκπομπή, παρεούλα μέχρι και τις 4. Να παραδώσουμε σκητάλη σε άρια ζεστά. Εδώ με Νέαρχο Κυριαζόπουλο, να σας βάζει ωραιότατες μουσικές επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή. Με τροφοδότη και με ειδήσεις που θα σας μεταφέρω σε λίγο. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Καταρχάς να πούμε ότι σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, εντάξει, οκ, okay, κάτι που περιμέναμε, ο Σόρτς υπέγραψε διαιτές στη Βαλένθια. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, καταρχάς για τον Άλτσε Πόνε που ρωτάει πότε δίνει πανάθα το πρώτο φιλικό και αν το δείχνει κάποιο κανάλι. Λοιπόν, τα σειρά τα φιλικά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής είναι 1η Ιουλίου στις 6 ώρα. Τώρα είναι αυτό, Τετάρτη. Με την Helmond Sport στην Ολλανδία είναι τα φιλικά τα πρώτα. 4 Ιουλίου με τον Άγιαξ και αυτό στην Ολλανδία. 6 ώρα. 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο με την Grasshopper. Και στις 15 του Ιούλη με την Rapid στην Αυστρία. Τα φιλικά αυτά θα τα δείξουμε εδώ πέρα από το Sky. Λοιπόν, και για το αν έχει ο Ράσα Μιντερ κάποιο τραυματισμό που ρωτάει ο Αλτσεπόνε, αν ισχύει ότι έχει κάτι στο γόνατο, πρέπει να το δει καλά η ομάδα. Εγώ λίγο που είδα τα στατιστικά τα πρόσφατα τώρα, είχε παίξει μέχρι και τα πρόσφατα φιλικά της εθνικής του, της Βόρειας Μακεδονίας και με Τουρκία έχει πέρασει αλλαγή, ένα 16 λεπτό και με τη Βοσνία, παραπάνω είχε παίξει εκεί, ένα 45 λεπτό. Βασικός ήταν πρώτερα και με την Τον, στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του, μέχρι πρώτη ομάδας του. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος το έχει πάει ψηλοτάπα εκεί στις μεταγραφές, έχει κλειδώσει και του De Vrij. Δευτέρα αναμένεται Ολλανδία, όπως ενημέρωσε νωρίτερα και ο Νίκος Αθανασίου, για ένα συνένα από ό,τι φαίνεται, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο θα παίρνει. Ένας στόπερ ο οποίος, εντάξει, πέρα από τα αγωνιστικά προτερήματα, έχει ως προσόν του και την εμπειρία, και το λέω αυτό διότι σε μια ομάδα που από το ξεκίνημα κιόλας ο νέος προπονητής θέτει ως στόχο τον πρωταθλητισμό και δεν το έχει θέσει μια φορά, το έχει θέσει πολλές, θέσει τέτοιους παίκτες με τέτοια εμπειρία. Λεπτομέρειες απομένουν για τον Ράστοντερ, αναμένεται και αυτός στην Αθήνα το σουκού αυτό, σήμερα αύριο.

στα άκρα το δεξιάκρο της άμυνας, το Μπένια στο τέρμα, είχε ανανέωσει και Σάντζες, είχε ανανέωσει και Ζαρουρή αυτόματα λόγω της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και προχωράει και για τις αλεστές και για στόπερ, ένα δεύτερο στόπερ. Υπάρχει πάντα με τις δυσκολίες η περίπτωση του Φαντρόχελε, τις δυσκολίες που βάζει ο πρόεδρος της Samsung Sport. Υπάρχει η θέση του αριστερού μπακ που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός και κινείται ήδη. Και φυσικά εκείνη του χαπ. Όπου να είναι φτάνει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ο Πόποβιτς. Για το τέρμα, μέσω Σερβίας θα έρθει. Λογικό,

Είναι ένα Σάββατο Κυριακό που περιμένουμε εξελίξεις με υπογραφές, συμφωνίες με αρκετές περιπτώσεις για τους Πειραιώτες. Τα λέγει νωρίτερα και ο Κώστας Νικολακόπουλος. Έχει κλειδώσει του Κάρμο, να απομένουν οι υπογραφές, έχει κλειδώσει και του Ρόκα. Δευτέρα τον περιμένει ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο και η περίπτωση του Στάνιτς, μια πολύ κοστοβόρα περίπτωση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αποκτήσει ήδη φορτούνη, έχει αποκτήσει Μαφέο, έχει πάρει και το Στουρνάρα μαζί με τον Πόποβιτς, να αποτελούν τις δύο επιλογές πίσω από τον Κωνσταντίν Τζολάκη στο τέρμα. Ανανέωσε και τον Ντάνι Γκαρσία.

Καλησπέρα, Μάνο, η αρχική Παναγιώτη. Η εκπομπή ήταν η καλύτερη παρέα. Στο αεροπλάνο επιστρέφοντας από Άμστερνταμ. Αυτά είναι, ρε Διονύση. Ελληνικό καλοκαίρι επικρατεί στα βόρεια. Ναι, πολύ ζέστη. Τα μεταφέρουν και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, καλύτερα να μην είχε πάει εξωτερικό Παναθηναϊκό με τέτοιες θερμοκρασίες που επικρατούν και έχουν συναντήσει στην Ολλανδία. Λέγανε από σήμερα, από αύριο θα πέσει λίγο. Βέβαια, okay, δεν είναι μόνο οι καιρικές συνθήκες που επιλέγει μια ομάδα το εξωτερικό, είναι και όλα τα υπόλοιπα και τα γήπεδα και τα φιλικά, τα πάντα. Και δεν είναι και κάτι που μπορείς να γνωρίζεις πολύ καιρό πριν. Τέλος πάντων, φίλε Διονύση, και για έναν άλλο φίλο που ρωτάει, ναι, θα έχουμε κάτι νομίζω, αυτό το σουκού, και για τον Ατρόμητο, στα χαφ.

Nice το build up. Βέβαια να δούμε και το πώς θα παίξει ο Λύση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτό που με ενημέρωσε νωρίτερα και ο Παναγιώτης είναι ότι στην τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση του ΠΑΟΚ, μέρος του προγράμματος έβγαλαν Καμαρά και Θημιάνης. Ένας ΠΑΟΚ τώρα ο οποίος ξεκίνησε προετοιμασία άλλο και τούτο, με κουβαλώντας αρκετά προβλήματα από την περασμένη σεζόν. Και όχι μόνο τα γύρω-γύρω, όχι μόνο με το θέμα του προπονητή, αλλά και αγωνιστικά με αρκετούς τραυματισμούς. Είναι και ο ΜΕΙΤΕ που θα τραβήξει αρκετό καιρό, από ό,τι φαίνεται. Έχουν αλλάξει πολλά στον ΠΑΟΚ. Ήταν χαρακτηριστικό μάλιστα πριν από λίγες μέρες που η κυρία Κοντσάρεβα συστήνε τους πάντες, τους νέους παίκτες, με νέο CEO, με Μάτους, με Βιερίνια. Εντάξει, όσες συστάσεις χρειάζεται ο Βιερίνια, σχεδόν καμία, αλλά σε νέο ρόλο τέλος πάντων. Νέο προπονητή,

Ναι, 1,80 ο Ελισόντο. Βέβαια έχει να κάνει και με το πόσο αλματερός είναι που λέμε στα άλλα αθλήματα ο κάθε παίκτης. Μπορεί κάποιος να είναι λίγο πιο κοντούλης που λέμε για τη θέση, αλλά να έχει καλό άλμα. Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό, να σας πω την αλήθεια. Αν έχει καλό άλμα ή όχι ο Ελισόντο.

Πάντως μεταγραφές δεν κάνουν μόνο οι ομάδες του Big Four, Big Five, κάνουν και οι υπόλοιπες. Κινείται κάπως το πράγμα. Κάποιες έχουν βγει πιο μπροστά, πιο δυναμικά. Κάποιες άλλες περιμένουν κάποιες υποθέσεις από ό,τι φαίνεται. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα που έχει βγει πάρα πάρα πολύ δυναμικά. Μάλλον παίρνοντας και ένα μάθημα από την περασμένη σεζόν, θέλουν να διορθώσουν τα πράγματα και με πολύ στοχευμένες κινήσεις και ποιοτικές πάνω απ' όλα, όχι απλά στοχευμένες. Τελευταίο όνομα αυτό που ήρθε του Νικολάου, για τα στόπερ. Και από το εξωτερικό ήρθε αυτή η περίπτωση. Θέλω να πω ειδησιογραφικά από τον Δημάρτζιο. Το ότι προτίθεται ο Αστέρας να τον κάνει δικό του και μάλιστα με αγορά από την Παλέρμο.

Θυμίζω ο Αστέρας, ο οποίος για τα στόπερ δίπλα δηλαδή στον Νικολάου, αν ολοκληρωθεί καταρχάς τον Νικολάου, έχει αποκτήσει ήδη τον Τζόρνταν Σίλβα, δηλαδή τον παίχτη ο οποίος τον είχε αποκλείσει πρόπερση στον κύπελο. Έχει υπογράψει τον Κότσιρα για το δεξιά άκρο της άμυνας. Έχει υπογράψει έναν Μέντες, τον Άλεξ Μέντες, για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και στα χαφτινίτε υπάρχει περίπτωση, δύσκολη περίπτωση του Κουρμπέλη για να επιστρέψει και εκείνος στους αρκάδες. Υπάρχει και περίπτωση του Μπουζούκη. Γενικά κινείται το πράγμα στον Αστέρα. Αλλά δεν κινείται μόνο στον Αστέρα. Ο Πόκου θα φτάσει αύριο στην Ελλάδα για τον Πανατολικό. Εξτρεμάκι, ναι.

στη Μόντρελ αγωνιζόταν, στο MLS, 24 ετών, Γκανέζος, δεξιά παίζει κυρίως, αριστεροπόδαρος, βραχίσωμος, 1,72. Σε μια χρονιά με... Α, έχει ξεκινήσει το νέο, είναι από τα νέα στατιστικά αυτά. Έχει πάντως και γκολ, έχει και assist.

τον Άρη τώρα μετά την Άρση στον Μπαν. Προσπαθώ να το τρέξουμε λίγο το πράγμα. Υπάρχει ο Μπασίρου, ο Τόμ Ντελε Μπασίρου, που από ό,τι φαίνεται θα είναι η πρώτη μεταγραφή για τα χαφ. Για έναν Άρη ο οποίος έχει κάνει και την πρότασή του στο Μανσίνι να επιστρέψει. Μια πρόταση για διαιτητές συμβόλαιο, όπως μας έχει μεταφέρει και ο Αλέξανδρος.

Γίνεται λοιπόν το πράγμα από όλα αυτά που σας λέω και καταλαβαίνετε. Και με τα γραφικά δεν είναι μόνο το παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που έχουν περισσότερα κοινά, κενά. Υπάρχουν άλλες που χρειάζονται αυτό που λέμε πιο στοχευμένες κινήσεις. Μία από αυτές είναι και η ΑΕΚ, που μέχρι στιγμής έχει κάνει μια και καλή, πολύ καλή μεταγραφή του.

Κύριε Σαμπαράδο, ενημερωθήκαμε και ακόμα ένα φιλικό. Δεν το ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Έγινε γνωστό από την Σβόλε, την οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στις 26 Ιουλίου. Περίπου σε ένα μήνα από τώρα. Ήταν γνωστά τα άλλα δύο φιλικά με The Graphs στις 12 του Ιουλίου, νωρίτερα δηλαδή από αυτό με την Τσβόλε, και δύο μέρες μετά την Τσβόλε θα αντιμετωπίσει την Samsung Sport.

Και 1,3 φιλικά για την ΑΕΚ. Πρόβα Τζενεράλε, θυμίζω, θα είναι το παιχνίδι του Super Cup με τον Όφη. Πρόβα Τζενεράλε για τα play-offs του Champions League.

Και η Τζέιν είναι και ιταλικά ονόματα συνεχώς για τον Ηρακλή, το ένα μετά το άλλο. Πολλά. Μακάρι να δούμε Ενσίνια. Η αλήθεια είναι ότι είχε βγει του Ενσίνια πριν από κανένα μήνα. Έκτοτε, εντάξει, παροδικά βγαίνουν και καλοί ρεπόρτερ, είναι η αλήθεια, από το εξωτερικό και το επιβεβαίωνουν. Το συντηρούν το όλο θέμα. Αλλά κάτι χειροπιαστό δεν έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι και εύκολο, εδώ που τα λέμε, να πιστεί ο Ενσίνια να έρθει, όχι στον Ηρακλή γενικά. Ακόμα και στην ηλικία που είναι, είναι ο Ενσίνια. Λοιπόν, τελευταίο όνομα που έχει προκύψει είναι εκείνο του Ντεσίλιου. Είχε ακουστεί και πριν από λίγες μέρες, απλώς τώρα το επανέφεραν από Ιταλία και όχι απλά όποιος και όποιος. Ο Σκυρά, ο οποίος γενικά πέφτει μέσα. Βεβαίως, όπως μου θυμίζει ο νέαρχος, ο Ηρακλής είχε το δικό του μεγάλο story με, τον, με την Ιταλία. Τζουζέπε Σινιόρι, ε. Το 3 ήταν. Το 3 ήταν, θα το ψάξω.

Το 4 ήταν με άρωμα Ολυμπιακών Αγώνων. Ήρθε ο Τζουζέπε Σινιόρι, δεν μακροημέρευσε. Η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Ήταν και αυτός μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα και μουσάρα, πολύ ωραίο μουσάκι.

Μια τελευταία είδηση που είχαμε σήμερα, την αναμέναμε και αυτήν, από τη δεύτερη κατηγορία για τα Χανιά, τα οποία έχει αναλάβει πλέον ο Νίκος Νιόπλιας, νέος προπονητής των Χανίων. Επίσημη ανακοίνωση, του ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Τα Χανιά της CTFC ανακοινούν, έτσι λέγεται πλέον, Χανιά CTFC.

σημαντική κίνηση αυτή για τα Χανιά. Εν τω μεταξύ, διότι την επόμενη χρονιά, θυμίζω, θα είναι στην τρίτη εθνική. Έχουν επιβεβαστεί, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό όνομα. Οπότε δείχνουν και τις προθέσεις τους για την επόμενη μέρα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Έρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλά που οργάνωσε την παραγωγή και ακολουθεί με το αθλητικό δελτίο. Φυσικά μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Άρης Ασβεστάς να σας κρατήσει παρεούλα. Πολύ ωραίος καιρός. Βγείτε έξω, περάστε καλά. Το βραδάκι έχουμε και μπαλίτσα. Θα τα συζητήσουμε αύριο στις 10 το πρωί. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτηνίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτηνίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
7: Πράσινη Sky, Παύλος Γιαννακόπουλος, στο ποδοσφαιρικό ΆΚΑ το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου. Γνωστό έγινε και το τρίτο φιλικό που θα δώσει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, καθώς η Τσβόλη ανακοίνωσε τη μεταξύ του συνάντηση στις 26 Ιουλίου. Στις 12 του ίδιου μήνα η Ένωση θα αντιμετωπίσει την The Graftschap και στις 29 τη Samsun Sport. Σε καλό σημείο η υπόθεση του ΧΑΦ. Εν αναμονή της άφιξης το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη του Αρίτζε Λουστόνδο βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Με τους Καμαρά Θημιάνη να βγάζουν μέρος του προγράμματος, τον Μιχαηλίδη να συνεχίζει το δικό του και τους Ντεσπόντοβ με ΙΤΕ να κάνουν θεραπεία, ολοκληρώθηκε η τελευταία ανελάδη προπόνηση για τον δικέφαλο του Βορρά που τη Δευτέρα αναχωρεί για την Ολλανδία. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό ο Κώστας Αντετοκούμπο που έχει συμφωνήσει με τον Άρη, στον οποίο πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Ερυθρολευκούς. Στον Προμηθέα μετακομίζει ο αδερφός του Άλεξ, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με την ομάδα της Πάτρας. Την απάντηση του Ντάνιελ Μαντσίνη στην πρόταση για διαιτές συμβόλαιο που του έκανε περιμένει ο Άρης, ενώ στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του 26χρονου μέσου Τόμ Ντελεμπασίρου. Αισιοδοξία στους κίτρινους ότι θα προλάβει την προετοιμασία στην Ιταλία ο Χόγκλα μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο στις αρχές Ιουνίου. Δυναμικό παρόν αναμένεται να δώσει ο κόσμος στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή 5 Ιουλίου στη Σάνελ Αρένα, καθώς ήδη έχουν διατεθεί 3.000 εισιτήρια. Απλιά στον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Παναμά-Αγγλία και Κροατία-Γκάνα στις 12 τα μεσάνυχτα. Για τον 11ο, με κοινή ώρα έναρξης στις 2.30, παίζουν Κολομβία-Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό-Ουσμπεκιστάν, ενώ για τον 10ο διεξάγονται στις 5 τα ξημερώματα τα μάτσι Ορδανία-Αργεντινή και Αλγερία-Αυστρία. Κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ. Παίκτης της Βαλένθια θα πρέπει να θεωρείται ο TJ Shorts, όπως αποκάλυψε ισπανικό δημοσίευμα ο Αμερικανός Γκάρτ που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους πρωταθλητές. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.
8: Win Sport FM 94,6.

Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα. Αγωνιστική δραστηριότητα δεν υφίσταται τέτοιες ώρες πλέον. Μόνο Μουντιάλ έχουμε από αγωνιστική δραστηριότητα, δεν έχει κάτι άλλο. Και αυτό τις νυχτερινές ώρες, κατά κύριο λόγο.

Θα ασχοληθούμε βεβαίως και με το Μουντιάλ και θα ασχοληθούμε και με ό,τι άλλο θέλετε. Είτε αυτό αφορά τα αγωνιστικά, δηλαδή τα μεταγραφικά των ομάδων, είτε αφορά υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρό μας, αυτά τα γύρω-γύρω, ξέρετε, θέματα με τα οποία ασχολούμαι περισσότερο κι εγώ. Είτε είναι τα τηλεοπτικά, είτε είναι οι εκλογές της Super League, είτε είναι οι Έλληνες διαιτητές, που και για αυτούς γίνεται πολύ κουβέντα. Με λίγα λόγια, μπορείτε να διαμορφώνετε και εσείς την θεματολογία της εκπομπής. Τους τρόπους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά με τα μηνύματά σας. Η διαδικασία είναι απλή και εύκολη, την γνωρίζετε. Μπαίνετε στο sportpavlefm.gr. Λοιπόν, κλικάρετε πάνω δεξιά που λέει ραδιόφωνο live, μπαίνοντας εκεί. Πέραν του ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ακούτε ζωντανά την εκπομπή και τον σταθμό γενικότερα, υπάρχει και ένας χώρος όπου μπορείτε εκεί να γράφετε τα μηνύματά σας και να τα στέλνετε, εννοείται, δωρεάν. Είμαστε εδώ για να λύνουμε απορίες που ενδεχομένως έχετε, να αναλύουμε θέματα που εσείς βάζετε και τέλος πάντων, όπως είπα και πριν, να διαμορφώνετε και εσείς τη θεματολογία της εκπομπής. Ιδανικά τέτοιες μέρες και τέτοιες ώρες που δεν έχει και τίποτα σπουδαίο η επικαιρότητα στα αθλητικά, άντε να σκάσει καμιά μεταγραφή, ας πούμε, τίποτε άλλο. Λοιπόν, θα ακούσουμε και λίγο μουσικούλα παραπάνω, μιας και η επικαιρότητα είναι περιορισμένη, αλλά και στις προηγούμενες εκπομπές και τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα κάναμε πάρα πολύ ωραία κουβέντα μέσω των μηνυμάτων με τα θέματα που βάλατε, οπότε θα κάνουμε το ίδιο και σήμερα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μου στέλνετε εδώ πολλά και διάφορα. Λοιπόν, καλησπέρα Άρη, θα βάλει υποψηφιότητα ο Ηλιόπουλος για την προεδρία της Super League? Νομίζω πως όχι, φίλε μου. Δεν νομίζω πως τον ενδιαφέρει. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα αυτό ξέρουμε. Πιθανότητα όχι. Καλησπέρα Καναμπανάκη. Προβλέπετε? Πως δεν προβλέπετε ρε φίλε. Εντάξει. Η άδεια, στην άδειά μας. Σταύρος από Βύρωνα, καλησπέρα Άρη. Πλησιάζει σε καμία μεταγραφή η ΑΕΚΑΡΑ μας? Πλησιάζει. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνω από αυτά, αυτό διαβάζω δηλαδή από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλησπέρα, πόσα διαρκείας εισιτήρια έχει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και πότε τελειώνει η περίοδος αγοράς εισιτηρίων? Δεν ανακοινώνονται αυτά φίλε μου. Πότε τελειώνει η περίοδος αγοράς των εισιτηρίων διαρκείας είναι συγκεκριμένη, δεν θυμάμαι τώρα, άμα έχουμε στη συνέχεια θα το ψάξω να σου το πω. Αλλά το πόσα διαρκείας έχουν φύγει, έχουν πουληθεί, αυτό δεν, τουλάχιστον επί του παρόντος δεν ανακοινώνεται. Δεν γνωρίζουμε. Οι διαιτητές θα κάνουν πολύ καλή μόνο σε εμάς. Άρη καλησπέρα, τα εντός του Παναθηναϊκού ποιος θα τα δείχνει, θα είναι συνδρομητικό? Η λογική λέει ότι θα είναι συνδρομητικό, ναι. Αυτό λέει η λογική, ότι θα δημιουργηθεί νέα συνδρομητική πλατφόρμα. Από την οποία θα προβάλλεται όλο το πακέτο των αθλητικών μεταδόσεων που έχει αποκτήσει ο Όμιλος Sky, και μιλάμε για τα μάτς του Παναθηναϊκού, για τα μάτς του Ηρακλή, για όλο το κύπελο Ελλάδος, όλο το κύπελο Ελλάδος, για το Super Cup που είναι τώρα στις 12 Αυγούστου, και βεβαίως εννοείται το τελευταίο, η τελευταία εξέλιξη, όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1, της νέας σεζόν και για τα επόμενα 3 χρόνια. Τώρα είναι ένα θέμα το πότε θα είναι έτοιμα όλα αυτά, πότε θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα. Μέχρι τότε πιθανότατα να βλέπουμε αγώνες από τον Sky, έτσι, από το ελεύθερο κανάλι. Ίσως αυτό συμβεί ας πούμε για το Super Cup για παράδειγμα, το οποίο είναι το πιο άμεσο, είναι στις 12 Αυγούστου. Θα δούμε. Αλλά όταν θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα, εννοείται ότι θα είναι συνδρομητική. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς θα την βλέπετε, με ποιο τρόπο, με τι αντίτιμο, εάν θα μπουν τα κανάλια αυτά και σε άλλες πλατφόρμες. Όλα αυτά δεν είναι ακόμα γνωστά, δεν τα ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν. Αλλά φαντάζομαι ότι αργά ή γρήγορα θα τα μάθουμε αναλυτικά.

Το πρωτάθλημα μπάσκετ δηλαδή θα είναι συνδρομητικό και όχι ελεύθερο, ρωτάει ο φίλος μου. Επαναλαμβάνω, ακόμα επίσημα πράγματα δεν ξέρουμε. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι θα δημιουργηθεί νέα συνδρομητική πλατφόρμα για όλες αυτές τις μεταδόσεις, για όλα αυτά τα αθλητικά γεγονότα που έχει, τα δικαιώματα των οποίων έχει πάρει ο όμιλος Sky. Είναι πιθανό το πρωτάθλημα μπάσκετ, ναι, να είναι από τη συνδρομητική πλατφόρμα. Όχι, είναι πιθανό, είναι εξαιρετικά πιθανό, αφού απέτυχε η ΕΡΤ να το πάρει, όπως είναι η Ευρωλίγκα, όπου πληρώνεις Νόβα για να την δεις, και το πρωτάθλημα μπάσκετ πιθανόν την νέα σεζόν να το δούμε από τη νέα συνδρομητική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί και θα έχει όλα αυτά τα αθλητικά γεγονότα.

Χαιρετισμούς από Κάλυμνο, να σε καλά φίλε μου. Ωραία η Κάλυμνος. Άρη, αυτό με τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι θα περάσει, πιστεύεις? Βγήκε κάποιος να πει ότι δεν συμφωνεί ή το έκαναν όλοι γαργάρα και συμφωνούν σιωπηρά? Να βγει κάποιος και να κάθετα και να πει όχι, δεν το θέλω, δεν μπορεί να γίνει αυτό κτλ. Όχι, δεν βγήκε κανένας να το πει, ούτε στη συνεδρίαση υπόθηκε. Όμως είναι ανοιχτό το θέμα, πρέπει να πούμε. Βέβαια, με δεδομένο ότι κανείς δεν εκφράστηκε κάθετα αρνητικά, δείχνει μια προδιάθεση ότι μπορεί και να γίνει στο τέλος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε μια επόμενη συνεδρία στη ΣΕΠΟ θα τεθεί το θέμα πιο συγκεκριμένα. Οι ομάδες θα κληθούν να πάρουν θέση όλες, και θα πάρθει απόφαση. Θα δούμε και ποια θα είναι ακριβώς η πρόταση από την πλευρά της ΚΕΔ, από τον Λανουά, και θα πάρθει απόφαση για το αν τη νέα σεζόν θα έχουμε Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι, σε όλα τα μάτς δηλαδή. Απλά στα ντέρμπι, πιθανόν, ας πούμε, η πρόταση να αναφέρει ότι στο VAR θα είναι ο διαιτητής ξένος εκεί, αλλά Έλληνας ο πρώτος διαιτητής, στο χορτάρι.

Βρεσιάρη, πώς γίνεται ακόμα να μιλάμε για συνεταιρισμό όταν ο καθένας καθαρίζει για την πάρτη του? Ουδέποτε υπήρξε συνεταιρισμός με τη στενή έννοια του όρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ίσως τα πρώτα 3 χρόνια να ήταν πραγματικός έτσι συνεταιρισμός, με πρόσωπα που πραγματικά ενδιαφερόντουσαν να φτιάξουν μια λίγα, έτσι, να την εξυγχρονίσουν σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, στη συνέχεια, ναι, εννοείται ότι ο καθένας κοίταζε την πάρτη του. Ένα παιχνίδι εξουσίας ήταν πάντα. Συνεπώς, συνεταιρισμός, αν ήταν πραγματικός συνεταιρισμός, θα κάνανε και κεντρική διαχείριση στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν το κάνουνε ποτέ.

Λοιπόν, με τόση σφαγή που φάγαμε πέρσι, ρε Άρη, είναι δυνατόν να το δεχτούμε? Δεν τον έχω για τόσο ηλίθιο τον Μάριο. Για την ΑΕΚ μάλλον αναφέρεσαι, φίλε μου. Τι να σου πω. Θα δούμε. Πολιτική είναι, ρε παιδιά, αυτά στο ποδόσφαιρο. Έτσι, σήμερα τα πράγματα είναι έτσι, αύριο τα πράγματα είναι αλλιώς. Λοιπόν, η κάθε ομάδα αναλόγως τι έχει εξασφαλίσει, τι εγγύηση έχει πάρει, τι έχει να κερδίσει, τι έχει να χάσει, όλα τα μετράει και παίρνει τις αποφάσεις της. Ξέρουμε ποιοι θα είναι οι φετινοί στόχοι του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο? Τώρα τι με ρωτάς, φίλε μου, εμένα. Σίγουρα ο στόχος είναι να δημιουργηθεί επιτέλους μια ομάδα με ταυτότητα, έτσι, συγκεκριμένη ταυτότητα, να παίζει κάτι συγκεκριμένο και να το παίζει καλά αυτό. Από εκεί και πέρα, στόχος ασφαλώς θα είναι και η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν η ομάδα είναι καλή, γιατί όχι να μην φτάσει ως το τέλος να το διεκδικήσει. Αυτή είναι προσωπική βέβαια άποψη, έτσι, δεν είναι κάτι που το λέει ο Παναθηναϊκός, εγώ το λέω. Λοιπόν, είναι 4:30, θα πάμε σε διάλειμμα, έχουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη που μίλησε στον Sky, η φωτιά έφτασε σε αυλή σπιτιού λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Πέτρα προς Λιβαδιά. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά στην περιοχή Καλαμόνας Ρόδου που έκαιγε καλαμιές και χορτολιβαδική έκταση. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε πως επλήγει από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του ορμούς. Το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρα, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Συνελήφθησαν στην Κρήτη δύο ανήλικοι 15 και 16 ετών, οι οποίοι χθες το απόγευμα παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν 36χρονοι που εκινήτο πεζή στην περιοχή Πόρους του Ηρακλείου. Μαζί με τους νεαρούς συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας τους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άλλε στην δουλειά μας!
7: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινία σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας εδώ με τα μηνύματα. Είναι σημαντικό να έχουμε κουβεντούλα έτσι να κάνουμε. Λοιπόν, τα θέματα που βάζετε εδώ έχουν πολύ ενδιαφέρον γενικώς και θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ και προσεχώς. Δηλαδή συμφώνησαν οι ομάδες για Έλληνες διαιτητές να δούμε μετά από μερικά φαλτσοσφυρίγματα αν τους θέλει κανείς αυτούς. Όχι, δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση, αλλά δεν ήταν έτσι στην πρώτη συζήτηση που έγινε, δεν ήταν και κανένας κάθετα αρνητικός. Έτσι αυτό είπα προηγουμένως. Τουλάχιστον Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που τοποθετήθηκαν. Οι ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν τοποθετήθηκαν καθόλου, δεν είπαν τίποτα. Έχουν επιφυλαχθεί προφανώς για την επόμενη συνεδρίαση της ΕΠΟ που θα πάρθουν λογικά και οι αποφάσεις για το αν θα επιστρέψουμε σε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι μετά από χρόνια. Καλησπέρα από Ιερά Πέτρα. Πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας με τους προπονητές στο ποδόσφαιρο, δεν έχω ακούσει κανένα να λέει αρνητικά σχόλια με αυτόν που πήραμε τώρα, τον Νίστρουπ. Δεν θα είναι τυχαίο, φίλε μου. Ακόμα και εγώ που, εντάξει, αυτά δεν τα παίζω και στα δάχτυλα, μου φάνηκε εξαιρετική η επιλογή ο συγκεκριμένος. Μακάρι να του βγει του Παναθηναϊκού, επιτέλους να του βγει ένας προπονητής, έτσι. Γιατί, εντάξει, είναι και θέμα τύχης. Μπορεί να πάρεις το μεγαλύτερο όνομα, τον καλύτερο προπονητή, με βάση εννοώ το παρελθόν του, έτσι. Και να μην σου βγει, να μην παίξει η ομάδα τίποτα και να αποτύχει παταγωδός, όπως έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό, και με μεγάλα ονόματα που έχει φέρει για τον πάγκο του και άλλα ονόματα, και μπορεί να φέρει σε έναν πιο νέο, έναν πολύ φιλόδοξο που έχει κάτι να επιδείξει, γιατί έχει ο Νίστρουπ να επιδείξει παρά το νεαρό της ηλικίας του, και να κάνει θαύματα. Λοιπόν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Η επιλογή του προπονητή είναι για μένα το α και το ω. Να σου κάτσει και να σου βγει ο προπονητής. Αυτό είναι το σημαντικό. Μετά από τόσες αποτυχημένες εκ του αποτελέσματος επιλογές, κάποια στιγμή κάποιος θα του κάτσει, δεν υπάρχει περίπτωση, νομοτελειακά θα συμβεί αυτό.

Τι ακούς για υποψήφιους για την προεδρία της Super League? Θα δούμε επιτέλους άνθρωπο που να νοιάζεται για το ποδόσφαιρο και για τις ομάδες, ή μία από τα ίδια? Αδερφέ μου, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Για το αν θα βρεθεί επιτέλους άνθρωπος που να νοιάζεται για τις ομάδες, έτσι, και για το κοινό καλό. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, επισήμως την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος έχει εκφράσει μόνο ο Αχιλλέας Μπέος. Τώρα, υπάρχουν από χθες δημοσιεύματα τα οποία οι πηγές βρίσκονται στον Ολυμπιακό κατά βάση, γιατί από συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού γράφεται. Φαίνεται ότι ο Μαρινάκης θέλει πάλι να κατέβει και να συνεχίσει τη θητεία του, να κάνει άλλη μια θητεία δηλαδή. Αυτό επίσημα δεν έχει βγει, προκύπτει από το ρεπορτάζ. Αν κατέβει ο Μαρινάκης, δεν θα κατέβει ο Μπέος, έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιος άλλος θα είναι υποψήφιος, γιατί πιστεύω κάποιος θα είναι. Δεν νομίζω να είναι μόνο ο Μαρινάκης, αν επιβεβαιωθούν βεβαίως τα ρεπορτάζ.

Το ότι δεν σχολίασες το περισφαγή ΑΕΚ φέτος σημαίνει πως συμφωνείς. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς και δεν καταλαβαίνω και σε ποιο μήνυμα αναφέρεσαι. Από Έλληνες διαιτητές υπήρξαν μάτς που αδικήθηκε φέτος η ΑΕΚ, κάποια γκολ που ακυρώθηκαν, τα οποία δεν μάθαμε ποτέ για ποιο λόγο ακυρώθηκαν, δεν καταλάβαμε ποτέ. Και βεβαίως το θέμα με τις κάρτες, όπου είχε υπερδιπλάσιες από τους, από τους υπόλοιπους και από ξένους, όπως το Μάκελι, ας πούμε. Έχω εκφραστεί άλλωστε, έχω πει την άποψή μου. Αλλά στην τελική ευθεία, τουλάχιστον στα play-off, και η ΑΕΚ αλλά και όλες οι ομάδες είχαν πάρα πολύ καλές διαιτησίες. Οι διαιτησίες στα play-off ήταν πολύ καλές. Και επαναλαμβάνω, αυτό δεν αφορά μόνο την ΑΕΚ, αφορά όλα τα μάτς. Και τουλάχιστον αυτό ήταν σημαντικό, γιατί θα ήταν πραγματικά αμαρτία ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα να κρυθεί στο τέλος από ένα σφύριγμα. Ευτυχώς δεν συνέβη αυτό.

Έλληνες διαιτητές, η Καλαμάτα μάλλον θα παίζει στο Φάληρο με δύο δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Καταλάβουμε που πάει το πράγμα. Δεν νομίζω να χρησιμοποιήσει ως πρώτη έδρα τουλάχιστον το Καραϊσκάκι, φίλε μου, η Καλαμάτα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Και για τους Έλληνες διαιτητές τα είπαμε πριν, θα δούμε. Τι άλλο. Και για τον Κωνσταντέλια εδώ μου στέλνετε. Ο Κωνσταντέλιας είναι ήδη φορτούνης και άφησε την εθνική στα κρύα του Λουτρού. Χίλιες φορές να βλέπω Μπακασέτα που παθιάζεται για το εθνόσημο παρά αδιάφορους. Καλά, είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι, ο Κωνσταντέλιας με το Φορτούνη. Ο Φορτούνης πράγματι σταμάτησε γιατί ένιωθε πικρία που δεν τον καλούσε τότε ο προπονητής. Και νομίζω αυτός ήταν ο λόγος που σταμάτησε να παίζει στην Εθνική. Αν και εγώ το έχω λίγο ανοιχτό αυτό το θέμα, να ξέρετε, και θα το δούμε προσεχώς για το αν ο Φορτούνης επιστρέψει στην Εθνική. Να το δούμε. Προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Του Κωνσταντέλια είναι τελείως άλλη περίπτωση. Ο Κωνσταντέλιας επικαλέστηκε προσωπικούς, οικογενειακούς λόγους. Λέει ότι έχει να μεγαλώσει ένα παιδί, ότι έρχεται και ένα δεύτερο παιδί και ότι γι' αυτό το λόγο θέλει να απέχει από την Εθνική. Προσωπικά το έχω πει και σε και αλλού, τέλος πάντων, και σε άλλες εκπομπές, ότι δεν είναι πολύ πιστικός ο λόγος που επικαλείται ο Κωνσταντέλιας. Βεβαίως ο καθένας έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του, να βάζει τις προτεραιότητες του. Ποια είναι η προτεραιότητα στη ζωή? Αυτό είναι ατομικό δικαίωμα του καθενό

0: Η οικογένειά του τώρα είναι ο Κωνσταντέλιας που πάει προετοιμασία, θα φύγει, θα λείψει εβδομάδες με τον ΠΑΟΚ κτλ. Δεν νομίζω ότι η εθνική θα τον εμπόδιζε σε οτιδήποτε. Άρα είναι κάποιος άλλος ο λόγος. Μπορεί να αφορά τα προσωπικά του δεδομένα, να έχει να κάνει με τις πεποιθήσεις του γενικότερα. Okay. Και αυτό σεβαστό. Και αυτό είναι απόλυτα, απόλυτα σεβαστό. Δεν ξέρω. Εάν είναι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι ότι φαίνεται ότι για τον Κωνσταντέλια το ποδόσφαιρο είναι σε χαμηλή σχετικά προτεραιότητα. Έτσι, τουλάχιστον αυτό μπορώ να καταλάβω εγώ, ένα δικό μου τελείως σχόλιο. Δεν είναι η πρώτη του προτεραιότητα, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, το κάθε παιδί μπορεί να πάρει ό,τι απόφαση θέλει για την ζωή του. Άμα θέλετε θα μπορούμε να μείνουμε σε αυτό το θέμα, να το συνεχίσουμε και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα πάμε στο Διονύση Δεσίλα, γιατί έχει κάτι να μας μεταφέρει εν τω μεταξύ. Φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άρη, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Έχουμε νέα μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, τον Έλμιν Ράστοντερ, τον επιθετικό, ο οποίος αγωνιζόταν στην Τούν. Έφτασε πριν από λίγο συμφωνία ο Παναθηναϊκός με την πρωταθλήτρια Ελβετίας, με την Τούν, για την απόκτηση του Ράστοντερ. Θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών. Τη Δευτέρα θα πέσουν υπογραφές. Την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία ο Ράστοντερ. Άρα λοιπόν, αυτή θα είναι η πέμπτη κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι έχει προηγηθεί Καμαρά, Τάπρας, ναι, Πένια, Εφράη και τώρα ο Ράστοντερ, για τον οποίο συμφώνησε ο Παναθηναϊκός και με την Τούν, και απομένει να υπογράψει τη Δευτέρα ο παίκτης και την Τρίτη, ξαναλέω, να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Τριφυλιού.
0: Ράστοντερ, σκοπιανός επιθετικός. Στην πρωταθλήτρια Ελβετίας έπαιζε, ήταν ο πρώτος σκόρερ της, αν δεν κάνω λάθος.
1: 15 γκολ 6 ασίστ τη χρονιά που πέρασε. Έχει ύψος 91, ένα ψηλό φορ.
0: Πολύ ψηλός.
1: Ναι, τον είχε ο Παναθηναϊκός κυκλώσει εδώ και καιρό. Τον είχε στις κορυφαίες θέσεις της λίστας του και τώρα το κάνει δικό του.
0: Ωραία. Εντάξει φίλε, αν έχουμε κάτι άλλο, εδώ είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσατε το Διονύση Δεσίλα να μας λέει για το τελευταίο, το πιο φρέσκο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Τελείωσε και αυτή η ιστορία. Αναλυτικά όλα αυτά θα μπορείτε να τα διαβάσετε και στο sportpavlehem.gr σε λίγο.

Το μόνο σίγουρο για τον Κωνσταντέλια είναι ότι δεν είναι αγωνιστικοί οι λόγοι που λένε μερικοί. 100%. 100%. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως δηλαδή, έτσι. Πολλοί, κυρίως οπαδοί του ΠΑΟΚ, λένε καλά έκανε αφού δεν τον έβαζε ο Γιωβάνοβιτς να παίζει και ότι δεν είχε πολλά λεπτά συμμετοχής, δεν τον είχε βασικό. Αυτά είναι σαν χλαμάρες, έτσι. Κανένα πρόβλημα δεν είχε ο Κωνσταντέλιας με αυτό. Το παραμικρό πρόβλημα. Έτσι. Δεν είναι ούτε στο 1% λόγος που σταματάει προσωρινά, όπως ο ίδιος λέει, από την εθνική, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κανένα πρόβλημα δεν έχει ούτε με τον Γιωβάνοβιτς, ούτε για το χρόνο συμμετοχής του, ούτε με τους συμπαίκτες του έχει κανένα θέμα, τίποτα απολύτως.

Άρη, πες επιγόντως το τραγούδι έναρξης. Το τραγούδι έναρξης, φίλε μου, είναι το Sober των Tool. 150 χρόνια, ρε παιδιά, το έχουμε αυτό το σήμα. Να δούμε. Και κάθε καλοκαίρι λέω ότι με την έναρξη της νέας σεζόν θα το αλλάξουμε. Θα δούμε, θα το κάνουμε και αυτό φέτος.

Λοιπόν, ποιος είναι το πρόβλημα, για πες μας, για Κωνσταντέλια να ακούσουμε και εμείς. Αδερφέ μου, να βγει ο ίδιος να πει ευθέως, έτσι, ακριβώς ποιοι είναι οι λόγοι. Απλά είπα εγώ προηγουμένως ότι οι λόγοι που επικαλείται δεν με επίθουν. Έτσι, τώρα, αν υπάρχει κάποιο προσωπικό άλλο ζήτημα, οικογενειακό, ή έχει να κάνει με αυτά που ακούγονται και έχουν σχέση με το δόγμα του, το θρησκευτικό. Αν είναι οτιδήποτε άλλο, εντάξει, είναι προσωπικά δεδομένα, δεν θα επισέλθω, ούτε θα μπω στη διαδικασία να πω με βεβαιότητα τι είναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι το καλύτερο θα ήταν να βγει ο ίδιος να πει για ποιο λόγο απέχει, αποφάσισε να απέχει από την εθνική ομάδα. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ποιος δεν είναι ο λόγος. Ο λόγος δεν είναι ο Γιωβάνοβιτς, ο Μπακασέτας και κάτι τέτοια που γράφουν, ας πούμε, κάποιοι που σχολιάζουν δεξιά-αριστερά. Ότι δεν έπαιζε πολύ και τα λοιπά. Δεν τον απασχολεί καθόλου αυτό.

Ναι, ναι, οι αθλητές. Ναι, οκ, okay, αν δεν θέλουν να μην τους ζορίζουμε, αυτοί ξέρουν, βεβαίως, βεβαίως, 100%. Δεν είπα εγώ όχι, ίσα ίσα από αυτό ξεκίνησα. Ότι ο καθένας βάζει τις προτεραιότητές του, έτσι, δεν μας πέφτει και πολύ λόγος. Αν δεν θέλει ο Κωνσταντέλιας να παίζει στην Εθνική και αύριο μεθαύριο μπορεί να μην θέλει να παίζει ούτε γενικό ποδόσφαιρο. Είναι απολύτως δικαίωμά του. Λοιπόν, είναι θρησκευτικός ο λόγος για τον Κωνσταντέλια και αυτός ο λόγος αστείος είναι τότε γιατί παίζει εξ αρχής στην Εθνική και δεν αλλάζει υπηκότητα. Όχι, δεν έχει. Τι να αλλάξει η υπηκότητα, Έλληνας είναι το παιδί. Η υπηκότητα να αλλάξει. Άλλο τώρα, υπάρχουν κάποια δόγματα που είναι. Από κάποια πράγματα κρατούν αποστάσεις. Λοιπόν, μην μπούμε τώρα σε αυτό, παιδιά. Δηλαδή δεν αξίζει και τον κόπο. Άλλωστε, τα ξέρετε κιόλας, θα διαβάζετε. Τα ακούτε. Λοιπόν, τι άλλο τώρα εδώ μου στέλνετε. Σε σωστές χώρες και όχι μπανανίες όπως Ελλάδα, παίχτης που δεν θέλει να παίζει στην Εθνική τιμωρείται. Όχι, φίλε μου, δεν τιμωρείται. Τιμωρείσαι άμα σε καλέσουν και δεν πας. Τότε τιμωρείσαι εννοείται. Αν σε συνεννόηση με τον προπονητή, με την ομοσπονδία και τα λοιπά, δεν θες να σε καλούν, δεν έχεις καμία συνέπεια. Λοιπόν, και τι είναι η Εθνική να σταματάει κάποιος όποτε θέλει και το κάνει τώρα στα 22 δηλαδή, που μετά τι θα κάνει, η πόρτα να κλείσει μια και καλή. Εντάξει παιδιά, επαναλαμβάνω, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Τώρα, αυτό ασφαλώς και θα είναι επιζήμιο για την καριέρα του, δεν το συζητάμε. Έτσι, το να μην είσαι, ας πούμε, να μην παίζεις στην εθνική σου ομάδα, ασφαλώς και η αξία σου, ας πούμε, η χρηματιστηριακή μειώνεται. Οι ομάδες θα λαμβάνουν υπόψη τους όλα αυτά όταν θέλουν να αποκτήσουν έναν ποδοσφαιριστή. Τον Κωνσταντέλια προφανώς δεν τον απασχολεί καθόλου αυτό, οπότε εμάς μας περισσεύει. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι σου γίνεται μυρωδιά για τον Τέλεια. Καλά κάνει και να μην ξαναπαίξει την Εθνική με τέτοια άτομα που βάζουν να παίζουν τα μπάζα. Αδερφέ μου, εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δεν νομίζω να μην ξέρω εγώ τι μου γίνεται και να ξέρεις εσύ. Ναι, καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται αυτό εκ των πραγμάτων. Από την ιδιότητα του καθενός. Λοιπόν, οπότε άστα αυτά. Θα ήθελες πολύ να είναι έτσι, λυπάμαι, αλλά δεν είναι. Και εσύ και πολλοί άλλοι που θεωρούν ότι καλά κάνει ο Κωνσταντέλιας γιατί δεν παίζει. Ούτε καν υπάρχει αυτό το θέμα που λέτε. Το λένε και, το λέει και ο ίδιος, δηλαδή το περιβάλλον του το λέει, η ΕΠΟ το λέει, το λένε όλοι. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ το λένε. Το λένε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια, τι παίζει ακριβώς. Ότι καμία σχέση δεν έχει με το αν έπαιζε και πόσο έπαιζε και αν ήταν βασικός και τα λοιπά στην Εθνική.

Λοιπόν, μου στέλνετε εδώ πολλά πράγματα. Ναι, μου λέτε για τα περί δόγματος, θρησκευτικού, διάφορα πράγματα. Εντάξει, τα ξέρω κι εγώ, παιδιά, αυτά. Ο Κωνσταντίνας δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην Εθνική. Εντάξει, καλά να είναι αυτός και η οικογένειά του, ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα. Από πού προκύπτει η βεβαιότητα ότι η επιλογή του Ντέλια δεν έχει να κάνει με Μπακασέτα ή Ιωβάνοβιτς? Προκύπτει, φίλε μου. 100%. Μην ψάχνεις τι από πού προκύπτει. Λοιπόν, το λέμε με τα λόγου γνώσεως αυτό. Θα το λέγει και ο ίδιος, άμα είναι. Ή θα το λέγε κάποιος, θα το έλεγαν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟ. Ή θα το έλεγε κάποιος από το περιβάλλον του. Θα διέρεε. Δεν υπάρχει όμως. Και ένα άλλο που ήθελα. Το φάγατε το παλικάρι γιατί σταματάει την Εθνική? Δεν το φάγαμε, όχι. Και στο κάτω-κάτω αυτό τα παιδιά του και την οικογένειά του τα έχει πάνω από την Εθνική. Και είναι δικαίωμά του, δεν θα μας πάρει και την άδεια. Σίγουρα είναι δικαίωμά του και δεν θα μας πάρει και την άδεια, αλλά μόνο πάνω από την Εθνική έχει την οικογένειά του. Γιατί δεν την έχει, ας πούμε, και πάνω από τον ΠΑΟΚ? Ας σταματήσει το ποδόσφαιρο τελείως, ας πούμε. Γι' αυτό λέω. Το να μη θες να παίξεις 2-3 μάτς που παίζει η Εθνική, ενώ μεταξύ τα εντός έδρας, τα προσεχή, είναι στην Τούμπα. Δηλαδή για τα εντός έδρας ούτε στην Αθήνα δεν χρειάζεται να ταξιδέψει. Να λείψει δηλαδή μακριά από το σπίτι του. Οπότε δεν είναι, βάζει την Εθνική, βάζει τα παιδιά του και την οικογένεια πάνω από την Εθνική. Μόνο η Εθνική είναι. Το ότι, ας πούμε, θα λείψει τώρα τόσες εβδομάδες για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, δεν είναι και αυτό κάτι? Τέλος πάντων, πολλά μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Δεν χρειάζεται όμως να πούμε πολλά. Δεν χρειάζεται. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινία, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Το θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Top FM 102,4.
1: Δανία, Αργεντινή και Αλγερία, Αυστρία. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Παίκτης της Βαλένθια θα πρέπει να θεωρείται ο TJ Shorts, όπως αποκάλυψε ισπανικό δημοσίευμα. Ο Αμερικανός γκάρτ που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους πρωταθλητές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Άρης Βεστάς.

Ακούσαμε προηγουμένως τον Διονύση Δεσίλα να μας λέει εδώ στον Big Wins Sport FM για τον Rastonder, την πέμπτη κατά σειρά φετινή καλοκαιρινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Είναι οριστικό, η υπόθεση τελείωσε, ολοκληρώθηκε, η συμφωνία είναι οριστική, τετραετές το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Έλμιν Rastonder με τον Παναθηναϊκό. Rastonder που αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Ελβετία, στην Τούν, ήταν το βασικό της φόρ, έβαλε 15 γκολ τη σεζόν που μας πέρασε.

Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι να εστιάσουμε στην ομαδική δουλειά που γίνεται στην Εθνική και όχι στο ποιος και αν παίξει και σε ποια θέση. Ναι, εντάξει. Ως γενικό αξίωμα, σωστό είναι αυτό. Όπως σωστό είναι αυτό που λέει ο φίλος, ό,τι και να έχει ο Κωνσταντέλια, σεβαστό, αλλά τέλος έφυγε στο καλό. Η Εθνική πάνω απ' όλα και όλους. Πράγματι, η Εθνική είναι πάνω απ' όλα και όλους, πάνω από πρόσωπα. Δεν το συζητάμε αυτό.

Άρα μου είναι τόσα τα νέα παιδιά στην Εθνική που δεν χρειάζεται να αναλώνουν μια ολόκληρη γενιά για έναν παίκτη όσο ταλέντο και αν είναι. Πράγματι υπάρχουν πολλά παιδιά με τρομερό ταλέντο. Ασβεστά δεν είναι περίεργο που καμία ομάδα δεν έχει ενδιαφερθεί ακόμα για τον Πασχαλάκη. Ξέρεις κάτι για την αγωνιστική του κατάσταση? Όχι φίλε μου, δεν έχω ιδέα. Νομίζω χθες ο Πασχαλάκης ανακοινώθηκε ότι αποδεσμεύεται από τον Ολυμπιακό. Είμαι βέβαιος ότι κάπου θα βρει να πάει και να αγωνιστεί. Τι nightmare και βλακίες, Ρασβεστά, βάλες λείπνο να γουστάρουμε. Ξέρεις ότι σε ακούμε για τη μουσική σου. Νίκος από Ήλιον. Αδερφέ μου, ξέρεις, υπάρχουν μουσικές για ραδιόφωνα και μουσικές που δεν μπορούν να παιχτούν στα ραδιόφωνα. Τώρα, οι Slipknot δεν μπορούμε να τους παίξουμε εδώ στον αέρα. Κυρίως γιατί έχουν ακραία φωνητικά. Οπότε, καλό θα είναι να το αποφύγουμε.

0: Ένας φίλος εδώ από τη Λευκοσία που μου στέλνει, ο Πασχαλάκης λέει είναι κοντά στον Αποέλ. Μάλιστα. Για να δούμε, ενδιαφέρον πάει γι' αυτό. Ο Μέση και ο Ρονάλντο έχουν χορτάσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο και ακόμα παίζουν στις εθνικές τους. Ο Κωνσταντέλιας έχει την εθνική σε δεύτερη μοίρα. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, ο καθένας βάζει τις προτεραιότητές του στη ζωή. Τι να κάνουμε τώρα. Μην τρελαίνεστε. Με νέους παίκτες στις μεγάλες ομάδες και κάποια αλλαγή σε κανονισμό στη δεύτερη κατηγορία για να παίζουν περισσότερο Έλληνες παίκτες και όχι ξένοι, έχει γίνει κάτι ακόμη στα ίδια. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμά σου, φίλε. Ποιο είναι ακριβώς το ερώτημα. Πάντως στο κύπελο Ελλάδας αλλά και στο Super Cup, όπως έγινε γνωστό. Ισχύει αυτό που είναι γνωστό εδώ και μέρες. Οι ομάδες υποχρεωτικά πρέπει να έχουν στην 11η τους δύο, και όχι έναν, όπως πέρσι, δύο παίκτες νεαρούς Έλληνες, γεννημένους από το 2004 και έπειτα. Λοιπόν. Η Αλεξάνδρα λέει: καλησπέρα κύριε Ζεστά, με ξεκουράζει η φωνή σας και δεν παραβιάζει τη λογική μου η σκέψη σας. Πού αλλού μπορώ να σας ακούω, Αλεξάνδρα? Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου. Στο YouTube, άμα ψάξεις, θα με βρεις και εκεί.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Αλεξάνδρα, δεν θεωρώ θεμητό, δεν θεωρώ σωστό να αναφέρομαι στις, στα άλλα μέσα στα οποία, με τα οποία συνεργάζομαι μέσα από, μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Μέσα από αυτό το μέσο, μέσα από αυτό το σταθμό, να αναφέρομαι στις άλλες μου δουλειές. Δεν το θεωρώ ότι είναι σωστό, γι' αυτό και δεν λέω συγκεκριμένα, ας πούμε, αλλά γενικώς σου λέω, άμα ψάξεις στο YouTube, θα βρεις άλλες εκπομπές στις οποίες συμμετέχω. Άρη μου, το ερώτημα είναι, μπορούν να παίζουν περισσότεροι Έλληνες παίχτες στις μικρότερες κατηγορίες ώστε να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον για την εθνική ομάδα αλλά και τις μεγάλες ομάδες για ταλέντα? Εντάξει, στις μικρότερες κατηγορίες παίζουν, αδερφέ μου, περισσότεροι Έλληνες, πολύ περισσότεροι. Αυτό είναι στάνταρ, αλλά ο στάνταρ είναι και ότι στη Super League, στη μεγάλη κατηγορία, δεν είναι εύκολο και απλό να εμπιστευτούν Έλληνες παίκτες και κυρίως νεαρούς Έλληνες παίκτες οι ομάδες. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί έχουν στόχους πολύ άμεσους να πετύχουν. Οπότε θεωρούν σε πολλές περιπτώσεις, εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, δηλαδή ο Παναθηναϊκός με πήρε τον Τσάπρα. Άλλες ομάδες δίστασαν να κάνουν, ας πούμε, τόσο δυναμική κίνηση για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Προτιμούν να πάνε σε κάτι άλλο, το οποίο θεωρούν ότι θα εξυπηρετήσει την επίτευξη των στόχων.

θρησκεία τη σχέση έχει με την εθνικότητα, αυτό δεν έχω καταλάβει, μπορείς να το εξηγήσεις. Αδερφέ μου, δεν θα ήθελα να το εξηγήσω, άμα ψάξεις θα βρεις διάφορα στοιχεία για αυτό το θέμα. Κάποια δόγματα έχουν γενικώς θέμα με οτιδήποτε εθνικό. Είτε αυτό αφορά το Σταυρό, είτε αφορά τον εθνικό ύμνο, είτε αφορά την εκπροσώπηση εθνικών ομάδων γενικότερα. Λοιπόν, έχουν θέμα με σύμβολα εθνικά, με εθνικούς ύμνους. Υπάρχουν, είναι κάποια δόγματα που έχουν τέτοια ζητήματα. Αλλά καλό θα είναι να τα ψάξεις μόνος σου τώρα. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ειδικά από τη στιγμή που όλο αυτό είναι απλώς μια υπόθεση στην πραγματικότητα.

Είπαμε προηγουμένως για τον Ράστοντερ και τον Παναθηναϊκό, το πέμπτο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Να πούμε επίσης ότι ο Μπάλσα Πόποβιτς έφτασε και αυτός στη χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού βεβαίως. Ο Πόποβιτς είναι 26 ετών, μαυροβούνιος, τερματοφύλακας, έτσι. Στον Ερυθρό, ο Ερυθρός Αστέρας ήταν η ομάδα του μέχρι τώρα. Λοιπόν, βρίσκεται στην Αθήνα, λίγο πριν τις 4 έφτασε. Λοιπόν, θα κάνει τα γνωστά, τα καθιερωμένα, ξέρετε, αυτά τα κλισέ που λέμε, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και τα λοιπά. Και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Ο Πόποβιτς που έρχεται για δεύτερο τερματοφύλακας, έτσι, πίσω βεβαίως από τον Τζολάκη. Τρίτος τερματοφύλακας στον Ολυμπιακό θα είναι ο Δημήτρης Στουρνάρας, που ανακοινώθηκε, κάτι που ανακοινώθηκε χθες. Αυτή θα είναι Τζολάκης, Πόποβιτς, Στουρνάρας, η τριάδα των τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού.

Μακάρι αν όμως ο Κωνσταντέλιας επιστρέψει άμα τη φυγή του Γιοβάνοβιτς, τότε να με συγχωρείς, αλλά αυτό δεν θα σημάνει την αλλαγή της πίστης του, αλλά μάλλον ότι είχε θέμα με τον, με τον Ιβάν. Τι να σου πω ρε φίλε τώρα, ενδεχομένως ναι αυτό να σημαίνει, αλλά ο Γιοβάνοβιτς δεν φεύγει από την Εθνική, έτσι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Προσφάτως ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, θα είναι τουλάχιστον μέχρι το 28 εδώ. Και θα είναι στον πάγκο της Εθνικής για το Nations League και τα προκριματικά του Euro, με σκοπό να την πάει την Εθνική στο Euro, στο επόμενο Euro. Να την πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτό είναι βέβαιο, δεν πρόκειται να αλλάξει ενδιάμεσα ο Γιοβάνοβιτς με στην επόμενη διετία. Είτε με Κωνσταντέλια, είτε χωρίς Κωνσταντέλια, είτε με οποιονδήποτε. Είναι βέβαιο ότι αυτός θα είναι ο προπονητής της Εθνικής, τουλάχιστον για την επόμενη διετία.

Ποια είναι η γνώμη σου για τον Κιζηρίδη στο κάλεσμά του στην εθνική ομάδα και πώς δεν τον κοιτάει κάποια ελληνική ομάδα σαν ελληνική λύση που ψάχνουν για Έλληνες παίκτες? Εντάξει. Τώρα τι να σου απαντήσω, ρε αδερφέ μου. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Ο Κιζηρίδης, ο οποίος διαπρέπει βεβαίως στην Χαρτς, όπου αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν, κλήθηκε και στην εθνική ομάδα. Είναι σίγουρα μια πάρα πολύ ωραία περίπτωση. Αλλά μπορεί να κρίνουν ότι είναι υψηλό το κόστος, ας πούμε, για αυτόν τον παίκτη. Δεν ξέρω τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πολύ θερμό ενδιαφέρον από ελληνική ομάδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα τα πώς και τα γιατί, οι ομάδες να τα απαντήσουν.

Μου στέλνετε εδώ με αφορμή τον Κιζηρίδη που έστειλε προηγουμένως ένας φίλος. Τον Κιζηρίδη τον ρώτησαν, λέει, αν θέλει να παίξει στην Ελλάδα. Σωστό και αυτό. Καμία ελληνική ομάδα δεν θα σκάσει 5-6 χαρτιά για 26χρονο Έλληνα που το καλύτερο που έχει δείξει στην καριέρα του είναι στο πρωτάθλημα Σκωτίας, λέει ο Σταύρος από το Βύρονα. Εντάξει, καλός παίκτης είναι, ρε φίλε. Πάντως όπως και να έχει. Τώρα, ναι, 5-6 χαρτιά που λες. Πολύ δύσκολο. Όντως να τα σκάσεις για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και νομίζω για αυτό το λόγο δεν φαίνεται να υπάρχει έτσι έντονο ενδιαφέρον από κάποια ελληνική ομάδα. Είπαμε, οι ομάδες δεν πάνε σε ρισκαδόρικες επιλογές. Κοιτάζουν στα πιο σίγουρα για να πετύχουν τους στόχους τους, γιατί έτσι θεωρούν ότι θα τους πετύχουν. Τέλος πάντων, θα τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, θα διακόψουμε, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Πολιτικό δελτίο έχει τώρα, βεβαίως, και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 21 οχήματα και από αέρους 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτεροι. Σε ύφεση είναι και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαράσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Συνέλησαν στην Κρήτη δύο ανήλικοι, 15 και 16 ετών, οι οποίοι χθες το απόγευμα παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μια 36χρονη γυναίκα που εκείνη το πεζή στην περιοχή Πόρους του Ηρακλείου. Μαζί με τους νεαρούς συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας τους. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λίστευε ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε ανσασέρ πολυκατοικιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία,
4: Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Έχει αυτή την ώρα που μιλάμε και τις κατατακτήριες για το Grand Prix της Αυστρίας στη Φόρμουλα 1. Το παρακολουθούμε και αυτό, θα σας ενημερώσουμε μόλις ολοκληρωθούν. Να μάθουμε πώς θα ξεκινήσουν οι οδηγοί στο αυριανό Grand Prix. Άρη, πες μας τώρα, ήτανε πιασμάν το χθεσινό Αίγυπτος-Ιράν από τους υπεριαλιστές Αμερικάνους? Αδερφέ μου, δεν ξέρω αν ήταν πιασμάν. Πάντως χαμός γίνεται στο Ιράν. Φωνάζουν πολύ γκρίνια, δικαιολογημένοι σε έναν βαθμό βεβαίως για την αντιμετώπιση που είχαν γενικότερα. Αλλά ναι, φωνάζουν πολύ, δηλώσεις, πράγματα. Αν ήταν πιασμάν τώρα, τι να σου πω. Θα το ψάξω και θα σου πω, ρε αδερφέ.

Ο Γιάννης από την Ηλιούπολη μου λέει: ρε Άρη, αν σε ρωτήσω να μου πεις τους στίχους των τραγουδιών που βάζετε, τους γνωρίζεις? Αδερφέ, τώρα αυτό το ερώτημα είναι πολύ παλιακό. Πολύ ξενομανία, ρε παιδάκι μου, λέει. Τι θες να βάλουμε τώρα, ελληνικά? Τι ελληνικά δηλαδή να βάλουμε? Για να καταλάβουμε, εδώ παίζουμε rock, hard rock μουσικούλα, έτσι, και λίγο ελαφρώς στα όρια, ας πούμε, του metal, έτσι, μουσική δυνατή, να μας ξυπνάει. Λοιπόν, γεια σου φίλε Χάρη. Ο Χάρης από το Λουξεμβούργο, το τροπικό Λουξεμβούργο, όπως λέει, με 39 βαθμούς. Καλά μιλάμε, είναι κάποιες χώρες που έχουν πάθει πατατράκ χοντρό, έτσι, θερμοκρασίες, οι οποίες δεν τις είχαν γνωρίσει ποτέ. Και δεν λέω τώρα για το Λουξεμβούργο, λέω γενικότερα. Στην Ολλανδία τώρα έχει 37-38, ξέρω, 40 πόσο έχει. Και θύματα πολλά της ζέστης, έτσι, στην Ευρώπη. Λοιπόν, θερμοκρασίες οι οποίες για μας εδώ είναι συνηθισμένες κάθε καλοκαίρι. Έχουμε 38, 39, 40, 42, 43. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι είναι κάτι το οποίο το συναντάμε. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλα τα παιδιά στο σταθμό, λέει ο Χάρης. Να σε καλά, αδερφέ μου. Και ξέρετε, είναι και κάποιες χώρες στην Ευρώπη που πάρα πολλοί κόσμος, ο περισσότερος μην πω, με τα κλιματιστικά δεν έχουν καμία επαφή, καμία σχέση. Δεν βάζουν κλιματιστικά, δεν χρησιμοποιούν κλιματιστικά. Γιατί δεν έχουν, δεν το έχουν γνωρίσει αυτό το πράγμα, αυτές τις θερμοκρασίες. Τώρα εμείς εδώ στην Ελλάδα κάθε σπίτι έχει 4 κλιματιστικά, που λέει ο λόγος. Σε κάθε δωμάτιο έχουμε το κλιματιστικό, μόνο στο μπάνιο δεν βάζουμε κλιματιστικό.

Αυτή είναι η δημοσιογραφία, λέει ο άλλος εδώ. Τι σημαίνει πιασμάν για μας τους αγράμματους? Αδερφέ μου, μάλλον δεν το κατάλαβες, αλλά μήνυμα ακροατή διάβαζα, έτσι. Μάλλον δεν το πιάσες εκείνη την ώρα. Οπότε δεν είναι λέξη που χρησιμοποίησε ο δημοσιογράφος, είναι λέξη που έγραψε ο ακροατής. Οπότε θες να πεις κάτι τώρα και λες αυτό. Πιασμάν σημαίνει να τα έχεις πιάσει. Τόσο απλό.

Ρίξε ένα No One Like You, μιας που σήμερα η Scorpions είναι δίπλα, λέει, στη Βουλγαρία. 78 χρονών ο τραγουδιστής, λέει ο Γιώργος Παναθηναϊκός από το Βόλο. Scorpions, φίλε μου, σταθερή αξία. Πολύ ξεκινήσαμε από Scorpions για να μπούμε, ξέρεις, σε αυτή τη σκηνή, η rock σκηνή γενικότερα. Και τα παραγωγά της, είναι σε ηλικία που λες, πώς ρε παιδί μου, πώς γίνεται να αποδίδουν κατά αυτόν τον τρόπο. Παρόλα αυτά αποδίδουν μια χαρά, κάνουν τις περιοδίες τους, τις συναυλίες τους. Απ' την Ελλάδα, στην Ελλάδα έρχονται συχνά, έτσι, οι Σκόρπιον έχουν έρθει 100 φορές. Λοιπόν, και αν ξανάρθουν και 80 χρονών να είναι, πάλι πάρα πολύ κόσμο που θα πάει να τους δει.

Άρη, Wasp παίζεται ή είναι Extreme? Αδερφέ μου, είσαι πολύ μερακλής εσύ που θυμήθηκες τους Wasp. Wasp μια χαρά παίζονται, εντάξει. Έχει τραγουδάκια που είναι μια χαρά για ραδιόφωνο. Ωραία μπάντα, ωραία τραγούδια τη δεκαετία του 80.

Μουντιάλ σαν το 98 πάντως δύσκολα θα ξανάρθει, λέει ο φίλος μου. Τι εννοείς, ότι είναι το θεωρείς το καλύτερο που έχεις δει? Μάλλον αυτό θα εννοείς. Δεν συμφωνώ ακριβώς. Πάντως, να πούμε το εξής, δεν είναι κακό το Μουντιάλ. Αυτή είναι η προσωπική άποψη. Για να είμαι ειλικρινής, φοβόμουν ότι θα δούμε τρομερές σούπες. Τρομερές σούπες. Παρ' όλα αυτά, μια χαρά είναι τα ματσάκια. Είναι αρκετά καλά. Είναι θεαματικά. Έχουν πολλά γκολ. Τα δίνουν όλα οι ομάδες όσο μπορούν, μετά από μια σεζόν τόσο κοπιαστική για όλους, τόσο επιβαρημένη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια χαρά Μουντιάλ. Δεν είναι σαν το προηγούμενο που για μένα ήταν κορυφαίο, το Μουντιάλ του

Ο Θανάσης ο Αεκτζής εδώ μου γράφει κάτι πολύ, πολύ ωραίο. Λέει, άρα οι Ευρωπαίοι πάθανε αυτό που παθαίνουμε εμείς μόλις ρίξει 3 πόντους χιόνι. Σωστό, σωστό είναι αυτό. Και εμείς εδώ μόλις ρίξει 3 πόντους χιόνι, πράγματι το απόλυτο χάος συμβαίνει. Το απόλυτο χάος. Λες και ήρθε και το τέλος του κόσμου. Κάτι τέτοιο έχουν πάθει και οι Ευρωπαίοι με αυτή τη ζέστη, με αυτόν τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, όχι την Ελλάδα ευτυχώς μέχρι τώρα. Απλά το κακό είναι, έτσι, το πολύ άσχημο, το πολύ δυσάρεστο, ότι έχουν και θύματα. Υπάρχουν νεκροί, έτσι, σε πολλές χώρες λόγω των αυτονοκαιρικών συνθήκων, και αυτό είναι βεβαίως πάρα πάρα πολύ δυσάρεστο. Ο Γιώργος από το Βόλο λέει, ο τραγουδιστής των Wasp, πιστεύω να ξέρετε ότι είναι ο αδερφός της ηθοποιού που έπαιζε τη Ζήνα. Ο Μπλάκη είναι αδερφός αυτής της ηθοποιού. Πραγματικά, πρώτη φορά τα ακούω. Τρομερό, ωραίο στοιχείο. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει ποτέ στο ράδιο Wasp. Είδες φίλε μου, με πήγατε πίσω στο γυμνάσιο, λέει.

0: we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach.
1: Καλησπέρα, Άρη, λέει ο Άλεξ από την Πράγα. Αν υπάρχει περίπτωση να βγει ο Ζέρβας. Αν προκύψει κάτι, φίλε μου, εννοείται θα βγει. Αν έχουμε κάτι στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Άρη, η Γαλλία πείθει πολύ σε σχέση με τους αντιπάλους της. Δεν ξέρω. Δεν έχω ξεχωρίσει κάποια ομάδα να πω, α, αυτή θα πάει τρένο μέχρι το τέλος. Είναι 2, 3, 4 ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής, εντάξει, τα πάνε καλά. Άλλωστε, να πούμε και κάτι, έτσι. Πολλές φορές έχουμε δει εθνικές ομάδες να μην ξεκινούν τόσο καλά στη φάση των ομίλων και στο τέλος να πηγαίνουν τρένο.

το τέλος. Σημασία πάντα έχει πώς θα τελειώσεις την διοργάνωση, όχι πώς θα την ξεκινήσεις. Οπότε από εδώ και πέρα στα νοκάουτ νομίζω θα δούμε το πραγματικό Μουντιάλ. Θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν οι καλοί από τους μέτριους. Λοιπόν, και θα δούμε ποιος θα προχωρήσει. Ποιος είναι πραγματικά έτοιμος να φτάσει ως το τέλος. Λοιπόν, Άρη, ασχολείσαι καθόλου με βινίλια? Έχεις να προτείνεις κάποιο μαγαζί, αν ξέρεις και επιτρέπεται χωρίς να θεωρείται διαφήμιση? Σταύρος από Βύρωνα. Ασχολούμαι πάρα πολύ με βινίλια, φίλε μου. Έχω πάρα πολλά βινίλια. Αγοράζω ακόμα και τώρα αρκετά συχνά. Και μάλιστα δεν αγοράζω κάτι καινούριο που βγαίνει, αγοράζω ακόμα παλιά βινίλια. Θα αγοράσω κάτι από τις δεκαετίες του 70, του 80, του 90, οτιδήποτε. Λοιπόν, που θεωρώ ότι πρέπει να το έχω στη συλλογή μου από βινίλια. Κοίτα να δεις τώρα, δεν θα σου προτείνω κάποιο μαγαζί με βινίλια. Κάτω στο κέντρο της Αθήνας έχει πάρα πολλά. Αλλά ψάξου στο ίντερνετ, μπορείς να κάνεις και ηλεκτρονικές αγορές, δηλαδή σε όλα αυτά τα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πολλά μαγαζάκια, μικρά μαγαζάκια, μεγαλύτερα μαγαζάκια, είναι πάρα πολλά. Έχω κάποια αγαπημένα, τώρα μην τα πω, δεν υπάρχει λόγος, αλλά αν ψαχτείς θα βρεις πάρα πολύ πράγμα στο ίντερνετ. Και για να τα επισκεφτείς, αλλά και για να τα παραγγείλεις κιόλας, άμα θες.

Το καλύτερο Μουντιάλ τα τελευταία 30 χρόνια ίσως και να ήταν του 14 ή του 2006. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Εγώ το μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ το προηγούμενο. Στο Κατάρ του 22. Εντάξει, ο καθένας τώρα... Αλλά είπαμε και αυτό μια χαρά είναι. Καλό είναι. Βλέπετε ευχάριστα δηλαδή, έχει αρκετά γκολ, έχει θέαμα, έχει ενδιαφέρον. Έχει ανατροπές. Αν θα πάω Megadeth, θέλω. Θα προσπαθήσω. Φίλε μου.

Η Γαλλία έριξε 4 στη φορμαρισμένη Νορβηγία. Αυτό δεν σου κάνει κλικ που θα το πάρει περπατώντας? Όχι, δεν μου κάνει κλικ που θα το πάρει περπατώντας. Γιατί η Νορβηγία δεν κατέβηκε με την καλύτερη της δεκάδα. Είχε πολλές αλλαγές. Γιατί είχε εξασφαλίσει την πρόκριση. Οπότε δεν μου λέει κάτι η τεσάρα στην Νορβηγία. Νομίζω Δευτέρα δεν θα έχει αγώνες για το παγκόσμιο και θα υπάρξει διάλειμμα μιας ή δύο ημερών. Σωστά, θα το δω το πρόγραμμα, φίλε μας, θα πω αναλυτικά. Γνώμη για Ιταλία και σφάξιμο στον τότε το 2002 σε Κορέα ή Ιαπωνία. Μπορούσε να το πάρει ο Γιώργος από το Βόλο. Ρωτάει. Καλά, η διαιτησία το 2002 ήταν από τις χειρότερες που έχουμε δει σε Μουντιάλ. Αυτό είναι γεγονός. Και οι διοργανωτές είχαν σπρωχτεί πολύ. Αυτό έχω να πω. Άρη, η γυναίκα μου δεν με πιστεύει ότι ξυπνάω στις 3-4 το πρωί να δω Μουντιάλ και νομίζω ότι έχω γκόμενα. Τι να κάνω? Αδερφέ μου, αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λύσεις. Νομίζω όμως εύκολα αποδεικνύεται ότι ξυπνάς αποκλειστικά για το Μουντιάλ. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να της πεις να κάτσει μαζί σου να δείτε μαζί οι αγώνες στις 3-4 το πρωί. Τι άλλο να κάνεις?

Σας έλεγα, σας είπα νωρίτερα ότι στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες και ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, ο Μαυροβούνιος, τον οποίο θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός, είναι τελειωμένο. Έτσι ήρθε για να υπογράψει. Λοιπόν, ο Πόποβιτς λοιπόν έφτασε στην Αθήνα τώρα λίγο πριν τις 4, έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις. Λέει, έχει πει, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ήταν το ιδανικό timing να έρθω εδώ μετά από μια τέλεια χρονιά πέρσι για εμένα, να αγωνιστώ τώρα για τον Ολυμπιακό. Δεν θα γινόταν να πω όχι στον Ολυμπιακό, ήθελα πολύ να έρθω. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε το double και φυσικά να παίξω στο Champions League. Αυτά από τον Μπάλσα Πόποβιτς που έχει έρθει για δεύτερος τερματοφύλακας στους Ερυθρόλευκους.

Ο Μιχάλης λέει: Σαραντάρι, η Γαλλία, η Ισπανία βαράνε κάθε χρόνο. Και αυτές οι χώρες από κάτω στην Αφρική έχουν. Εντάξει, εγώ δεν είπα για τη Γαλλία και την Ισπανία. Είπα για βόρειες χώρες, για την Ολλανδία, ας πούμε. Που και εκεί είναι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, εκεί που καλύπτουν την προετοιμασία. Και μιλάνε για κάτι θερμοκρασίες 37-38, κάτι τέτοια απίθανα, ας πούμε. Δεν λέω για την Γαλλία και την Ισπανία. Λοιπόν, η ώρα πήγε 6. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
10: Όγκλα, μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο στις αρχές Ιουνίου. Αυλαία στον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Παναμάς, Αγγλία και Κροατία Γκάνα στις 12 τα μεσάνυχτα. Για τον 11ο, με κοινή ώρα έναρξη στις 2.30 παίζουν Κολομβία, Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Ενώ για τον 10ο, διεξάγονται στις 5 τα ξημερώματα τα μάτσα Ιορδανία, Αργεντινή και Αλγερία, Αυστρία. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Παίκτης της Βαλένθια θα πρέπει να θεωρείται ο TJ Shorts, όπως αποκάλυψε ισπανικό δημοσίευμα. Ο Αμερικανός γκάρτ που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους πρωταθλητές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Unter lieben Glasen Globen.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Τι μου στέλνετε εδώ? Τίποτα από ρεπορτάζ ΖΑΕΚ. Στη Γερμανία υπάρχει έντονη φήμη ότι κινείται για αριστεροπόδαρο στόπερ που εκπροσωπείται από το ίδιο γραφείο με Κοϊτά. Αδερφέ μου, ό,τι και αν προκύψει, από εδώ θα το μάθεις, από εδώ θα τα ακούσεις. Σε πρώτη μετάδοση, έτσι, αν έχουμε κανένα μεταγραφικό νέο. Οι συνάδελφοι εδώ που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ θα τους έχουμε αμέσως στον αέρα. Λοιπόν, και η Γαλλία είχε αλλαγές στο παιχνίδι, δεν έπαιξαν κάποια από τα βαριά ονόματα. Ναι, εντάξει, για το Μουντιάλ. Καλησπέρα Άρη, Σκόκο από το Κεντρικό Μαύρο Σικάγο. Τι γίνεται με το παδικό να σκοτώνονται και το κράτος στον κόσμο του? Κρίμα να χάνονται νέα παιδιά, βάλτε φρένο στη βία, χαιρετίζοντας τους πρωταθλητές. Άρα αδερφέ μου, τώρα θέμα που ανοίγεις, τεράστιο. Τεράστιο. Για να μην σκοτώνονται στον δρόμο. Τώρα δεν ξέρω πόσα πράγματα μπορεί να κάνει το κράτος που αστυνομεύει κάθε γωνιά, ας πούμε, της πόλης. Είναι αδύνατο αυτό να συμβεί. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το πράγμα για να αλλάξει θα αλλάξει μέσα από το σπίτι του καθενός, μέσα από την οικογένεια, μέσα από τους γονείς, μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Να πλάθεται να πλάθεται με αλφαγιώτα ένας χαρακτήρας που θα μένει μακριά από τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο, μόνο έτσι λύνεται. Γονείς και λίγο σχολείο, έτσι να σκέψουν αυτοί που πρέπει πάνω από αυτό το θέμα. Και να μην παρατηρείτε το φαινόμενο κάθε πιτσιρίκος να κουβαλάει και ένα μαχαίρι πάνω του και να κάνει πεσήματα και τέτοιες αηδίες, τα οποία παρακολουθούμε κατά κόρον τα τελευταία χρόνια και δεν έχει σταματημό. Έτσι αντιμετωπίζεται.

Ελπίζω η μορφή του επόμενου Μουντιάλ να γυρίσει στην προηγούμενη μορφή. Τις ομάδες Κουρασάο, Παναμάς αλλοιώνουν το θέαμα. Μπα, αδερφέ μου, δεν νομίζω. Και το επόμενο Μουντιάλ, από όσο ξέρω, 48 ομάδες θα έχει. Δεν νομίζω αυτό να περιοριστεί. Η γενιά του 50 μεγάλωσε πολύ καλά τα παιδιά της, γι' αυτό τα εγγόνια τους σφάζονται στους δρόμους. Εντάξει. Στις βόρειες χώρες, όταν λέμε 37 βαθμούς, η αίσθηση είναι σαν να έχει 45.

Ο George Russell την pole position στην Αυστρία. Στο αυριανό Grand Prix της Αυστρίας, στη Φόρμουλα 1, θα ξεκινήσει την πρώτη σειρά. Θα σας πω αναλυτικά πώς θα ξεκινήσουν οι οδηγοί αύριο.

Ήταν επεισοδιακές οι κατατακτήριες στην Αυστρία. Με συγχωρείτε. Ένα πραγματικό θρίλερ. Τα έχουμε ανεβάσει αναλυτικά στο sportpavlefm.gr, να τα διαβάσετε. Τι έγινε ακριβώς. Σας είπα ότι ο George Russell πήρε την pole position. Η Ferrari των Leclerc και Hamilton ακολουθούν στην σειρά εκκίνησης στο αυριανό Grand Prix.

Ο Γιάννης λέει, φαντάσου το Βέλγιο που το έχουμε ξεγραμμένο να φτάσει σαν άλλη Ελλάδα 2004 στον τελικό. Εντάξει, δεν ξέρω, το Βέλγιο εδώ και αρκετά χρόνια έχει πολύ καλές ομάδες, κατεβάζει πολύ καλές ομάδες στις διοργανώσεις, αλλά αποτυγχάνει παταγωδός στο τέλος, δεν καταφέρνει κάτι, κάτι εξωσημείωτο δηλαδή. Τώρα, στα δύο πρώτα του μάτς το Βέλγιο δεν μας έδειξε κάτι ιδιαίτερο, χθες ήταν πολύ καλή όμως. Και αν εμφανιστούν στη συνέχεια όπως χθες, μπορεί να πάνε και μακριά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Να ξέρουμε που βρισκόμαστε, τι μας γίνεται. Λοιπόν, απόψε το βράδυ, απόψε τη νύχτα και μέχρι το ξημέρωμα της Κυριακής, ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Έχουμε 6 παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθούν. Θα τελειώσουμε και με τους 3 αναπομείναντες ομίλους. Έχουμε στις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς απόψε. Νωρίτερα δεν έχει παιχνίδι. Στις 10, 11 ξέρω εγώ, όπως έχει συνήθως. Στις 12 ξεκινάμε απόψε, μεσάνυχτα. Έχει Κροατία Γκάνα και Παναμάς Αγγλία. Αυτές οι δύο αναμετρήσεις, έναν όμιλο στον οποίο η Αγγλία έχει 4 βαθμούς, η Γκάνα έχει 4 βαθμούς, η Κροατία έχει 3 και ο Παναμάς είναι χωρίς βαθμό. Λοιπόν, στις 2:30 πάμε μετά, απόψε τη νύχτα, Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν είναι τα δύο παιχνίδια. Η Κολομβία έχει 6, έχει το 2-2 τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η Πορτογαλία έχει 4 πόντους, το Κονγκό έχει 1 πόντο και το Ουσμπεκιστάν δεν έχει βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Και κλείνει η φάση των ομίλων στις 5 το ξημέρωμα. 5 το ξημέρωμα της Κυριακής. Αλγερία-Αυστρία είναι το ένα μάτς. Η Ιορδανία-Αργεντινή είναι το άλλο παιχνίδι. Εδώ η Αργεντινή έχει το 2-2, έχει 6 πόντους. Η Αυστρία έχει 3 πόντους. 3 έχει και η Αλγερία, απλά με χειρότερη διαφορά τερμάτων. Και η Ιορδανία είναι με 0 στην τέταρτη θέση. Με τα μάτσα αυτά λοιπόν, στις 5 το πρωί, στις 5 το ξημέρωμα της Κυριακής, ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων του Μουντιάλ, η τρίτη αγωνιστική.

Και μετά ξεκινούν τα νοκάουτ, η φάση των 32. Το πρώτο μάτς στη φάση των 32 είναι αύριο το βράδυ στις 10. Νότια Αφρική, Καναδάς. Είναι το πρώτο χρονικά μάτς της φάσης των 32 για την πρόκριση στους 16. Νότιος Αφρική, Καναδάς, αύριο στις 10 το βράδυ. Και μετά έχει σερί. Σερί, ένα μάτς έχει το βράδυ της Κυριακής και μετά πάμε στην Δευτέρα, όπου έχουμε δύο παιχνίδια το βράδυ. Το ένα είναι στις 8, είναι πολύ νωρίς, το Βραζιλία-Ιαπωνία, και το άλλο είναι το Γερμανία-Παραγουάι στις 11:30, η σέντρα σε αυτό το μάτς Δευτέρα βράδυ πλέον.

Σας έλεγα πριν ότι ο George Russell κατέκτησε την pole position. Θα ξεκινήσει από την πρώτη σειρά στο αυριανό Grand Prix στην Αυστρία. Είναι η δεύτερη σερή pole position και τέταρτη φετινή για τον Russell. Λοιπόν, έκανε τον ταχύτερο γύρο στην εκπνοή του Q3, 1.06.113. Λοιπόν, για να επικυρωθεί βέβαια αυτό, πρέπει να σας πω ότι πέρασαν αρκετά, χρειάστηκε να περάσουν αρκετά λεπτά μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, των κατατακτήριων, διότι οι αγωνοδίκες έπρεπε να εξετάσουν το κατά πόσο ήταν νόμιμο το πέρασμά του. Και αυτό διότι δευτερόλεπτα πριν περάσει από την στροφή 9, ο Verstappen έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και έφυγε στις μπαριέρες. Βγήκε απευθείας κίτρινη σημαία. Τελικά οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Ράσελ δεν έκανε κάτι επικίνδυνο κατά το πέρασμά του από την συγκεκριμένη στροφή και ότι οι ενέργειές του ήταν καθόλου νόμιμες. Έτσι μέτρησε κανονικά ο γύρος του και κατέκτησε την pole position. Ήταν αρκετά επεισοδιακό. Επεισοδιακή αυτή η διαδικασία, οι κατατακτήριες στην Αυστρία. Λοιπόν, ο Λεκλέρ βεβαίως έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει την πρώτη του pole position στη σεζόν. Τερμάτισε δεύτερος, είχε το δεύτερο καλύτερο χρόνο. Και τρίτος ο Λιούις Χάμιλτον, 59 χιλιοστά μόλις πιο αργός από τον Λεκλέρ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε νωρίτερα στα κρυονέργια ναυπακτία στην Ετελοκαρνανία. Η πυρκαγιά είναι σε πυκνή δασική έκταση σε δύσβατο δυσπρόσιτο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε δασική έκταση στο σπαθάρι Ευβία, στην Πέτρα Βιωτίας και στη θέση Κεραίε στη Βλαχέρνα Άρτας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Στη σύλληψη 45χρονος από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων. Στον εντοπισμό και τη διάσωση δύο ατόμων που επέβαιναν σε εστιοφόρο, το οποίο ημιβυθίστηκε ανοιχτά της Νησίρου, προχώρησε το λιμενικό. Πρόκειται για ημεδαπούς που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Νησίρου καλά στην υγεία τους. Στη Ταϊλάνδη συνελήφθη ένας Αυστραλός υπηκός για τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε βαλίτσα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής και άλλα αποδεικτικά στοιχεία προτού του απαγγείλουν κατηγορίες για απαγωγή ανηλίκου για σεξουαλικούς σκοπούς, ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόκρυψη πτώματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
6: Πίνασες, Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, λέει ο φίλος μου εδώ, παρατηρώ μια καθυστέρηση για τις μεταγραφές των ομάδων. Είτε η καθυστέρηση οφείλεται στην ανυπομονησία μου, είτε πράγματι συμβαίνει. Πότε λες να δούμε το μεγάλο όγκο? Δεν νομίζω, αδερφέ, ότι υπάρχει καμία καθυστέρηση. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε, τώρα πριν από λίγο, ανακοίνωσε. Έκλεισε την πέμπτη του μεταγραφή. Καμαρά, Τσάπρας, Πένια, Ντεφράι και Ράστοντερ. Πέντε μεταγραφές ήδη, 27 Ιουνίου. Ο Ολυμπιακός επίσης κάνει μεταγραφές, έχει ήδη ανακοινώσει κάποιους, ήρθε σήμερα και ο δεύτερος τερματοφύλακας. Η ΑΕΚ έχει κάνει μία μεταγραφή, αλλά η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έχει τον περισσότερο χρόνο από όλους, είναι πιο άνετη σε αυτό το, κομμάτι, ίσως και να έχει και τις μικρότερες ανάγκες. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά να κάνει, πάρα πολλές τρύπες έτσι να καλύψει, αλλά και αυτό σιγά σιγά προχωράει. Νομίζω ότι είναι, οφείλεται στην ανυπομονησία σου και όχι ότι πράγματι συμβαίνει κάποια καθυστέρηση στις μεταγραφές.

Διαβάζω, υπάρχει έτσι ένας έντονος προβληματισμός στην Ισπανία, στην εθνική Ισπανίας, γιατί χάνει δύο σημαντικά γρανάζια για το υπόλοιπο, για όλο το υπόλοιπο του Μουντιάλ. Αναφέρομαι στον Νίκο Γουίλιαμς και τον Γέρεμι Πίνο, οι οποίοι τραυματίστηκαν στο μάτς με την Ουρουγουάη. Λοιπόν, έγιναν αναγκαστική αλλαγή και οι τραυματισμοί αυτοί που έχουν υποστεί θα τους αφήσουν έξω για όλο το υπόλοιπο Μουντιάλ. Λοιπόν, έχει ένα μυϊκό τραυματισμό ο Νίκο Γουίλιαμς έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα, ενώ για τον Πίνο εκφράζονται φόβοι ότι έχει σπάσει την κλίδα του. Λοιπόν, τώρα δύο κομβικοί παίχτες, δεν θα τους έχει για τη συνέχεια. Να δούμε αν αυτό θα στοιχήσει, ας πούμε, σε κάποιο βαθμό.

Και στον Άρη υπάρχει κινητικότητα. Διαβάζουμε ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει με την Nordjylland για την απόκτηση ενός 20χρονου, του 20χρονου Ιβοριανού Ντιαλό Σανουσί. Ένας νέος ποδοσφαιριστής, έτσι, ένα ταλέντο στο οποίο θέλει να επενδύσει ο Άρης. Ιβοριανός είναι, 20 ετών. Αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, αύριο 28 του μηνός, για να υπογράψει. Ανήκει από το 2024 στην Nordjylland. Έχει 7 συμμετοχές με τις μικρές ομάδες και παρουσία στην πρώτη ομάδα, αλλά χωρίς να αγωνιστεί. Είναι μια περίπτωση στην οποία ποντάρει ο Άρης για το μέλλον.

Στη χώρα μας εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται πλέον και ο Άριτζ Ελουστόντο, ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βάσκος Στόπερ, center back είναι, λοιπόν 32 ετών, έφτασε και αυτός λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, η μεταγραφή του μπαίνει στην τελική ευθεία, τα διαδικαστικά ξέρετε, οι ιατρικές εξετάσεις, υπογραφές και τα λοιπά, για να ανακοινωθεί στη συνέχεια. Ο Ελουστόντο είναι στην πραγματικότητα η πρώτη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ φέτος το καλοκαίρι, και βεβαίως ειδικά στην άμυνα θα υπάρξει και συνέχεια, σημαντική συνέχεια για περαιτέρω ενίσχυση, γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα και όχι μόνο εκεί για τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, 32 ετών, κεντρικός αμυντικός, ο Ελουστόντο βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη.

Ρωτάει ο φίλος μου εδώ, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο. Έχει δώσει η UEFA κάποιο εύλογο διάστημα ξεκούρασης για τους παίκτες που μετέχουν στο Μουντιάλ? Όχι, φίλε μου, τα πρωταθλήματα δεν θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο.

η ιστοσελίδα Sportske στη Σερβία έχει ένα αφιέρωμα στον Μάρκο Νίκολιτς. Λέει το συγκεκριμένο site στο αφιέρωμά του ότι ο Νίκολιτς χτίζει μια ακόμη πιο δυνατή ΑΕΚ για το Champions League. Είναι ο τίτλος του άρθρου. Μετά τη Σερβία, λέει, την Ουγγαρία, τη Ρωσία και τα Εμμυράτα, ο Νίκολιτς συνέχισε τη συγκομιδή τροπέων στην Ελλάδα, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και κατέγραψε εξαιρετικά αποτελέσματα στο Conference League, και την επόμενη σεζόν θα έχει την ευκαιρία να ανεβάσει την ομάδα του σε υψηλότερο επίπεδο. Και αυτό σημαίνει κυρίως ότι θα προσπαθήσει να κερδίσει μια θέση στους ομίλους του Champions League. Αυτά και άλλα πολλά αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, σε αυτό το αφιέρωμα του Sportske, το σέρβικο site για τον Μάρκο Νίκολιτς και την ΑΕΚ.

Ένα άλλο θέμα που παίζει πολύ σήμερα έχει να κάνει με τις σκέψεις της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, των ανθρώπων της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για να διεξαχθεί συγκεκριμένα η δεύτερη μέρα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό ΆΚΑ, στο γήπεδο του ποδοσφαίρου δηλαδή, στο Ολυμπιακό στάδιο το ανοιχτό. Και μάλιστα αυτό που προκύπτει είναι ότι στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι πολύ θετική σε αυτό το ενδεχόμενο και δηλώνει διατεθειμένη να συμβάλλει και η ΠΑΕ από την πλευρά της στην υλοποίηση μιας έτσι τόσο ας πούμε κακά τα ψέματα πρωτοποριακής ιδέας να γίνει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος η δεύτερη μέρα συγκεκριμένα στο ανοιχτό Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Και λένε από την ΠΑΕ ότι η όποια αντίστοιχη ενέργεια ή απόφαση σχετίζεται με την ενότητα του συλλόγου και τη συσπήρωση όλων των τμήματων και η ΠΑΕ θα δηλώνει πάντα αρρωγός προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, και ότι θα ζητηθεί, λέει, από τη Λίγκα στην κλήρωση πρωταθλήματος να υπάρξει κλειδάριθμος στο πρόγραμμα για να αγωνιστεί σε εκείνη την ημερομηνία η ποδοσφαιρική ομάδα εκτός έδρας και να διευκολυνθεί η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ενδιαφέρον θα έχει αυτό, ωραίο θα είναι άμα γίνει αγώνας μπάσκετ στο ανοιχτό ΆΚΑ. Λοιπόν, και μένει να το δούμε.

Άριο Ρονάλντο δεν βλέπει πως δεν μπορεί να στρίψει καλά-καλά. Τι λες, ρε αδερφέ μου, που δεν μπορεί να στρίψει καλά-καλά ο Ρονάλντο. Δύο γκόλ έβαλε τις προάλλες. Τι δεν μπορεί να στρίψει καλά-καλά. Εγώ τον βλέπω σε σωματικά τουλάχιστον σε σούπερ κατάσταση. Τι δεν μπορεί να στρίψει. Λοιπόν, αν μπορούσε να στρίψει, δηλαδή πόσα θα βάζε, πέντε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω θα δούμε πολύ Ρονάλντο και στη συνέχεια. Θα δούμε πράγματα.

Θυμίζω, Μουντιάλ απόψε έχει τα μεσάνυχτα στις 12 ακριβώς. Δύο παιχνίδια. Συνολικά μέσα στη νύχτα και μέχρι το πρωί, αύριο το πρωί, έχει 6 μάτς με τα οποία θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Θα ολοκληρωθεί δηλαδή η φάση των ομίλων για να πάμε μετά από αύριο το βράδυ πλέον στην φάση των 32, στα νοκάουτ. Τα μεσάνυχτα ακριβώς απόψε παίζει η Κροατία με την Γκάνα και ο Παναμάς με την Αγγλία. Στις 2.30 τη νύχτα απόψε είναι το Κολομβία-Πορτογαλία. Πολύ δυνατό μάτς αυτό και πολύ ενδιαφέρον και πολύ θεαματικό, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι. Και το άλλο του ομίλου, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Παίζει Κολομβία-Πορτογαλία. Φαντάζομαι το Κονγκό-Ουσμπεκιστάν δεν θα το δει άνθρωπος. Λοιπόν, και στις 5 το ξημέρωμα της Κυριακής πλέον, άλλα δύο μάτς, τα τελευταία της φάσης των ομίλων. Αλγερία-Αυστρία, Ιορδανία-Αργεντινή. Αυτά ολοκληρώνουν τη διαδικασία, την πρώτη φάση. Να δούμε στη συνέχεια ποιες θα είναι οι 32 ομάδες που θα περάσουν στην επόμενη φάση. Θυμίζω ότι περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και θα περάσουν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους. Εκεί θα γίνει η μάχη για τα τελευταία εισιτήρια για τους 32. Αυτή η φάση, τα νοκάουτ δηλαδή, ξεκινάει αύριο το βράδυ. Αύριο στις 10 το βράδυ. Το βράδυ της Κυριακής. Με το μάτς της Νοτιού Αφρικής με τον Καναδά.

Είδατε τον αγώνα της Ισπανίας σήμερα το ξημέρωμα, κύριε Σβεστά? Ποια η γνώμη σας, με ρωτάει η Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, είδα τα highlights, γιατί προσπάθησα να αντέξω να το δω, αλλά δεν τα κατάφερα. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Η Ισπανία έπαιξε απέναντι σε μια διαλυμένη ομάδα, μια ομάδα που σκοτώνονται μεταξύ τους και με τον προπονητή και οι παίχτες. Ένας χαμός γίνεται στην Ουρουγουάη. Οπότε δεν το λαμβάνω και πολύ υπόψη μου, να ξέρεις. Γενικότερα η Ισπανία είναι δυνατή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι από τα 2-3 μεγαλύτερα φαβορί της διοργάνωσης. Αν παίξει όπως μπορεί να παίξει, τους κερδίζει όλους. Να δούμε πού θα καταφέρει να φτάσει.

0: Χαιρετισμούς και στον Νίκο, τον Προκόπη και τον Βασίλη εδώ που στέλνουν το μήνυμα. Λοιπόν, φίλοι μου, η ώρα πήγε, πάει, 7. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Wins for FM θα πάρει ο Αποστόλης Λιβάνιος, ο οποίος θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος και εδώ και μισή ώρα είναι ο Γιώργος Γιαννήσης πλέον. Στην οργάνωση της παραγωγής η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημεράκι όπως πάντα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Το θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών.

0: Top FM 102,4.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πούστε, είστε εδώ.
3: Ωραία, πού πάμε.
4: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι. Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαρφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
5: Ο Χάρης ποιος, ο Βρώμικος Χάρης.
6: Ο Νούπιας, ο οποίος είναι εδώ και καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
5: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
6: Προκλήσεις.
7: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσεις στα νέα παιδιά.
8: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
9: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι ο Γιώργος. Πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
10: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 φανές εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
11: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
10: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
11: Τι είπε?
10: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα. Όχι, ναι, όχι.
11: Επιμένω.
10: Όχι, ναι. Όχι, ναι. Όχι.
11: Καλά.
10: Σε... Αυτά είναι...
11: Πάμε break.
9: Και δεν πάμε.
11: Αυτά θα ακούς μόνο στο Be Wins for FM.

Γεια σας, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big News Sport FM, 4,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 7 και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9 αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου με τον Γιώργο Γιαννίση να είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο περίπου ώρες θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο site του Big Wings Sport FM, στο sportpavlefm.gr, να βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό για μη επίπεδο και κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live, αφενός μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο, αφετέρου στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, μπορείτε να πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν.

Σίγουρα δεν είναι ένα ήσυχο Σάββατο, ένα Σάββατο που έχουμε συνηθίσει αυτή την περίοδο, δηλαδή προς τα τέλη Ιουνίου, διότι ασφαλώς είναι σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο στην άλλη άκρη του κόσμου, στα γήπεδα της Αμερικής, στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά, στο Μεξικό. Αλλά παράλληλα υπάρχει, παρατηρείται έτσι, έντονη δραστηριότητα και στα δικά μας. Οι ομάδες έτσι προσχωρούν το τελευταίο διάστημα σε φουλ ρυθμό την ενίσχυσή τους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσιάζεται πιο δραστήριος από όλους, έχει κλείσει πλέον και την πέμπτη προσθήκη σε αυτή την μεταγραφική περίοδο. Πρόκειται για τον Έλμιν Ράστοντερ, τον επιθετικό της Τούν, τον υψηλόσωμο επιθετικό της Τούν. Υπάρχει συμφωνία πλέον και με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και ο ποδοσφαιριστής θα αποτελέσει την πέμπτη προσθήκη για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φαίνεται το πλάνο του ότι λειτουργεί πολύ καλά στο κομμάτι της ενίσχυσης, διότι κλείνει ένα-ένα σιγά τα μέτωπα. Ασφαλώς υπάρχει υποσημείωση ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος ρίχνεται πολύ νωρίς στη μάχη όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε το ότι λειτουργεί καλά στο πλάνο που έχει φτιάξει το Τριφύλι για να χτίσει την ομάδα της σεζόν 2026-27. Ο Ράστοντερ λοιπόν αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Θα το δούμε αυτό και από την ανακοίνωση, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι πρόνο των πυλών του Παναθηναϊκού. Απομένουν πλέον μόνο τα τυπικά για τη συγκεκριμένη προσθήκη.

Και λίγες μέρες πριν, όπως σας θυμάστε, είχε αποκτηθεί ο Κεν Καμαρά για το κέντρο, είχε αποκτηθεί ο Πένια, ο goalkeeper από την Μπαρσελόνα, είχε αποκτηθεί και ο Τσάμπρας. Όλες αυτές τις κινήσεις έγιναν πριν από λίγες ημέρες για τον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, στον Ολυμπιακό είναι στην Ελλάδα ο Μπάλσα Ποπόβιτς, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, εμφανίστηκε έτσι ενθουσιασμένος ο τερματοφύλακας, ο οποίος θα αποκτηθεί και τυπικά προσεχώς, δηλαδή εντάξει ουσιαστικά παίξει στο Ολυμπιακό, είναι απλά να γίνουν τα διαδικαστικά και θα αποτελέσει έτσι την κάλυψη του Κωνσταντίνου Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, διότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος τελευταία χρόνια ήταν ο δεύτερος τερματοφύλακας. Αποκτήθηκε χτες, ανακοινώθηκε κιόλας, και ο Στουρνάρας, ο οποίος επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους και θα αποτελέσει ουσιαστικά στην ιεραρχία, αν και πολλές φορές αυτά αλλάζουν, τον τρίτο goalkeeper των Ερυθρόλευκων, δίνοντας έτσι και μια λύση, τονώνοντας έτσι το ελληνικό στοιχείο οι Ερυθρόλευκοι με τη συγκεκριμένη κίνηση. Ο Στουρνάρας, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Μπότη στους τερματοφυλάκες των πυρωτών.

Και πριν συνεχίσουμε να πούμε έτσι τις καλησπέρες μας στο φίλο από τη Δανία που μας έχει στείλει το μήνυμα του. Δεν μας έχει γράψει όνομα βέβαια, στείλε και το όνοματά για να το ξέρουμε. Που απευθυνόμαστε. Ένας άλλος φίλος λέει ότι βροντάει τη Λαογιαννήσης. Έβγε παιδί μου. Ισχύει. Αλλά είναι και εντάξει, είναι κομμάτια που ακούγονται πολύ ευχάριστα. Και τώρα από εκεί και πέρα, μια κίνηση που έχει ολοκληρωθεί αφορά, μια ακόμα κίνηση αφορά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έφερε στην Ελλάδα τον Λουστόντο, τον ποδοσφαιριστή που ξέραμε εδώ και μέρες ότι, εδώ και λίγες μέρες ότι θα έρθει για τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα για να κάλυψει ένα κενό στην άμυνα του ο δικέφαλος του Βορρά, και αποκτά το συγκεκριμένο παίχτη με ελεύθερη μεταγραφή, καθώς έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία του ποδοσφαιριστή με την Real Sociedad και πλέον θα ανήκει στην ομάδα του Αλέσιο Λύση, ο οποίος είναι ο προπονητής, ο οποίος ανέλαβε έτσι να διαδεχτεί τον Ρασβάν Λουτσέσκου, βάρει το φορτίο για τον Αλέσιο Λύση και προσπαθεί έτσι σιγά σιγά να χτίσει, να συμπληρώσει το puzzle για τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν.

Γιατί δεν αναφέραμε κάτι, διότι δεν έχει κάτι τρομερό στην επικαιρότητα. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ είναι η πιο άνετη από όλους, είναι η καλύτερη του χωριού, διότι έτσι όπως τρώνει συνήθως κοιμάσαι, και η ΑΕΚ κατακτώντας το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει αργά τις υποχρεώσεις της, τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Ούτως ή άλλως με το ρόστερ που είχε από την περασμένη σεζόν δεν θέλει πάρα πολλές αλλαγές. Έχει ούτως ή άλλως και τον ίδιο προπονητή, έχει κάνει και κάποιες κινήσεις στο ξεκίνημα η ΑΕΚ. Το θέμα είναι να δούμε αν μέσα, όπως έχετε ακούσει και από τις προηγούμενες μέρες τα παιδιά, τον Γιώργο Τσακίρ δηλαδή και τον Κώστα Γετζόγλου, να δούμε αν θα καταφέρει να κλείσει κάποια κίνηση μέσα στον Ιούνιο. Αλλά είπαμε με ηρεμία, χωρίς να βιάζεται, χωρίς να την πιάνει πανικός. Είναι και ο Ριμπάλδη ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της υπομονής, και δεν το λέω με την κακή έννοια, και επιμένει πολλές φορές στις πρώτες του επιλογές. Έχετε ακούσει και τους ρεπόρτερ να το επισημαίνουν αυτό, ότι την πρώτη του επιλογή για κάθε ζητούμενο επιμένει πολύ σε αυτή, και έτσι θα κάνει και φέτος ο Χαβιέρ Μπάλτα. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε αν μέσα στον Ιούνιο θα κάνει κάποια κίνηση η ΑΕΚ. Κάτι τρομερό στην επικαιρότητα δεν υπάρχει για την Ένωση. Είχαμε σήμερα την είδηση ότι ανακοινώθηκε από πλευράς της Βόλου ότι θα δώσει ένα φιλικό η Ένωση με τους Ολλανδούς. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνει 26 Ιουλίου, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, παρά μία ημέρα. Στις 4 η ώρα θα γίνει αυτό το φιλικό απέναντι στη Τσβόλε.

Επανέρχεται ο φίλος από τη Δανία, ο Αντώνης, ο οποίος λέει έχουμε 35 βαθμούς σήμερα στη Δανία. Είναι λίγο τρομερό για Δανία. Ακόμα και τέτοια εποχή. Εμείς είμαστε πιο κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Το ρολόι δείχνει, το ρολόι λέω. Οι διάφορες εφαρμογές δείχνουν ότι έχει 27-28 τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχει έξω. Καλά, στον ήλιο έχει πολύ πιο πάνω. Αλλά ο φίλος ο Αντώνης από την Δανία λέει έχουμε 35 βαθμούς. Ένας άλλος φίλος, ο Στράτος από την Αγία Παρασκευή, λέει ότι καλησπέρα Απόστολε, παρατήρησε ότι σπρώχνουν Αγγλία και είπα η FIFA. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι τόσο τρομερό. Τόσο ή άλλως η Αγγλία είναι μια από τις μεγάλες ομάδες, παρότι συνήθως δεν φτάνει στο στόχο της να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ βαρύ χαρτί. Έχει την κλασική, εντάξει, εύνοια που μπορεί να έχει μια από τις μεγάλες ομάδες. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις που βλέπουμε το κάτι παραπάνω, αλλά τι να σου πω, σε αυτό το Μουντιάλ να έχουν τόσο μεγάλη αβάντα δεν έχω δει εγώ έως τώρα. Θα δούμε συνέχεια. Αυτά φαίνονται και στα κρίσιμα.

Και αφού μας έδωσε την πάσα ο φίλος μετά του Μουντιάλ, να πούμε γιατί παιχνίδια έχει σήμερα, τα οποία είναι όλα με τα μεσονύχτια. Έχει πολύ πράγμα, είναι ούτως ή άλλως και τα μάτς της τελευταίας αγωνιστικής όλα μαζί, αλλά σήμερα είναι μετά τις 12 όλα. Στις 12 υπάρχει το παιχνίδι της Κροατίας με την Γκάνα και της Αγγλίας με τον Παναμά. Αυτά τα δύο μάτς είναι στις 12 η ώρα. Και σε ένα όμιλο έτσι, στον οποίο γίνεται χαμός, η Αγγλία έχει 4 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Άλλωστε έχει και η Γκάνα, αλλά έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων έτσι, η Αγγλία. Η Κροατία είναι στους 3, ο Παναμάς είναι στους 0, οπότε όλα τα σενάρια εδώ είναι πιθανά, δεν έχει κριθεί ούτε η πρωτιά, δεν έχει κριθεί η δεύτερη θέση, ούτε η τρίτη. Προφανώς ο Παναμάς θα είναι τελευταίο. Στις 2:30 υπάρχουν δύο παιχνίδια. Είναι αυτό ανάμεσα στην Κολομβία και την Πορτογαλία και την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με το Ουζμπεκιστάν. Κολομβία και Πορτογαλία παίζουν για την πρωτιά, έχουν προκριθεί. Η Κολομβία έχει το 2-2, έχει 6 βαθμούς, 4 έχει η Πορτογαλία. Το Κονγκό έχει 1 βαθμό, στους 0 είναι το Ουζμπεκιστάν του Φάμπιο Καναβάρο. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εντάξει, και το Ουζμπεκιστάν θα παίξουν τα ρέστα τους διότι θέλουν την νίκη για να έχουν τις όποιες πιθανότητες για να τερματίσουν, να είναι μία από τις 8 καλύτερες τρίτες των γκρουπ. Προφανώς η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει περισσότερες πιθανότητες διότι αφενός έχει ένα βαθμό, αφετέρου είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων που έχει, αφού είναι στο μείον 1 αυτή τη στιγμή, ενώ το Ουζμπεκιστάν είναι στο μείον 7, δηλαδή θα πρέπει να κερδίσει το Κονγκό με πάρα πολλά γκολ για να έχει πιθανότητες με τους 3 βαθμούς να μπει έτσι από το παραθυράκι στην πρώτη οκτάδα όσον αφορά τις ομάδες που είναι στην τρίτη θέση. Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε για ένα θαύμα από πλευράς του Ουζμπεκιστάν, ενώ το Κονγκό που έχει και πολλούς καλούς παίχτες, πολλούς παίχτες που αγωνίζονται και σε μεγάλα πρωταθλήματα και στην Πρέμιερ και στην Ισπανία κλπ. Έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες μια νίκη σήμερα και άμα έρθει και με αρκετά γκολ να τερματίσει μέσα στο γκρουπ των 8 καλύτερων τρίτων ομάδων του Μουντιάλ. Στις 5 ώρα έχει άλλα δύο μάτς, είναι αυτό ανάμεσα, το ένα ανάμεσα στην Αλγερία και την Αυστρία και το άλλο είναι το μάτς της Ιορδανίας με την Αργεντινή. Το μάτς της Ιορδανίας με την Αργεντινή προφανώς είναι εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά. Η Αργεντινή έχει εξασφαλίσει τόσο την πρόκριση όσο και την πρωτιά. Από ό,τι φαίνεται θα ξεκουραστεί και ο Λιόνελ Μέση, ο οποίος έκανε τα ρεκόρ του, οδήγησε την Αργεντινή στο 2-2 και από εδώ και πέρα θα ξεκουραστεί πιθανόν, δεν ξέρουμε πώς τον δούμε ως αλλαγή, στο συγκεκριμένο μάτς με την Ορδανία, η οποία είναι ούτως ή άλλως αποκλεισμένη. Έκανε έτσι μια καλή προσπάθεια η Ορδανία, παρότι δεν φαίνεται βαθμολογικά, αλλά ήταν έτσι ανταγωνιστική στα παιχνίδια που έδωσε. Το άλλο μάτς ανάμεσα στην Αυστρία και στην Αλγερία θα είναι για να δούμε ποια ομάδα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση και θα πάρει απευθείας στήρο για τους 32 της διοργάνωσης και ποια ομάδα θα τερματίσει στην τρίτη θέση και αν με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να δώσει συνέχεια στην παρουσία της στο παγκόσμιο κύπελο.

Και με αυτά τα παιχνίδια που αναφέραμε θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική και παράλληλα η φάση των ομίλων για το παγκόσμιο κύπελο και σιγά σιγά τις επόμενες μέρες θα περάσουμε στην φάση των νοκάουτ στους 32. Έχουν συμπληρωθεί και κάποια ζευγάρια, θα τα αναφέρουμε και το τι απομένει, ποια κομμάτια απομένει να συμπληρωθεί το παζλ των 32 μετά το μικρό διάλειμμα στο οποίο θα οδηγηθούμε σιγά σιγά για να ακούσετε έτσι την πολιτική σας ενημέρωση μέσω του Sky, τις απαραίτητες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για την συνέχεια της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε δασική έκταση στα Κρυονέρια Ναυπακτίας. Η φωτιά στα Κρυονέρια είναι σε πυκνή δασική έκταση σε δύσβατο σημείο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας, στην Πέτρα Βιωτίας και στη θέση Κεραίες, στη Βλαχέρνα Άρτας. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 7. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους 2 σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα με σχεδόν 1.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, εκτίμησαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο Ανατολικό Αφγανιστάν. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το Βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες. Νωρίτερα το απόγευμα στην Σαξονία Άνχαλτ το υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται ως και αύριο θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Στη Δανία καταγράφηκε ρεκόρ όλων των εποχών. Στην πόλη Όντενζε με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36,6 βαθμούς, υψηλότερη από την έναρξη των μετρήσεων το 1874. Στη Γαλλία το Παρίσι παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, αν και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει στους 36 βαθμούς. Η κατάσταση στα νοσοκομεία εξακολουθεί να είναι τεταμένη. Η Τσεχία κατέγραψε σήμερα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στους 40,6 βαθμούς βορείως της Πράγας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλε στην δουλειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Να πας μετά να τα μπαζέψει.
7: Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
8: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή κάθε πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιος Όρος.
9: Αν δεν πεις ποιος θα συνανοηθούμε.
10: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
11: Α, έτσι, από πολύτιμο λάδι ελιά.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
13: Εσύ, γεια σας, είμαστε καλά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούσατε για την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky. Θα πάρει τι διαφημίσει. Είμαστε εδώ 8 παρά 20 στο Big Wings Sport 94,6. Για να δώσουμε συνέχεια στα αυτά που λέγαμε νωρίτερα για το Μουντιάλ. Να δούμε έτσι τα ζευγάρια που έχουν κλειδώσει πριν ολοκληρωθούν τα παιχνίδια. Πριν γίνει η τρίτη αγωνιστική στους δύο ομίλους που εκκρεμούν, στους τρεις ομίλους που εκκρεμούν από το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, έχει κλειδώσει το ζευγάρι Γερμανία-Παραγουάη, το Γαλλία-Σουηδία, Νότια Αφρική-Καναδάς, η Ολλανδία με το Μαρόκο, η Ισπανία περιμένει τον αντιπαλό της, έχουμε το ζευγάρι, είπα, Βοσνία-Ζερβοβίνη. Υπάρχει το ζευγάρι ακτή ελεφάντος του με την Νορβηγία. Η Αργεντινή θα παίξει με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο εντυπωσιάζει, η αλήθεια είναι. Στο παγκόσμιο κύπελλο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις και όχι σε εύκολο όμιλο, χωρίς να κάνει το πράσινο ακροτήρι, ενώ υπάρχει το ζευγάρι της Αυστραλίας με την Αίγυπτο. Αυτά είναι τα ζευγάρια τα οποία έχουν κλειδώσει, θα γίνουμε πιο σοφοί τα ξημερώματα όταν θα, το πρωινό βασικά, γιατί τα τελευταία παιχνίδια είναι στις, μετά τις 5, στις 5 ξεκινήσουν, οπότε θα έχει συμπληρωθεί το παζλ των 32 του παγκοσμίου κυπέλου.

Πράγματι, full ATL από τον Γιαννίση. Έτσι, νόμιζα ότι ξαφνικά μπήκε επεισόδιο από το Stranger Things με το τραγούδι που μας έβαλε τώρα. Ένα τραγούδι το οποίο έτσι επανήλθε στο προσκήνιο από την γνωστή σειρά, η οποία πρόσφατα ολοκληρώθηκε και ο τελευταίος κύκλος της σειράς. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ χτες είδα το τελευταίο επεισόδιο.

Είπαμε νωρίτερα για τις κινήσεις που κάνουν οι μεγάλοι της Stigman Super League. Υπάρχει μια ειδήση που έρχεται και για τον Ηρακλή, ο οποίος έτσι κάνει την προσπάθεια να χτιστεί από την αρχή σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του Γυραιού. Το είχε ούτως ή άλλως προαναγγείλει και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, ο κ. Μεσβασιώτης, ότι θα γίνουν πολλές κινήσεις. Και έρχεται μια είδηση από την, που αφορά παίχτη από το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Είναι ο Iker Bravo, ο οποίος αγωνίζεται στην Ουντινέζε. Είναι Ισπανός βέβαια, 21 ετών. Ισπανός επιθετικός, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα. Έχει περάσει και από εκείνες της Ρεάλ, με την Bayer Leverkusen να είναι η πρώτη του ομάδα, η πρώτη του στο επαγγελματικό επίπεδο. Συνέχεια έπαιξε και στην Real Vita ως δανεικός. Ανήκει από το 24 στην Ουντινέζα. Έχει αγωνιστεί στο μεσοδιάστημα και στην Las Palmas ως δανεικός. Σύμφωνα λοιπόν με τον έγκυρο ρεπόρτερ, τον Ρούντι Γκαλέντι, ο Ηρακλής είναι σε συζητήση με την Ουντινέζα, ούτως ώστε να αποκτήσει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Να δούμε βέβαια το φορμάτ στο οποίο θα προσπαθήσει να τον κάνει ειδικό τον ποδοσφαιριστή, αν θα τον πάρει δανεικό δηλαδή, ή αν θα τον αποκτήσει κανονικά, θα αποκτήσει κανονικά τα δικαιώματά του. Είναι, όπως είπαμε, ένας ποδοσφαιριστής 21 ετών, ο Iker Bravo, ο οποίος ανήκει στην Ουντινέζα, και ο Γυραιός φέρεται να είναι σε συζητήσεις με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Στη Las Palmas, είπαμε, ήταν ιδανικό.

Και πάμε λίγο πιο δίπλα στον Άρη συγκεκριμένα, ο οποίος και αυτός θα κάνει για άλλη μια χρονιά πολλές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι. Η τελευταία φορά τον Σανουσί, τον Διαλό Σανουσί, ο οποίος είναι ένας βορειανός μέσος, 20 ετών. Και ο Ηρακλής, ο Άρης έχει συμφωνήσει με, με την Original για να αποκτήσει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θεωρείται έτσι ότι έχει προοπτική για να προσφέρει πολλά στο μέλλον. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει από το 2024 στην Original και θα αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα αύριο, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις τη Δευτέρα, να γίνουν έτσι τα διαδικαστικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη για να γεμίσει έτσι σιγά σιγά το ρόστερ των κίτρινων.

Και πάμε τώρα σε μια άσχημη έτσι, είδηση με χρώμα για το Μουντιάλ. Ο Χάκπο, ο ποδοσφαιριστής της Ολλανδίας, ο παίκτης της Λίβερπουλ, είχαν ανακοινώσει τον περασμένο Μάιο μαζί με τη σύντροφό του ότι περιμένουν παιδί. Αλλά σήμερα, πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι ανακοινώθηκε από το ζευγάρι ότι το απέβαλε έτσι, η σύντροφος του Χάκπο. Μια πολύ άσχημη είδηση την ώρα που ο 27χρονος βρίσκεται στην άλλη ακρή του κόσμου, βρίσκεται στα γήπεδα της Αμερικής έχοντας υποχρεώσει έτσι, με την Ολλανδία στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά έγινε γνωστή με ένα έτσι, συγκινητικό τρόπο, μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram ότι η σύντροφος του Χάκπο απέβαλε, δεν τα κατάφερε έτσι, να είναι επιτυχημένη η διαδικασία της εγκυμοσύνης και απέβαλε έτσι το γιο που κυοφορούσε η σύντροφος του Χάκπο.

Και διαβάζω μια είδηση στο sportpalestina.gr, η οποία σχετίζεται με αυτό που μας είχε στείλει νωρίτερα και ο φίλος από τη Δανία, ο Αντώνης. Λέει, Καμίν είναι από τη Σκανδιναβία έως τις Άλπεις και με τις θερμοκρασίες να χτυπάνε κόκκινο, να έχουν γίνει διάφορα ρεκόρ αυτές τις ημέρες με την υψηλή θερμοκρασία που έχει σημειωθεί στις συγκεκριμένες περιοχές, και μάλιστα στη Δανία έχει καταγραφεί υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της χώρας. Είχαν δημιουργηθεί μέσα στον Ιούνιο ρεκόρ στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ελβετία και τη Γερμανία, αλλά πλέον έκανε δικό της ένα ρεκόρ και η Δανία, που έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Ετόρ Μεσίνα για την επιστροφή του Ζέλκο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έχει δίνει το παρόν ο Ιταλός προπονητής και μέχρι πρότινος και πρόεδρος της Αρμάν Μιλάνο και έχει μιλήσει στο 25ο προπονητικό συνέδριο του Σαν Ιφκοβιτς και ο Ιταλός προπονητής αναφέρθηκε έτσι στην επιστροφή του Σέρβου στον πράσινο πάγκο. Ανέφερε χαρακτηριστικά: θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική και εξαιρετικά έξυπνη κίνηση από την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο θα βοηθήσει τον σύλλογο πάρα πολύ. Απλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος ή καταλληλότερος προπονητής για να ηγηθεί αυτής της ομάδας. Για εμάς τους αντιπάλους του, αυτό σίγουρα είναι ένα κακά μαντάτα. Όμως είμαι χαρούμενος για εκείνον. Είναι το μέρος όπου θέλει να βρίσκεται, είπε ο Ιταλός τεχνικός και πρόσθεσε: είναι μια σπουδαία ιστορία που κλείνει με τον πιο όμορφο τρόπο. Μετά από τόσα χρόνια μακριά τον Παναθηναϊκό, πέτυχε απίστευτα τα πράγματα. Το να έχεις την ευκαιρία να επιστρέψεις και πιθανότατα να κλείσεις εκεί την καριέρα σου, νομίζω ότι είναι κάτι τεράστιο. Είναι μια φανταστική συγκυρία, ανέφερε ο Μεσίνα, ο οποίος πρόσφατα τις φράλες προχτές αποχώρησε από την Αρμάνη, όπου ήταν αρχικά προπονητής, συνέχεια ήταν πρόεδρος και προπονητής, έπειτα παρέμεινε μόνος πρόεδρος και πλέον αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του Μιλάνο. Και για το συγκεκριμένο κεφάλαιο είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω ιδέα τι θα κάνω, ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έτσι ενδιαφέρον για εμένα, όμως εγώ είμαι διαφορετικός από τον Ζέλικο. Ακόμα προσπαθώ να αποφασίσω αν θέλω να είμαι προπονητής στον πάγκο ή αν θέλω να δουλέψω σε γραφείο ως τέλεχος της διοίκησης, ανέφερε ο Έτορε Μεσίνα.

Σιγά σιγά θα οδηγηθούμε στις απαραίτητες διαφημίσεις, το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα εκφωνήσει ο Κώστας Μιαούλης, και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνι από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Vap.

0: ο Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κρόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.
3: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
4: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
3: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
3: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
4: Τώρα είναι.
3: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
4: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζει την Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
4: Τώρα είναι.
3: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε 20 λεπτό.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
3: Κωστή, τώρα. Τώρα.
4: Τώρα είναι, τώρα.
3: Μπράβο,
4: είναι και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα. Τώρα.
5: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
4: Τώρα είναι.
3: Μετά
4: παίζει και το
6: χάλι
4: του Ιταλίας.
3: Α, αυτό δεν
7: απέσω.
6: Νομίζω ότι τελικά
7: συνεννοήθηκαν. Αλίμονο, κύριε μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε.
4: Ναι.
3: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
8: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στα 4,6. Είμαστε 8 λεπτάκια μετά τις 8. Για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Γιώργο Γιάννης να βρίσκεται στην ιστονομική της μουσικής επιλογής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ενώ στο μικρόφωνο ο Αποστόλη Λιβάνος για μία ώρα περίπου ακόμα. Να δούμε και αν υπάρχει κάποια τελευταία εξέλιξη. Ακούσατε τους άλλους συνοπτικά τις ειδήσεις που υπάρχουν στην επικαιρότητα από τον Κώστα Μιαούλη, από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Big Win Sport FM. Από εκεί και πέρα να δούμε κάποιο μηνυματάκι. Ένας φίλος ο οποίος στήχθηκε για την είδηση που είπαμε για τον Χάπκο, δεν είναι κουτσοβολιοφίλε, απλά ούτε η προσωπική ζωή. Ο ίδιος ανακοίνωσε έτσι ένα, η οικογένεια γενικότερα, ένα δυσάρεστο γεγονός. Δεν είναι κουτσομπολιό, είναι κάτι το οποίο είναι άσχημο και ασφαλώς επηρεάζει και τον ίδιο παίχτη, ο οποίος είναι έτσι με την Ολλανδία, έχει τις υποχρεώσεις στο παγκόσμιο κύπελο αυτή την περίοδο. Κάτι άλλο που υπάρχει στην επικαιρότητα, δεν βλέπω κάτι, κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής.

Από εκεί πέρα, στην επικρατεία ένας χαμούλης στην εθνική, στην Ουρουγουάη, για την πορεία έτσι, της εθνικής Ουρουγουάη στο παγκόσμιο κύπελλο, η οποία ήταν εντελώς αποτυχημένη. Έπειτα και από την ήττα χτες το βράδυ από την Ισπανία με 1-0, αποκλείστηκε οριστικά η Ουρουγουάη. Έπαιζε το τελευταίο της χαρτί, είχε κάνει δύσκολο το έργο της με τις δύο ισοπαλίες στο ξεκίνημα, με τις πιο αδύναμες ομάδες του γκρουπ. Με το 1-1 δηλαδή απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη και το 2-2 απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, που θα υπενθυμίσουμε είναι έτσι ευχάριστη έκπληξη του συγκεκριμένου παγκοσμίου κυπέλλου. Ακολούθησε, είδαμε 1-0 από την Ισπανία, η οποία έβγαλε οριστικά νοκάουτ την Σελέστε και υπήρξαν έτσι δηλώσεις του Μαρσέλο Μπιέλσα στη συνέντευξη τύπου, ο οποίος εξέφρασε και την οργή του και την απογοήτευσή του για αυτό που παρουσίασε ο ίδιος στο παγκόσμιο κύπελλο. Είπε ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσω στο μέγιστο βαθμό τις πραγματικές δυνατότητες που είχε το ρόστερ της Ουρουγουάης. Με την αντικατάσταση του Βαλβέρδε στο συγκεκριμένο μάτς, η πρόθεσή μου ήταν να ενισχύσω την επιθετική μας γραμμή και να γίνουμε πιο απειλητικοί. Η αλήθεια είναι πως η προσφορά μου στο ποδόσφαιρο της χώρας ισούται με το 0, διότι οποιαδήποτε συνεισφορά και αν επιχειρήσει ένας προπονητής σε μια εθνική ομάδα, αυτή αποδεικνύεται μάταιη αν δεν συνοδεύεται από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν με ρωτήσετε για αυτήν την ιστεροφημία μου, θεωρώ ότι θα με θυμούνται ως κάποιον που δεν άφησε απολύτως τίποτα πίσω του. Ανέφερε ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος έτσι απέτυχε να στείλει στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλλου την Ουρουγουάη, και παράλληλα την ίδια ώρα υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στα μίμια της χώρας όπου ασκούν σκληρή κριτική στον έμπειρο τεχνικό, στον 70χρονο τεχνικό, ο οποίος έτσι έχει περάσει από παγκούς πολλών συλλόγων και αρκετών εθνικών, όπως της χώρας του, της Αργεντινής, όπως της Χιλής, αλλά με την Ουρουγουάη η αλήθεια είναι ότι δεν τα κατάφερε. Είναι από το 2023 στον πάγκο της και ήταν έτσι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό, η παρουσία της Ουρουγουάης στα γήπεδα της Αμερικής. Δεν τα κατάφερε ο Μπιέλσα και η κριτική που μπορεί να δει κάποιος στα ταμπλόιτς και σε διάφορα μέσα γενικότερα της χώρας για τον έμπειρο τεχνικό είναι πολύ σκληρή και φαίνεται ότι θα είναι το τέλος μιας εποχής. Ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Μπιέλσα με τις δηλώσεις που έκανε είναι σαν να φωτογράφησε ότι θα αποχωρήσει από την Ουρουγουάη, αφού ανέφερε ότι θα αφήσει 1-0 ως προσφορά πίσω. Είναι σαν να λέω ότι δεν θα δώσει το παρόν σε κάποια άλλη διοργάνωση με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης.

Μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία των Μουντιάλ για την Ουρουγουάη και στεκόνται ασφαλώς στα μνήμια της χώρας το γεγονός ότι είχε μόνο ένα πολύ μεγάλο όνομα απέναντι της Ουρουγουάη, δηλαδή την Ισπανία, και δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν τόσες παραστάσεις και τέτοια ποιότητα όπως είναι η Σαουδική Αραβία και όπως είναι το πράσινο ακροτήρι. Μάλιστα υπάρχει και πρωτοσέλιδο εφημερίδας που αναφέρει ότι πρόκειται για εκατομμύρια πεταμένα στα σκουπίδια με τη συγκεκριμένη παρουσία της Ουρουγουάης, με τη συγκεκριμένη παρουσία του Μπιέλσα, τον πάγκο της Ουρουγουάης, στο συγκεκριμένο Μουντιάλ.

Μία είδηση μπασκετική που μας έρχεται αυτή τη στιγμή αφορά την Βιλμπάν. Είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη σε γενικές γραμμές, διότι ο Τόνι Πάρκερ είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει χρέη προπονητή στην γαλλική ομάδα, στην ομάδα της Ευρωλίγκας, η οποία φέτος έτσι έχει δείξει διάθεση να ρίξει πολύ χρήμα για να πάρει παίχτες από κάποιους παίχτες, μάλιστα που είναι και από το πάνω ράφι, από τους συλλόγους της Ευρωλίγκας. Είναι μια ομάδα η Βιλερμπάν, η οποία έχουμε συνηθίσει να είναι έτσι αδύναμος κρίκος σε αυτό το γκρουπ με τις 18-20 ομάδες όπου είναι τα τελευταία χρόνια η Ευρωλίγκα, με την Βιλερμπάν συνήθως να, όχι συνήθως, πάντα να έχει αρνητικό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα, σε αυτόν τον μαραθώριο, και να τερματίζει έτσι στις 3-4 τελευταίες θέσεις. Αλλά φέτος φαίνεται ότι δείχνει διάθεση να κάνει κινήσεις για να ανέβει επίπεδο, να κάνει upgrade και να αποτελέσει έτσι τρίτο-δεύτερη, να το πούμε, δύναμη στην Ευρωλίγκα, και σημάνει αυτή τη νέα εποχή αυτή η κίνηση της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας από τον Τόνι Πάρκερ, τον θρύλο του γαλλικού μπάσκετ, έναν πολύ σπουδαίο παίχτη για επί σειρά ετών για το πρωτάθλημα του NBA. Πλέον έχει αφήσει ασφαλώς τα γήπεδα, τα παρκέ, και θα είναι, αρχικά ήταν στην διοίκηση και τώρα θα είναι στην τεχνική ηγεσία της Βιλερμπάν.

Και πάει σχετική είδηση που αφορά όμως την ελληνική ομάδα αυτή τη φορά και όχι την Βίλερμπαν που αναφέραμε πριν, η οποία ανακοίνωσε έτσι την ανάλυση τεχνικής γεννήσεως από τον Τόνι Πάρκερ. Αφορά την μπασκετική ΑΕΚ, η οποία είναι σε επαφές με έναν φορβοσέδιο, τεσσαροπεντάρι, τον Νέλι Τζούνιορ Τζόσεφ, είναι 25χρονος άσος, ο οποίος προέρχεται από πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα του Στρασβούργου και η ΑΕΚ είναι σε συζητήσεις μαζί του για να καλύψει έτσι ο Ντράγκαν Σάκοτα ένα βασικό κενό εν όψη της νέας σεζόν για να ενισχύσει την κίτρινο-μαύρη front line. Και η ΑΕΚ είναι σε επαφές με τον 25χρονο Άσο, ο οποίος είναι ύψους 2 μέτρων και 6 εκατοστών. Φέτος έκανε 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με το Στρασβούργο. Είχε 12,8 πόντους κατά μέσο όρο, 9 rebound, 1 assist, 0,8 κλεψίματα και 0,7 τάπες ανά μάτς. Και είχε κατά μέσο όρο 27 λεπτά συμμετοχής ο Νέλι Τζούνιορ Τζόσεφ, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της ΑΕΚ και έχει προχωρήσει και επίσημα σε επαφές με τον συγκεκριμένο άσο η Ένωση.

Καταρχήν πρέπει να θυμίζουμε ότι για 8η χρονιά είναι, αναλαμβάνει δράση το στοίχημα Aegean Ball Festival στη Σύρο. Ένα τουρνά το οποίο έχει έτσι φτιάξει ο Γιώργος Πίντεζης και το φιλοξενεί για 8η σεζόν το νησί της Σύρου. Μπορείτε να μπαίνετε στο sportlofm.gr και να βλέπετε τα σχετικά βίντεο, το σχετικό υλικό που θα μας στέλνουν οι απεσταλοί μας, ο Αλέξανδρος Τσιριγότης και ο Δημήτρης Παπαδήμας, οι οποίοι είναι στο νησί των Κυκλάδων, στην πλατεία, έτσι, την ιστορική πλατεία Μιαούλη, στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ. Λαμβάνει δράση το στοίχημα Aegean Ball Festival. Εντάξει, είμαστε στην Αθήνα. Για όσοι δεν μπορούν να δουν από κοντά την πλατεία Μιαούλη, θα βολευτούμε με Κώστα Μιαούλη. Εμείς τι να κάνουμε. Εντάξει, τα έχει αυτά η ζωή.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε έτσι σε ένα διαλυματάκι, να ακούσετε τις απαραίτητες διαφημίσεις, να ακούσετε και κάνα σαρδαμάκι και θα επιστρέψουμε για τελευταία μισή ώρα της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άντε στην υγειά μας!
7: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Πήρε πέτρες και νερό και χώμα από την Κρήτη.
2: Και έξω από την Κρήτη, συγγνώμη, από την Κρήση παρουσίασε στο Ζάπι.

Επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Σήμερα το πρόγραμμα βέβαια έχει και Φόρμουλα 1, όπως βλέπω εδώ στο sportsfm.gr. Έχει επιμεληθεί την σχετική είδηση ο Λούκας Χατζής, αυτός ο οποίος χαμογέλασε και πήρε την επεισοδιακή pole position, μία από τις πιο επεισοδιακές, διαβάζω την πιο επεισοδιακή των τελευταίων ετών, η οποία έγινε σε φινάλε θρίλερ στην Αυστρία. Την πήρε ο Ράσελ, ο οποίος για δεύτερη διαδοχική, πανηγύρισε έτσι την δεύτερη διαδοχική pole position, και παράλληλα την τέταρτη για το 8 στα 8 της Mercedes, και ο Βρετανός πιλότος είναι αυτός ο οποίος χαμογέλασε στο τέλος στην εκπνοή της διαδρομής, και με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσει στο Grand Prix της Αυστρίας από την πρώτη θέση με τις επιδόσεις που έκανε στην σημερινή κούρσα, να το πούμε έτσι, στην Φόρμουλα 1 στην Αυστρία.

Υπενθυμίζετε ότι την προσεχή Τρίτη υπάρχει στην Super League η συνεδρίαση και ένα από τα βασικά θέματα θα είναι οι αρχιερεσίες για την εκλογή Προέδρου και ανεπληρωτή Πρόεδρου στο Δουσού του συνεταιρισμού. Στις 6 ώρα θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση της Λίγκας για να δούμε ποιος θα είναι Πρόεδρος. Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή η Πρόεδρος είναι ο Βαγγέλης Μαρνάκης, ενώ αναπληρώτερα Πρόεδρος είναι η Κάτια Κοξενόγλου, ο Πρόεδρος δηλαδή της ΠΑΕ Ολυμπιακός και το στέλεχος της ΠΑΕ Ατρόμητος. Από όσο διαβάσατε χτες στο sportfm.gr το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου, ο Βαγγέλης Μαρνάκης έχει εκφράσει έτσι τη διάθεσή του να είναι ξανά Πρόεδρος, να θέσει ξανά υποψηφιότητα για να είναι Πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας. Υπενθυμίζεται ότι ήταν στην πρώτη χρονιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό, τη σεζόν δηλαδή 2010-11. Ήταν συνέχεια το 2022 έως το 2024. Είχε φύγει έπειτα από την διάθεση που είχαν ρίξει και οι άλλες ομάδες είχαν αποσύρει την στήριξή τους, αλλά λίγο καιρό μετά, το 2024, ξαναβγήκε Πρόεδρος και ολοκληρώνεται, είχε μεσολαβήσει δηλαδή μια εξάμηνη διακοπή που ήταν πρόεδρος στην Σούπερ Λίγκα, ανέλαβε ξανά το 24 και από το 24 στο 26 είναι πρόεδρος στην Λίγκα, ολοκληρώνεται η θητεία του, έχει εκφράσει έτσι την διάθεση να θέσει ξανά, να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την Προεδρία της Λίγκας και να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο αντίπαλο. Δεν, συνήθως εμφανίζεται, συνήθως υπάρχει και δεύτερος πόλος και να δούμε αν αυτή τη φορά ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Βαγγέλη Μαρνάκη για την Προεδρία της Λίγκας.

Υπάρχει μια είδηση που έρχεται από την Αγγλία, αφορά την Chelsea, η οποία τα έχει βρει με τον Τσάκα, τον Γκρανίτ Τσάκα, ο οποίος ανήκει στην Σάντερλαντ και παράλληλα προσπαθεί να αποσπάσει και τον ναι της Σάντερλαντ για να κάνει δικό της η ομάδα του Λονδίνου τον Ελβετό Χαφ, για να ενισχυθεί κάνοντας έτσι το χατήρι του Τσάμπιαν Λόνς, ο οποίος θέλει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να τον έχει στο δυναμικό του στην Τσέλσι, τον πολύ έμπειρο έτσι ποδοσφαιριστή με παραστάσεις σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις κιόλας με την Εθνική Ελβετία. Τον είχε και στην Leverkusen το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ο Τσάμπι Αλόνσο, έχει συνεργαστεί μαζί του, γι' αυτό τον θέλει να τον 33χρονο πλέον ποδοσφαιριστή να τον έχει και στην Τσέλσι. Αυτόν ξέρει, αυτόν προτιμά, αυτόν εμπιστεύεται ο Τσάμπι Αλόνσο.

Και αφού αναφέρω ένα αποθετικό μήνυμα για τον Γιώργο που λέει: Αν είσαι παιδί μου, είσαι Θεούλης. Προφανώς για τις μουσικές επιλογές του. Να πάμε σε ένα δημοσίευμα από τον Εκρέμ Κονούρ, ο οποίος είναι ένας Τούρκος ρεπόρτερ. Είναι από τους Τούρκους ρεπόρτερ, οι οποίοι βγάζουν έτσι πολλές φορές ειδήσεις. Είναι από τους έγκυρους, είναι από εκείνους που αραδιάζουν 50 ονόματα, διότι η αλήθεια είναι ότι στην γειτονική χώρα υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι. Αναφέρει λοιπόν ο Εκρέμ Κονούρ ότι ο ΠΑΟΚ κάνει προσπάθεια για να αποκτήσει τον Παντελή Χατζηδιάκο από την Κοπεχάγη. Είναι ένα όνομα το οποίο έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΠΑΟΚ. Ο Παντελής Χατζηδιάκος είχε ακουστεί παλιότερα για τον Παναθηναϊκό, ο Έλληνας διεθνής στόπερ, και υπάρχει το συγκεκριμένο δημοσίευμα που διατηρεί έτσι στον αφορό το συγκεκριμένο όνομα για τον δικέφαλο του Βορρά, και αναφέρει μάλιστα ότι η ομάδα της Δανίας αξιώνει ένα ποσό περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ και ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να δώσει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό του τον Έλληνα άσο, ο οποίος έτσι έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών στο εξωτερικό. Έχει τούτος ή άλλως φύγει νωρίς από την Ελλάδα. Και ο 29χρονος πλέον στόπερ ακούγεται έντονα για τον δικέφαλο του Βορρά. Υπενθυμίζεται ότι από το 2015 αγωνίστηκε στο εξωτερικό, είχε αγωνιστεί στην Αλκμαρ, είχε αγωνιστεί στην Κάλιαρη, όπου πήγε το 2023. Είναι στην Κοπεχάγη από το 2024, αρχικά ήταν με τη μορφή δανεισμού από την Κάλιαρη και συνέχεια αποκτήθηκε από την ομάδα της Δανίας με κανονική μεταγραφή. Και φαίνεται ότι παίζει ζωηρά το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Παντελή Χατζηδιάκο.

Μια είδηση που αφορά την Μπασκόνια, η ομάδα της από τη Βιτόρια έτσι θα κάνει και πάλι πολλές αλλαγές στο ρόστερ της. Φαίνεται ότι φέτος είναι ριζικές οι αλλαγές και αυτό αποδεικνύεται το γεγονός ότι ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας

με πέντε παίχτες. Η ομάδα της Μπασκόνια έχει ανακοινώσει λοιπόν ότι απατρινούν Παναθηναϊκοί οι Φόρεστ, Νόουελ, ο Μορούγι, Ρατσικεβίτσιους και ο Έντουαρτς. Αυτοί οι παίχτες ανήκουν παρελθόν. Κάποιοι από αυτούς νομίζω μπορούν να απασχολήσουν και ομάδες με μεγαλύτερους στόχους από την Μπασκόνια, όπως ο Φόρεστ, ο οποίος έκανε, ο Τρέντ Φόρεστ έκανε εξαιρετική σεζόν με την Μπασκόνια και μπορεί να δώσει λύσεις. Ένας πολύ γρήγορος παίχτης, ένας παίχτης ο οποίος έχει πολύ καλή σχέση με το αντίπαλο καλάθι, μπορεί να δώσει λοιπόν λύσεις και σε ομάδες που έχουν υψηλότερους στόχους από την Μπασκόνια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Φόρεστ έχει και το ελεύθερο, στην Μπασκόνια να παίρνει πολλές επιθέσεις από τα χέρια του, να εκτελεί, να έχει πολλές εκτελέσεις και από την περιφέρεια γενικότερα να παίρνει πολλές επιθέσεις. Σίγουρα πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως και ο Νόουελ, μπορεί να βοηθήσει ομάδες πιο υψηλού επίπεδου στην Ευρωλίγκα.

Παράλληλα βλέπω και με αυτή την είδηση θα κλείσουμε ότι υπάρχει και πάλι θερμή υποδοχή για το τρόπαιο της ΣΑΚ, για το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΣΑΚ, το οποίο σήμερα βρέθηκε στην Λαμία, στην πλατεία Ελευθερίας. Νωρίτερα είχε βρεθεί στην Νέα Αρτάκη και υπήρξε έτσι θερμή υποδοχή από φίλους της ΣΑΚ, όπου υποδέχτηκαν το τρόπαιο. Συνεχίζεται η περιοδία για την κούπα της πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ. Αύριο την Κυριακή στις 8 θα είναι στο Βόλο, στον άγαλμα της Ελευθερίας, ενώ τη Δευτέρα θα ξεκινήσει έτσι μια διαδρομή σε διάφορα νησιά. Θα βρεθεί στην Σκόπελο στις 1:30, στις 8 θα βρεθεί στην Αλόνισο, ενώ την Τρίτη θα είναι στην Σκιάθο στις 1:30 και θα ακολουθήσει το Μαντούδη στις 8. Για να συνεχίσετε έτσι αυτή η περιοδία του τροπέου της πρωταθλήτριας, η οποία περιοδία είχε ανακοινωθεί έτσι μετά το φινάλε της σεζόν στη Super League.

0: Κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε για τις δύο ώρες που πέρασαν. Ήμασταν μαζί με τον Γιώργο Γιαννίση να βρίσκεται στην Ινστονιούργη Μουσικές Επιλογές. Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ενώ στο μικρόφωνο ήταν ο Αποστόλης Λιβάνος. Έχει πάρει ήδη θέση ο Κώστας Μιαόλης, ο οποίος θα εκφωνήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα έχετε ούτως ή άλλως την τύχη να τον ακούσετε και αργότερα μετά τις 12 που θα ανοίξει η γραμμή. Γραμμές. Εντάξει, την τύχη, την ατυχία, ανάλογα πώς θέλει να τα ερμηνεύσει ο καθένας.
1: Όπως φαίνεται, τι έγινε.
0: Καλά, εσύ, πώς τα βλέπεις. Αυτό γυαλί είσαι μούρλια. Δυστυχώς, είναι άτυχοι οι ακροατές. Ναι, θα πρέπει να γίνει σε web TV. Ναι, τα δικά σου τα δελτία μόνο. Ναι, με το γυαλί. Λοιπόν, αυτό ήταν, τα μαζεύουμε. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαόλη και συνέχεια για 3 ώρες ο Κώστας Ζάλιαρης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Σε περνώ για...

0: Σας περιμένω όλους εκεί 4 Ιουλίου στα Άστρα. Γιατί σαν τα Άστρα δεν έχει πουθενά.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει. Χορεύεις μάτια μου και σκορπάς αδρεναλίνη.
2: Ο Τριαντάφυλλος στο Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Top FM 102,4.
5: Το μπήκο Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάρης.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
8: Τρίτη σήμερα, φίλε.
7: Τετάρτη.
8: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
7: Δευτέρα, έπα.
8: Ναι.
7: Ναι. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
8: στέμα. Μου λε τα βρόπουλα μέσα τρίτη, μου μπεδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
7: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα, τα ξέχασα όλα.
9: Πονεμένες καρδιές.
7: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
8: Πετρίδη είπε.
7: Ναι, έχω
8: αυτό μας μπέρδεψε.
7: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
10: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
7: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
8: Τρίτη σήμερα, φίλε.
7: Τετάρτη.
11: Μπράβο, βρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Win Sport FM.

Πρέπει να κουράσω τον Γιώργο τον Γιαννίση που δεν θέλει με τίποτα να δουλέψει σήμερα. Αλλά Γιώργο μου, μαζί θα το πάμε το τριωράκι εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. 8 λεπτάκια μετά τις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ Σαββάτου νομίζω αρκετά ήρεμο, και λέω αρκετά ήρεμο μέχρι και τις 12 που θα αρχίσει η τρελή δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Άλλο ένα ξενύχτη για όσους αντέχετε και όσους από εμάς αντέχουμε, που δεν αντέχουμε και όλες τις ώρες. Λογικό είναι κάποιες στιγμές να μας παίρνει ο ύπνος, αλλά ό,τι μπορούμε το παρακολουθούμε, και φυσικά καλύπτεται και live από το sportpavlofm.gr κάθε παιχνίδι του φετινού παγκόσμιου κυπέλου. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιταξία της εκπομπής, με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάιερ στο μικροφόνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας χώρας. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 12 να κάνουμε αυτήν την μίνι προθέρμανση για τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ, να ακούσουμε και κάτι λίγο από οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει από τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων. Θα έχουμε συνδέσεις και με τους ρεπόρτερ μας στην επόμενη μία ώρα, κάπου εκεί, ανάλογα τι θα μου πει και η Βαλεντίνα έξω από το στούντιο. Θα οργανώσει λίγο περισσότερο τα πράγματα, και φυσικά εδώ είμαστε να συζητήσουμε και πάρα πολλά πράγματα και για το παγκόσμιο κύπελλο και για τους παίκτες που καταφτάνουν για τις ελληνικές ομάδες. Είχαμε ούτως ή άλλως δύο αφίξεις σήμερα, εντός ημέρας.

Ο Πόποβιτς ήρθε για τον Ολυμπιακό το μεσημέρι. Ο Ελουστόντο αφήχθη στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα, πριν από μερικές ώρες, για να ενισχύσει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, σύμφωνα και με τον γνωστό Τούρκο ρεπόρτερ Εκρέμ Κονούρ, πλέον έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας και με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο. Ήταν ένα όνομα το οποίο έπαιζε από την άνοιξη του καλοκαιριού για την άμυνα του δικεφάλου του Βορρά. Και στη νέα εποχή πλέον του ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει σε πολύ νέα πράγματα και πρέπει να συνηθίσει σε νέα δεδομένα, με τον Λύση στην άκρη του πάγκου, στην μετά Ρασβάν Λουτσέσκου απόλυτα επιτυχημένη εποχή, ψάχνει τους παίκτες που θα ενισχύσουν το ρόστερ από το φετινό καλοκαίρι, ψάχνει να μπαλώσει τις όποιες τρύπες είχαν ανοίξει, ψάχνει να δουλέψει πάρα πολύ εν αρχήν την άμυνα, θέλει σε δύο στόπερ ο δικέφαλος του Βορρά. Ο ένας είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος ακόμα αναζητείται και θα φανεί ποιος θα είναι ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός θα πάρουν οι Θεσσαλονικείς.

Για Ράστοντερ, σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, καθώς επήλθε και οριστική συμφωνία πλέον και με την Τούν για τον ύψους 1,90 κάτι επιθετικό που θα ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του Παναθηναϊκού. Θα μας τα πει λίγο αργότερα και ο Διονύσης Δεσύλας. Η πέμπτη οριστικοποιημένη μεταγραφή για τους πράσινους από τις 27 Ιουνίου. Καμαρά, Τσάπρας, Πένια, Ντεφράι και τώρα Ράστοντερ. Δύο σερί μέρες με Ντεφράι χθες το απογευματόβραδο και Ράστοντερ σήμερα το μεσημεράκι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται στην Ολλανδία, εκεί είναι και ο Διονύσης Σίλας, εκεί είναι και ο Τάσος Νικολογιάννης. Μας μεταφέρουν το ρεπορτάζ των Πράσινων καθημερινά, αλλά με το Διονύση θα τα πούμε και σε λίγη ώρα για οτιδήποτε νεότερο μπορεί να έχει προκύψει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε και από τις 12 το βραδάκι σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με Κροατία, Γκάνα και με Παναμά, Αγγλία στον 12ο όμιλο. Τα δύο παιχνίδια που κάνουν σέντρα στις 12 ακριβώς, με την αλλαγή της ημέρας. Οι Άγγλοι, οι οποίοι έχουν και τις απουσίες τους, έχουν και τον Ρις Τζέιμς που ένας θεός ξέρει αν θα προλάβει το υπόλοιπο παγκόσμιο κύπελο. Λέγεται ότι θα μπορεί να είναι παρόν από την φάση των 16 και μετά, αν φτάσει μέχρι εκεί η Αγγλία, που πιθανότατα θα παίξει με τους Σενεγαλέζους στους 32, αν όλα πάνε κατευχήν για εκείνους στο απόψινό παιχνίδι με τον αποκλεισμένο Παναμά. Κροατία και Γκάνα παλεύουν για την δική τους πρόκριση, με τους Κροάτες να θέλουν και την κορυφή του ομίλου. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα τους το επιτρέψει αυτό η Αγγλία, και οι Γκανέζοι έχουν τις δικές τους πιθανότητες για τα νοκάουτ διοργάνωσης.

Στους 4 οι Άγγλοι μετά το 4-2 επί των Κροατών και το 0-0 με την Γκάνα. Στους 4 επίσης, αλλά με χειρότερο συντελεστή τερμάτων, οι Γκανέζοι. Στους 3 οι Κροάτες, οι οποίοι μετά την νίκη απέναντι στον Παναμά πήραν αυτό το τρίποντο, το οποίο ευελπιστούν να τους σταθεί αρκετό για να συνεχίσουν. Στην τελευταία μεγάλη διοργάνωση και του Λούκα Μόντριτς, είναι το κεντρικό πρόσωπο για το σύνολο του Ζλάτκο Ντάλιτς, αλλά σίγουρα και σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι οι Κροάτες θα θέλουν ιδανικά να βρεθούν στην δεύτερη θέση του ομίλου τους και να περάσουν κατευθείαν, δίχως να έχουν άλλα πράγματα να σκεφτούν και φυσικά να φτιάξουν και λίγο κάπως το μονοπάτι τους για την επόμενη φάση.

Κολομβία, Πορτογαλία στις 2.30 και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, ίδια ώρα έναρξης στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια. Είναι 12, 2.30 και στις 5, οπότε 6 παιχνιδάκια μέχρι και το βράδυ, μέχρι και το πρωί μάλλον, για τους ξενύχτιδες, για όσους επιλέξετε να μείνετε σπίτι απλά και να δείτε μπάλα. Κάπως πιο ξεκάθαρα τα πράγματα σε αυτόν τον όμιλο, με την Κολομβία να είναι πρώτη στους 6 βαθμούς, με την Πορτογαλία να έχει τους 4, το Κονγκό να είναι μόλις σε έναν βαθμό στην τρίτη θέση, που σημαίνει ότι αν δεν πάρει και ένα τρίποντο κόντρα στο Ουσμπεκιστάν, πολύ πολύ δύσκολα θα έχει να ελπίζει σε τρίτη θέση που θα ευνοεί για να περάσει το 32, και το Ουσμπεκιστάν προφανώς δίχως βαθμούς και στο μείον 7, καμία τύχη και ελπίδα πλέον για τους Ουσμπέκους για την επόμενη φάση.

Και στις 5 το πρωί έχουμε το Αλγερία, Αυστρία και το Ιορδανία, Αργεντινή. Και εδώ ξεκάθαρα πράγματα. Πρωτοπόρος η Αργεντινή και νικήτρια του γκρουπ στο οποίο συμμετέχει για να πάει πλέον πάνω στο πράσινο ακροτήρι, η ομάδα του Λιονέλ Μέση, δίχως Μέση βασικό στο παιχνίδι που θα κάνει σέντρα στις 5 το πρωί κόντρα στην Ιορδανία, στην αποκλεισμένη Ιορδανία. Αυστρία και Αλγερία είναι στους 3 βαθμούς λόγω υπεροχής. Στο συντελεστή τερμάτων είναι δεύτερη η Αυστρία αυτή τη στιγμή. Η Αλγερινή είναι στο μείον 2 σε ό,τι αφορά τα τέρματα. 2 υπέρ, 4 κατά στους 3 βαθμούς. Οπότε κατατάσσονται στην τρίτη θέση.

Φυσικά για όλα τα παιχνίδια τα οποία σας προανέφερα εγώ μπορείτε να δείτε και τις προαναγγελίες, τις αναλυτικές προαναγγελίες που υπάρχουν στο sportpavlefm.gr για καθένα μάτς ξεχωριστά, τα οποία φυσικά θα καλυφθούν live μέχρι και το πρωί από το sportpavlefm.gr. Ήρθε πριν από λίγο και ο Γιώργης Ζαχαρίου να συνεννοηθούμε λίγο για τα παιχνίδια και το πώς ακριβώς θα γίνουν. Μπορείτε να διαβάσετε κανονικότατα τι ισχύει, τι ζητούν οι ομάδες, τι απουσίες μπορεί να έχουν και πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μέχρι και αυτήν την στιγμή. Κλείνει η φάση των ομίλων. Κλείνει αυτή η διαδικασία κατά την οποία είδαμε ομάδες να μην πατούν τον γκάζι αλλά να καταφέρουν να πάρουν αυτό που ήθελαν. Είδαμε ομάδες να προσπαθούν όντως να παίξουν λίγο καλύτερα και να βγάλουν κάτι παραπάνω στο γήπεδο. Είδαμε τον Λιονέλ Μέση να γίνει το πρώτο σκορνόν των εποχών σε παγκόσμια κύπελα με 18 γκολ και να είναι στον πάγκο σε αυτό το τελευταίο μάτς με τους Ιορδανούς. Είδαμε τον Εμπαπέ, είδαμε το σόου του Ντεμπελέ με το hat-trick μέσα σε 25 λεπτά εχθές το βράδυ. Είδαμε τον Χάλαντ. Θαυμάσαμε πάρα πολλούς αστέρες που μας έδωσαν λίγο τυράκι, ρε παιδί μου, για τη συνέχεια της διοργάνωσης, ότι είναι εκείνοι που θα πάρουν το όποιο βάρος των το καθήκοντος για να κουβαλήσουν τις εθνικές ομάδες της πατρίδας τους στις πλάτες τους και να δούμε ποιος από όλους αυτούς θα βγει νικητής και ατομικά και σε ό,τι αφορά τα γκολ και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην διοργάνωση, αλλά και ποιος θα καταφέρει τη φανέλα με το εθνόσημο να τη στείλει μέχρι και το φινάλε, μέχρι και τις 19 του Ιούλη που είναι ο μεγάλος τελικός.

μια ειδήση της πολύ τελευταίας στιγμής πάντως από τα διεθνή, τα αγαπημένα μας, είναι και αυτή που κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Chelsea για τον Γκρανιτ Τζάκα της Σάντερλαντ. Ο Τζάκα θα θέλει πάρα πολύ να συνεργαστεί ξανά με τον Τσάμπι Αλόνσο μετά το κοινό τους πέρασμα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο Τζάκα, ο οποίος τη νέα σεζόν, εφόσον μείνει στη Σάντερλαντ, θα έχει παρουσία στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Δεν φαίνεται να τον ψήνει και τόσο πολύ αυτή τη στιγμή που τον καλεί ο Τσάμπι Αλόνσο. Οπότε θέλει να φορέσει τα μπλε. Οι Γερμανοί κάνουν λόγο για καταρχήν συμφωνία του παίκτη με το Λονδρέζικο κλαμπ, το οποίο εν συνεχεία έχει έρθει σε επαφή με τη Σάντερλαντ για να συζητήσουν τον τρόπο και το ποσό με το οποίο θα μπορούσε ο Ελβετός Χαφ να μετακινηθεί στο Στάμφορντ Μπριτζ. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτή η εξέλιξη θα φέρει έτσι αλυσιδωτές εξελίξεις και σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Έντσο Φερνάντες, για τον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης τουλάχιστον προς το παρόν έχει πατήσει λίγο το φρένο. Ο Ζωσέ Μουρίνιο σκέφτεται ότι ίσως να μπορεί να βρει κάτι καλύτερο, κάτι εξίσου καλό σε πιο οικονομική τιμή, γιατί τα 120 πλάς εκατομμύρια που ζητάει η Chelsea φαίνονται υπερβολικά αυτή τη στιγμή προς τον Special One. Βέβαια, το ερώτημα είναι ένα. Όταν η Manchester City δίνει 116 εκατομμύρια για τον κύριο Elliot Anderson, που δεν έχει καταφέρει και τίποτα στην καριέρα του, η αλήθεια είναι, από άποψη τίτλων, τότε πόσο να κάνει ένα Έντσο Φερνάντες με ό,τι έχει κατακτήσει και σε επίπεδο εθνικών ομάδων και με την Chelsea, τους τίτλους που έχει πάρει και με την ποιότητα που έχει. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται με τα στραγάλια, γιατί έτσι τα βλέπουν με όλα αυτά τα εκατομμύρια οι αγγλικές ομάδες. Κάπου θα πρέπει κάποιος να βάλει ένα stop και κάτι να αλλάξει σε όλο αυτό τον χώρο των εκατομμυρίων.

Βλέπω λίγο εδώ τα μηνύματά σας. Γιώργο Γιάννης, άλλος φίλος λέει: ετοιμαζόμαστε για βραδινό ημιμαραθώνιο Βουδαπέστης. Άλλος λέει για τη Δανία ότι έχει 35 βαθμούς εκεί πέρα. Άλλοι είναι διακοπές. Και βλέπω τώρα και σένα εδώ πέρα που δεν έχεις καμία ώρα για δουλειά, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Πώς θα τη βγάλουμε μέχρι τις 12 η ώρα? Λοιπόν, συνεχίζουμε στον Big Wings Sport FM 94,6. Πάντα εδώ στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Πέφτει μπροστά μου και μια πιθανή ενδεκάδα της Αργεντινής, αν και έχουμε ακόμα ορίτσες μέχρι τα οριστικά. Ο Σκαλόνι, ο οποίος έχει γνωστοποιήσει πως ο Μέση θα είναι στον πάγκο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρθει οποιοδήποτε ρίσκο, με την Αργεντινή να είναι επίσημα πρώτη στον όμιλό της. Μαρτίνες, Ταγιαφίκο, Ταμέντι, Σενέση, Μοντιέλ, Παλάσιος, Παρέδες, Λοσέλσο, Νίκο Πάζ, ο οποίος Πάζ κατά πάσα πιθανότητα μένει στην Κόμο έπειτα από στελεχές εξελίξεις, Χούλιαν Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες. Οπότε ο Άλβαρες και ο Μαρτίνες θα είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το σκοράρισμα για την Αλμπισελέστε.

0: πει λίγο πριν πάμε στο break των 9.30, πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα έγινε γνωστό από Άγγλους Reporter πως ό,τι περιμέναμε σε ό,τι αφορά στην άμυνα της Αγγλίας δεν θα ισχύσει, καθώς ο Τζάρελ Κουάνσα θα είναι εκείνος που θα βρεθεί τελικά στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Ρις Τζέιμς. Δεν θα είναι τελικά ο Τζετ Σπένς αυτός που θα αλλάξει πλευρά, έχοντας παίξει αριστερά στο προηγούμενο παιχνίδι, για να είναι ο Ράιλι αριστερά. Οπότε με Τζάρελ Κουάνσα δεξιά στην άμυνα, να δούμε αν τα στόπερ παραμείνουν ο Γκέχη με τον Κόνσα και Μόργαν Ρότζερς, ο οποίος Μόργαν Ρότζερς ίσως να τοποθετηθεί εκεί που έπαιζε ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος θα πάει πιο πίσω να παίξει με τον Άντερσον. Αν θα υπάρχει Ντέκλαν Ράις ή όχι, επίσης θα το δούμε σε πόσο, σε περίπου μία ωρίτσα και κάτι θα έχουν βγει επίσημα οι ενδεκάδες για το μάτς των 12 για την Αγγλία. Αλλά να, που φρεσκάρει κάπως και τους 11 δικούς του ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος θα έπρεπε να το περιμένει την κριτική που ασκήθηκε στην Αγγλία με ένα κακό 90 λεπτό σε μεγάλη διοργάνωση. Αγγλία είσαι, ξέρεις τι σου συμβαίνει. Ξέρεις πως αν κάτι πάει λάθος θα πέσει γενική κατακραυγή από τα μίντια, όπως και έγινε. Δεν σταματούν οι Άγγλοι να έχουν υψηλές απαιτήσεις, προσδοκίες, και γι' αυτό τις περισσότερες φορές όλο αυτό το βάρος να γίνεται ασήκωτο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε 1430 ανέρχονται οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα εξάχρονο αγόρι αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεθφαλίας. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, χθες και σήμερα συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ευθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας. Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι οι φωτιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας και στη θέση Κεραίες στη Βλαχέρνα Άρτας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Ο φίλος λέει είναι θα περάσουν και μετά Αγγλία και Μουντιάλ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Θα τους δω τους Άγγλους. Θα ήθελα πάρα πολύ, μόλις τελειώσει η Αγγλία στις 2 η ώρα, να, αυτό το τριωράκι μέχρι τις 5 να είναι αρκετό για να σκοθώ να δω λίγο και την Αργεντινή. Θα δω τι θα κάνω. Μπορεί να δω το δεύτερο ημίχρονο. Μπορεί να βάλω έτσι λίγο 6, ρε παιδί μου, με την αναβολή στο ξυπνητήρι. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζω τα μήνυματά σας εδώ για τις ομάδες και το Μουντιάλ και λοιπά. Αλλά όπως σας είπαμε, αυτή θα είναι η ώρα κατά την οποία θα ακούσουμε και λίγο από τα όποια νεότερα από τις ομάδες της Στοίχημαν Super League. Οπότε έχω μαζί μου τον Γιώργο Τσανάκα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό και για τον Πόποβιτς φυσικά που έφτασε στην Αθήνα, αλλά και οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ο Πόποβιτς είναι ο πρώτος από τους αρκετούς που θα φτάσουν έτσι σύντομα στην Αθήνα. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό για να συνεχίσουμε μετά με τα ακόμη πιο σημαντικά. Με τα επόμενα, γιατί σημαντικό είναι και αυτό, έφτασε νωρίτερα έτσι κοντά στις 4 η ώρα ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο κορυφαίος όπως συμβήθηκε δραματοφύλακας πέρυσι στο πρωτάθλημα της Σερβίας, 26 χρονών, Μαυροβούνιος, με μεταγραφή από τον Ερυθρό Αστέρα στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τον deal του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα νομίζω πως είναι στο 10-15% το ποσό μεταπόλησης. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, αυτό που αναφέρουν και οι Σέρβοι είναι στο 15%. Γνωρίζαμε στην αρχή για 10, φαίνεται πως απλά υπήρχε μια αλλαγή στο ποσό μεταπόλησης. Κάνησα ότι θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα ανακοινωθεί ξανά το αύριο Κυριακή. Ο Σέρβος θεραμοφύλακας προορίζεται για νούμερο 2, αλλά και ένας θεραμοφύλακας θα βάλει και ανταγωνισμό στο δουλάκι πάντως, όπως θεωρώ. Είναι ένας πολύ καλός θεραμοφύλακας. Ουσιαστικά έτσι κλείνει η τριάδα, γιατί ανακοινώθηκε και ο Στουρνάρας, υπάρχει φυσικά ο Τζολάκης. Θα πάρει ο Ολυμπιακός και ο Τζοβανίδη από τον Πανθεραϊκό, αλλά ουσιαστικά θα είναι θεραμοφύλακας νομίζω για την κοίτα ομάδα, ο Αλέξανδρος Τζοβανίδης. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι πολύ δραστήριος ο Ολυμπιακός τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα στα μεταγραφικά του ζητήματα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ο Ολυμπιακός τα βρίσκει με την Λιντογκόρετς για τον Πέτρα Στάνιτς. Είναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής και θέμα χρόνου να έρθει κιόλας και στην χώρα μας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να συμφωνηθούν τα πάντα, να πέσουν υπογραφές, να το πω καλύτερα. Για να έρθει στην Ελλάδα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού, που περιμένουμε σύντομα, δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια αν θα είναι αύριο στη χώρα μας ή τη Δευτέρα. Πάντως φαίνεται πως είναι ζήτημα κάποιων ωρών να διευθυνθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Λιντογκόρετς για να πιάσει λιμάνι ο Πέτρα Στάνιτς. Μια μεταγραφή πολύ ακριβή. Ίσως να είναι και από τις ακριβότερες του Ολυμπιακού. Οι πληροφορίες τώρα και από τη Βουλγαρία που μας έρχονται φαίνεται ότι το deal θα φτάσει τουλάχιστον το 8 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι ίσως και με μπόνους και με τα σχετικά να ανέβει αρκετά περισσότερο το όλο ποσό για έναν ποδοσφαιριστή που ο Ολυμπιακός τον προορίζει σε εισαγωγικά για την κοστούλα. Μοιάζει το στυλ του με τις αποθετήσεις που παίζει με τα μέτρα κυρίως, που αγωνίζεται, όπως αγωνιζόταν ο Μπάλος Κοστούλας, περισσότερο έτσι περιφερειακός επιθετικός, μπορεί να παίξει και εξτρέμ, μπορεί να παίξει και οχτάρι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ποια θα είναι η βασική του τοποθέτηση, είτε οχτάρο, δέκαρο, είτε λίγο εξτρέμ, αυτό λίγο...
1: Είναι ουσιαστικά ένας παίκτης που νομίζω αυτό που ταιριάζει καλύτερα, είναι ο δεύτερος φορ. Και ο προπονητής, όπως ο Λουίς Μεντιλίμπρα, έχουμε δει ότι παίζει με τέτοιο παίκτη. Χρησιμοποιείται το τσικίνιο αρκετά πλέον εκεί. Αλλά είναι αυτός ο δεύτερος σέντερ χώρο περιφερειακός. Οι Ιταλοί φίλοι μας το λένε τρεκουαρτίστα. Ξέρεις, ένας παίκτης που είναι ανάμεσα στο 9 και στο 10 κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Μέσα στο γήπεδο. Και ο Ολυμπιακός πλέον ολοκληρώνει αυτή τη μεταγραφή που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Πρώτος χώρος στο περσινό Europa League με τη Λιντογκόρετς. Διψήφια νούμερα σε γκολ και σε ασίστ την περασμένη σεζόν συνολικά. Ένα παίκτης που έχει τρομερή έφεση στον κόλ, τρομερή έφεση στο σκοράρισμα και στη δημιουργία. Είναι ένα παίκτης που 100% έλειπε τον περασμένο Ολυμπιακό. Αυτός ο ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να εξηγείται στις αντίπαλες άμυνες, να έχει καλές τοποθετήσεις στην περιοχή, να περάσει να κάθε την μπάλα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή ο παίκτης που ήταν ξεκάθαρο πως έλειπε από τον Ολυμπιακό ήταν ένας Κοστούλας. Απλά μπορεί να μην είναι ξέρεις, το ίδιο όπως λέμε ταυρί, όπως ήταν ο Κοστούλας, γιατί ήταν μια σπάνια περίπτωση. Αλλά δημιουργικά και ελεκτικά είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.
0: Είναι πολύ ενθαρρυντικό για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι στους αριθμούς του και στο πρωτάθλημα βλέπεις ότι έχει περισσότερες assist παρά. Δηλαδή έχει 9 γκολ, 10 assist. Αλλά αυτό το 10 assist για τον περσινό Ολυμπιακό που μπορεί να σου κάνει την τελική πάσα που έλειψε πάρα πολύ και τη σύνδεση αυτή που λες, νομίζω ότι είναι απόλυτα ενθαρρυντικό νούμερο.
1: Ναι. Ακριβώς. Γενικότερα αυτή είναι η στόχη του Ολυμπιακού. Να φέρει παίχτες που θα του δώσουν περισσότερο σκοράρισμα, γιατί ο Ολυμπιακός από τις εκτός από το σέντερφόρ του, και το Ροντινέι στα play-off, δεν έπαιρνε πολλά από τις άλλες γραμμές του. Ούτε από τα εκτρέμ τόσο πολύ, ούτε από το δεκάρι του, ούτε από τα χαφ του, από τα μπακ του, δεν είχε δημιουργία. Και ήταν ένας μεγάλος στόχος να αποκτηθούν παίκτες που θα βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό το, σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, άλλες δύο μεταγραφές αναμένεται να κάνει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ σύντομα. Είτε τις επόμενες ώρες, είτε τις πρώτες πρωινές, φαίνεται πως θα βρεθεί στη χώρα μας και ο Νταβίδ Κάρμο για την μεγάλη επιστροφή στον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά θα ανοίγει στον Ολυμπιακό ποδοσφαιριστής. Επιφυλάσσω να σου πω για το αν θα έρθει με μεταγραφή ελεύθερος. Είναι κάτι που νομίζω ο Ολυμπιακός με την Nottingham Forest, εντάξει, δεν υπάρχει κάποια συσταγωγικά δυσκολία στη διαπραγμάτευση, απλώς πρέπει να δούμε ποια είναι η συμφωνία που έχει γίνει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το σίγουρο είναι θα υποράψει για 3 χρόνια ο Ντέβιντ Κάρμο, μέχρι το καλοκαίρι του 29 δηλαδή, και ο Ολυμπιακός ήδη κάνει και εκεί ένα upgrade, γιατί είναι διαφορετικό το Ρέτσο Σπιρόλα Κάρμο από το Ρέτσο Σπιρόλα Μπιανκόν, για παράδειγμα, που είχε πέρυσι. Είναι σίγουρα μεγάλο upgrade και πρέπει να δούμε επίσης ένα άλλο στόπερ. Θα κρατήσω μικρό καλάθι για τον Ντουάρτε. Με τον Ισμαήλοβιτ τα πράγματα είναι στάσιμα. Για τον Ντουάρτε εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Θεωρώ πως θα είναι διαφορετικός ο στόπερ. Αν δεν είναι ο Ισμαήλοβιτ, θα είναι κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι θα είναι ο Ντουάρτε στην τελική. Και θα πρέπει να το παρακολουθούμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί έχει Ολυμπιακούς κυρίες των νυχτές, γιατί θα ήθελα να το κλείσει και αυτό το ζήτημα πολύ σύντομα. Σύντομα, ίσως και μέχρι και τη Δευτέρα, θα είναι στην Ελλάδα και ο Ρόκα, ο 29χρονος εκτρέμ της Βιρόνα. Τον αποκτάμε με μεταγραφή ο Ολυμπιακός από την Τζιρόνα. Έχει συμφωνήσει όλα από όσο εδώ και πολύ καιρό με τον Ολυμπιακό. Και παρότι είχε κάνει μπάση με τον κ. Σασούνα και θέλετε, ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει στους ερυθρόλευτους. Το θέμα είναι ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός να τα βρει με την Τζιρόνα. Κατάφερε τα βρήκε στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φαίνεται πως είναι το deal. Για την εν λόγω περίπτωση. Και η αλήθεια είναι πως θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά η άφηξή του για να οριστικοποιηθεί εν λόγω. Και αυτή η μεταγραφή, ένας από τους εκτρέμ θα πάρει ο Ολυμπιακός και μετά θα πάρει και δεύτερο στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Νομίζω ο δεύτερος εκτρέμ θα εξαρτηθεί κυρίως από το τι αποχωρήσεις μπορεί να έχουμε. Γιατί για τον Αντρέ Λουίζ γράφονται πολλές ομάδες, αλλά ακόμα τίποτα δεν έχει έρθει.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ομάδες όπως ο Σαχτάρ και οι Γουλς το κοιτάζουν. Αλλά δεν θα είναι εύκολο να τον πάρουν, γιατί οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ ψηλές. Για τον Αντρέ Λουίζ. Και έχει αγορά σαν ποδοσφαιριστής, γιατί προέρχεται την Πορτογαλία από μια σούπερ σεζόν. Μπορεί στον Ολυμπιακό να μην έπαιξε πολύ, να μην πήρε πολλές ευκαιρίες, αλλά έχει αγορά ακόμα. Να το δούμε, γιατί και ο Αντρέ Λουίζ έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε φυσικά στην προετοιμασία. Ο Ροντινέι συνεχίζουν οι Βραζιλιάνοι να τον κοιτάζουν. Έχουμε ακόμη δηλαδή πολλή δουλειά. Ο Ολυμπιακός τώρα με αυτές τις κινήσεις πάνε να φτάσει τις 7 μεταγραφές.
0: Και ανεβαίνει και το ποσό, δηλαδή και με τον Στάνιτς και με τον Κάρμο. Και με τον Ρόκα νομίζω.
1: Και βάλε και το Μαθαίο στα 3 εκατομμύρια. Ναι. 2,7 ουσιαστικά με τον πόνου
0: σε μια 3. Καλή σούμα φτάνει το 20 και.
1: Ναι, και ακόμα είμαστε ήδη στο δρόμο τα μισά περίπου. Γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει 12 με 14 κινήσεις όπως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Θα είναι δηλαδή το μισό ρόστερ τουλάχιστον αλλαγμένο. Διαφορετικό. Καταλαβαίνεις ότι πάμε για ριζικές αλλαγές. Οπότε καλό είναι που. Επίσης ο Ολυμπιακός τώρα πάψε λίγο γκάζι. Εντάξει, πολλές φορές γίνονται και κινήσεις τακτικής, λίγο περίμενε, λίγο διάφορα πράγματα, ώστε να προσπαθήσει να φτάσει μια συμφωνία. Τελικά τους πρώτους στόχους σε αρκετές θέσεις που είχε, ο Ολυμπιακός παίρνει. Mm-hmm. Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί ήδη κλείνει πολύ γρήγορα κάποια από τα κενά που είχε και σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι όσο αρχίζει και χτίζει η ομάδα, ξεκινά τη δεύτερη την προετοιμασία. Θα μπαίνουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Για Ολυμπιακό, πάντως, πολλοίς κόσμος γκρίνιαζε ότι αργεί η ομάδα, αλλά για Ολυμπιακό να έχει ολοκληρώσει καλώς το χώρο των πραγμάτων 5, 6, ίσως και 7 κινήσεις μέσα στον Ιούνιο, δεν είναι σύνηθες, έτσι. Ο Ολυμπιακός ξέραμε ότι μέχρι τις 10 Αυγούστου θα κάνει κάποιες κινήσεις και μετά τις 15 Αυγούστου, 20 μου σου πω, τότε χτύπαγε συνεχώς.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά είναι και κάτι καλό και κάτι που έπρεπε να γίνει, ώστε και προπονητής να έχει όσο να τον περισσότερες και καλύτερες επιλογές στα χέρια του, γιατί μην ξεχνάμε το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερο κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακού. Επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στα προβληματικά για να διεκδικήσει την είσοδο στη League θέση του Champions League.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και θύμισε μου, φεύγουν Παρασκευή για προετοιμασία.
1: 3 του μήνα.
0: 3 του μήνα.
1: 3 του μήνα, ναι, Παρασκευή δεν είναι. Παρασκευή. 3 του μήνα θα κάτσει ο Ολυμπιακός μέχρι και τις 26. Στην Ολλανδία θα δώσει 6 φιλικά.
0: Ωραία.
1: Θα υπάρξει ένα διάστημα 2 ημερών 3 που θα του δώσει ο προπονητής μια μήνυα άδεια, 3 ημέρες. Όποιοι θέλουν μπορούν να κάτσουν στην Ολλανδία και να κάνουν κάποιες διακοπές εισαγωγικά. Όποιοι θέλουν μπορούν να γυρίσουν στην Ελλάδα για να δουν τις οικογένειές τους, να τους αποφορτήσει λίγο θέλει. Κυρίως να τους αποφορτήσει τα κεφάλια τους και το μυαλό τους. Να ξεφύγουν λίγο το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό τους ζητάει πάντα με τη Λίντα. Κάνετε τις διακοπές σας, εισαγωγικά, παίχετε το χρόνο σας, να μην σκεφτείτε καθόλου το ποδόσφαιρο. Πάντα αυτό τους ζητά.
0: Ναι. Μια ισορροπία. Απαραίτητη.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα νεότερα σχετικά με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τον Πόποβιτς που έφτασε, τους υπόλοιπους που καταφθάνουν, τις συμφωνίες που κλείνει ο Ολυμπιακός και ο Χωσέ Λουίς με την Ήπαρ και φυσικά και το ότι πλέον είναι πολύ πολύ κοντά στην απόκτηση του Στάνιτς από την Λουντογκόρετς. Σε πολύ πολύ λίγο αναλυτικά θα μπορείτε να διαβάσετε και το συγκεκριμένο ζήτημα στο sportpavlefm.gr.

0: Λοιπόν, τσεκάρω λίγο τον Στάνιτς που μας είπε και ο Γιώργος ο Τσανάκας για τον Ολυμπιακό, ότι πλέον είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Η Λουντογκόρετς, και ανάλογα με το ποσό και το ύψος στο οποίο θα φτάσει, με τον Γιώργο να μας λέει ότι μπορεί να κλείσει και κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή, βγαίνει κερδισμένη κατά 4 φορές σε σχέση με το ποσό που έδωσε εκείνη στην Μπάτσκα Τόπολα μόλις πριν από ένα χρόνο, Ιούλιος του 25, η μεταγραφή έπειτα από μία διετία στον Ερυθρό Αστέρα, Μπάτσκα Τόπολα 2 χρόνια, 1,8 περίπου έδωσε η Λουντογκόρετς, μπορεί να πάρει κοντά στα 8, όπως μας είπε και ο Τσανάκας, οπότε βγαίνει πάρα πάρα πολύ κερδισμένη με μόλις ένα έτος παρουσίας του Στάνι στην ομάδα της, και επαναλαμβάνω, είχε σε 33 συμμετοχές στο πρωτάθλημα 9 γκολ, 10 assist, σε 10 συμμετοχές στο Europa League 7 γκολ, 1 assist, 16 τέρματα και 11 assist στο σύνολό τους. Και από τα του Ολυμπιακού, σε εκείνα του Παναθηναϊκού και το Διονύση Δεσίλα, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία, παρακολουθεί καθημερινά τη δουλειά που γίνεται στους Πράσινους με τον Ίστρου και μας ενημερώνει, έχοντας φυσικά πλέον και τα φρέσκα κουλούρια με την πέμπτη κατά σειρά φετινή μεταγραφή με τον Ράστοντερ. Γεια σου, Διονύση.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Πώς είσαι?
1: Καλά,
0: καλά. Καλά,
1: καλά. Καλά, καλά. Σήμερα είχαμε άλλη μια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συμφώνησε με την Τούν, την πρωταθλήτρια Ελβετίας, για τον Ράστοντερ. Είναι ένας εξαιρετικός που τον είχε κυκλώσει ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό. Υπήρχε και άλλο στη λίστα. Προχωράει στην απόκτηση του Ράστοντερ. Θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια με τους Πράσινους. Τη Δευτέρα θα πάρει υπογραφές. Την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στο Άπελντον της Ολλανδίας. Θυμίζω τη Δευτέρα θα υπογράψει και ο Ντεφράι, όπου θα ενσωματωθεί την ίδια μέρα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Άρα 3 και 2 που έγιναν τώρα, 5. Δηλαδή έχει πάρει ο Παναθηναϊκός Ιούνιο μήνα, κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, το λέμε και όλες αυτές τις προηγούμενες ημέρες. 5 παίκτες, έχοντας καλύψει σημαντικά κενά, είναι η αλήθεια. Στο ρόστερ του δηλαδή έχει πάρει τερματοφύλακα τον Μπένια, πάω από πίσω προς τα μπρος. Ένα στόπερ τον Ντεφράι. Δεξί μπακ τον Τζάπρα. Αμυντικό χαφ τον Καμαρά, επιθετικό τον Ράστοντερ. Και θα πάρει μίνιμουμ 3 παίκτες ακόμα. Θα πάρει αριστερό μπακ, θα πάρει οχτάρι, θα πάρει ένα ακόμη στόπερ. Λέω μίνιμουμ γιατί μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή θα φτάσει μίνιμουμ τις 8 μεταγραφές εξ αρχής αυτόν τον πλάνο για 8 με 10 παίκτες. Και κάπως έτσι πάει. Τώρα το βάρος πέφτει στο αριστερό μπακ. Εκεί κινείται τώρα ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει αριστερό μπακ και φαίνεται να βγαίνει εκτός κάδρου πλέον ο Γένσεν. Ναι, οπότε αν δεν αλλάξει κάτι, πολύ λίγες είναι πιθανότητες να έχουμε διαφοροποίηση, θα πάει για άλλο οχτάριο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει κάνει την προσπάθεια του για τον Γένσεν, δεν προχώρησε, είχε ζητήσει χρονοπαίκτης, δεν αλλάξει κάτι. Έτσι λοιπόν βγαίνει εκτός κάδρου, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου και πάει για κάτι άλλο το οχτάριο ο Παναθηναϊκός.
0: Τα λέγαμε και χθες με τον Τάσο ότι είναι παίκτης που παίζει στην Πρέμιερ, ήθελε και πάρα πολλά χρήματα. Προφανώς και το οικονομικό ήταν τεράστιο κίνητρο για εκείνον, ήθελε να εξασφαλίσει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Οπότε
1: μην ξεχνάμε ότι, Κώστα, με συγχωρείς, ξεχνάμε ότι δεν ήταν ελεύθερος. Δηλαδή έχει κάνει η ομάδα του χρήση της οψίων ανέως. Οπότε γι' αυτό για να πάει κάπου, θα ήθελα να πάρει πολύ πιο μεγάλο συμβόλαιο από ό,τι θα έπαιρνε ένα ελεύθερος.
0: Ναι. Σωστά.
1: Έτσι, κάτι σε διάκοψα να παίρνουμε.
0: Όχι, όχι, αλλήμον. Αυτό πήγα να πω ότι τα λέγαμε και με τον Τάσο εχθές ότι είναι παίκτης που, οκ, okay, σου λέει πόσο εύκολα θα μπορούσα να αφήσω και την Πρέμιερ για να πάω τώρα κάπου αλλού. Και στο μυαλό του θα υπήρχε σε πολύ καλή θέση, σε προτεραιότητες και το οικονομικό. Οπότε φαντάζομαι ότι κάπως έτσι βγαίνει το σκάδρο. Να σε ρωτήσω για τον αριστερό μπακ. Το όνομα Ζαγαρίτης υπάρχει ακόμα?
1: Υπάρχει
0: σε κάποια λίστα
1: του Κριστιανσεν.
0: Ωραία.
1: Οπότε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ο Κριστιανσεν είναι πιο ψηλά το Ζαγαρίτη.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν τελικά θα κινηθεί για τον Κριστιανσεν ο Παναθηναϊκός. Δίνω πιθανότητες αρκετές για να γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί είναι παίκτης που τον θέλει ο προπονητής. Έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να είναι 100% σίγουρος, δηλαδή να πάει τον παίκτη για τις τάσεις για να προχωρήσει το θέμα. Οι πιθανότητες είναι αρκετές. Θυμίζω Είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο πέρυσι. Αν τον έχει ξεπεράσει αυτόν τον τραυματισμό, θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός κανονικά. Για δανεισμό μιλάμε. Όχι εκτός συγκλονιστικού Αυρόπτου, για δανεισμό. Είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει για τον πλήστες του Παναθηναϊκός. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες η οριστική κατάληξη της υπόθεσης. Εγώ δίνω πολλές πιθανότητες το να γίνει και αυτός παίκτης του Παναθηναϊκού. Τώρα από εκεί πέρα είχαμε την πολύ όμορφη κίνηση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Εκείνη της Σπύρος αντικαρακτήριζα. Θυμίζουμε, να θυμίσω ότι, συγγνώμη, όταν ο Παναθηναϊκός υπέρ τον Μπράντοβιτς, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε μια ανάρτηση μετά την γνωστοποίηση της επιστροφής στον Μπράντοβιτς, ο βασιλιάς επέστρεψε στο σπίτι του κτλ. Τώρα κάνει άλλη μια όμορφη κίνηση Σπύρος και ενότητα στο πλαίσιο που να το πω να δείξουν όλοι τον Παναθηναϊκός ένας. Γι' αυτό και είναι διατεθειμένος να συμβάλλει στην υλοποίηση της ιδέας που υπάρχει για τη διεξαγωγή του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό ΟΑΚΑ, στο ανοιχτό Ολυμπιακό Στάδιο. Όπως τονίζουν από τον Παναθηναϊκό, οτιδήποτε σχετίζεται με την περαιτέρω ανάδειξη του συλλόγου και συμβάλλει στη συσπήρωση όλων των τμήματων, αλλά και στην εξάπλωση του μεγαλείου του κόσμου της ομάδας μας, θα μας βρίσκει συμπαραστάτες. Γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να ζητήσει μέχρι και κλειδάριθμο στην κλήρωση του πρωταθλήματος, προκειμένου στις ημερομηνίες 19-20 Σεπτεμβρίου, που είναι να γίνει το τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, να αγωνιστεί εκτός έδρας. Να μην αγωνίζει στο ΟΑΚΑ. Είναι μια κίνηση ενότητα, μια κίνηση συσπήρωσης. Αυτά είναι ωραία να συμβαίνουν. Υπάρχει μια τέτοια διάθεση από ό,τι βλέπουμε από την ΠΑΕ το τελευταίο διάστημα. Να είναι ενωμένη δηλαδή και με την ΚΑΕ και με τον Ερασιτέχνη, που ούτως ή άλλως τον Ερασιτέχνη τον βοηθάει και οικονομικά και με την κάρτα φίλου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι αυτή η κίνηση βρίσκει όλους τους φίλους Παναθηναϊκού σύμφωνους και είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Τι άλλο, αυτά είναι λίγες. Σήμερα ρεπό για τους παίκτες. Υπήρχε μια προαιρετική βόλτα στο Άρνεμ, το οποίο βρίσκεται περίπου μισή ώρα από εδώ, από το Άπελντορν, που είναι η βάση του Παναθηναϊκού αυτές τις ημέρες. Περιμένουμε από αύριο να αρχίσει να δροσίζει. Αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό, επιστροφή στις προπονήσεις. Να αρχίσει να δροσίζει, γιατί δεν είναι, αυτή η εβδομάδα ήταν, θα την χαρακτηρίζει διαβολοβδομάδα, εντός εισαγωγικών, με την ζέστη. Έφτασε και 36-37 βαθμούς. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Από εδώ και πέρα θα αρχίσει να δροσίζει, δηλαδή θα πάει 22, θα πάει 20, θα πέφτει στους 15, 14, 13 το βράδυ. Θα είναι ανθρώπινα.
0: Ναι, έτσι, θα όπως είπες, ανθρώπινα.
1: Ναι, θα είναι νορμάλ καιρικές συνθήκες για προετοιμασία. Και... οπότε τα δύσκολα σε αυτό το κομμάτι πέρασαν.
0: Και όπως βλέπω, πρώτο φιλικό Τετάρτη 1η Ιουλίου, έτσι.
1: Ναι, έχει δύο φιλικά ο Παναθηναϊκός να δώσει, όχι συνολικά στην προετοιμασία του. Έχει δύο φιλικά να δώσει εδώ στην Ολλανδία. Τετάρτη στις 6 είναι το φιλικό με τη Χέλμοντ.
0: Σωστά.
1: Για τον Παναθηναϊκό. Είναι το πρώτο φιλικό, μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Τηλεοπτικά θα το δει ο κόσμος από τον Sky. 4 Ιουλίου την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Άγιαξ στο Έρμερ, λίγο πιο πάνω από εδώ καμιά ώρα. Θα επιστρέψει μετά το φιλικό στην Αθήνα, θα συνεχίσει και την προετοιμασία του. Στις 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα παίξει με την Grasshopper στη Λεωφόρο και στις 15 του μήνα στις 7 με τη Rapid στη Βιέννη, ένα φιλικό εκτός έδρας που αποτελεί στην πρόβα Τζενεράλε. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά πότε είχε πρόβα Τζενεράλε εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Σου με ειλικρινές. Συνήθως την έκανε στο
0: μπροστά στον κόσμο τους. Ναι.
1: Θα είναι και ένα ιδιαίτερο φιλικό αυτό και με τη Rapid Βιέννη, γιατί υπάρχει και ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός της Ραπίδ που είναι,
0: σωστά.
1: Έχουν σχέσεις πολύ καλές κτλ. Οπότε θα είναι το φιλικό που θα είναι έτσι μια γιορτή.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα και με τα μεταγραφικά ζητήματα του Παναθηναϊκού και με την προσθήκη του Ράστοντερ, με την οριστική συμφωνία μάλλον με την Τούν που επετεύχθη και πλέον γίνεται η πέμπτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού 27 Ιουνίου, όπως τα λέγαμε πριν και για τον Ολυμπιακό. Έτσι και ο Παναθηναϊκός κάνει πάρα πολλές κινήσεις πάρα πολύ γρήγορα για να διαμορφώσει το ρόστερ όπως το θέλει ο Νίστρουπρε, που είχαν σήμερα η πράσινη επιστροφή από αύριο στις προπονήσεις και σιγά σιγά προς το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την έναρξη του νέου μήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Λοιπόν, μικρό break, Γιώργο μου, μικρό break. Αθλητικό Δελτίο Ειδήσεων στις 10 και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12 στον Big Win Sport FM 94,6.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Top FM 102,4.
2: Κλείσαν Dragon Σάκοτα και τη σεζόν που πέρασε αγωνιζόταν με το Άντλα του Στρασβούργου. Αυλία στο 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Παναμάς, Αγγλία και Κροατία, Γκάνα στις 12 τα μεσάνυχτα. Για τον 11ο με κοινή ώρα, ανάξει στις 2.30 παίζουν Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Ενώ για το 10ο του 65 τα ξημερώματα τα μάτια Ιορδανίας, Αργεντινής και Αλγερίας, Αυστρίας. Κάλυψα τα κανάλια της ΕΡΤ. Σοβαρά προβλήματα για την Ισπανία εν ώψη συνέχεια του Μουντιάλ. Ο Νίκο Ουίλιαμς ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό, ενώ για τον Γέρμι Πίνο εκφράζονται φόβοι πως έχει σπάσει την κλίδα του. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
5: Καλαθείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
4: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
6: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
7: Έγινε Ηλία μου, 70 λεπτό στην Εξάντ. Έγινε Λεωνίδα.
6: Και ο Λεωνίδας λένε του είπε δι θερμολόλαβε.
7: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
6: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρεις. Έτσι.
7: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή.
8: Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων.
7: Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Τη Σωτήρης είμαι.
10: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
11: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
12: Πώς το έπες αυτό.
11: Της Γαλλικής Γαλλίας.
13: Wow.
14: Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ που πάνε του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
15: Θα με τσιμπήσω σαν κελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
16: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
17: Σοβαρά μιλάς.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία, με Γιώργο Γιάννηση στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Και πολύ, πολύ γρήγορα, αφού ακούσαμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πάμε να ακούσουμε και τα νέα της ΑΕΚ. Ο Γιώργος ο Τσακίρης είναι στην παρέα μας. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Κώστα, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, φίλε, εσύ?
1: Πάντα καλά, πάντα καλά. Έχουμε σε πιο ήρεμους ρυθμούς στους μεταγραφικούς και λογικό από τη στιγμή που επαναλαμβάνω και υπερτιμίζω θέλει άλλα δύο μεταγραφικά ανοιχτά μέτωπα για το κομμάτι έστω του πρώτου, αν υπάρχει και δεύτερο αγωνιστικού σχεδιασμού, αυτό του στόπερ και του χαφ, με το χαφ να προηγείται στην λίστα, να το πω έτσι, και στις εξελίξεις ό,τι αφορά τις συζητήσεις. Περιμένουμε αύριο την άποψη Ριμπάλτα που θα σηματοδοτήσει και κάποιες ουσιαστικές εξελίξεις. Όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για το κομμάτι που έχει να κάνει και με τις προσαφαιρές στο ρόστερ, γιατί υπάρχει αυτό. Θυμίζω ότι έχει ανοιχτά και μέτωπα παίχτων που πρέπει να παραχωρηθούν, όπως είναι ο Πάολο Φερνάντες, ο Πιερό, παίχτες που είναι στην Αλφερνίστ, όπως είναι ο Γιούμπιτς, ο Ελίασον, αλλά και τα αυτά που προανέφερα. Όμως υπάρχει και το δικό το κομμάτι, θυμίζω. Αυτό που έχει να κάνει με την επέκταση εργασίας του με την ΑΕΚ, αυτή που έχει γνωστοποιήσει σαν πρόθεση στο κλαμπ με τον ίδιο τον Μάριο Λιόπουλο, να το αναφέρει και να το αναγνωρίζει στην διάρκεια της ανανέωσης της εργασίας της ΑΕΚ με τον προπονητή. Οπότε έχει πολύ μεγάλη ουσία και σημασία η επιστροφή του Χαβιέρ Μπάλτα. Θυμίζω αύριο θα έρθει το απόγευμα προς Λαδάκη από Ζυρίχη, πετάει για την Αθήνα. Δεν αποκλείεται να έχει πολλές ουσιαστικές εξελίξεις. Τώρα να το αποφασίσουν και εφόσον συμφωνήσουν, γιατί αυτό είπε επί της ουσίας ο κ. Σιλεόπουλος, ότι το ίδιο θα γίνει και με τον κ. Ριμπάλτα, που θα μείνει και αυτός μέχρι το 29 στην ΑΕΚ. Αν θα γίνει γνωστό αυτό τώρα ή αν θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, αυτό είναι κάτι που θα ξαναποφασίσουν οι δύο άνδρες, όπως καταλαβαίνεις. Η ενδείξη είναι ότι πάμε στο δεξί για επέκταση της εργασίας, όπως έγινε με τον Νίκολη, πάντως, για τον Καταλάνο Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Να πω ότι γνωστοποιήθηκε σήμερα και ένα ακόμα ποινικό, δύο βασικά, αυτό με τις βόλες σίγουρα που οριστικοποιήθηκε και η ημερομηνία, να το πω έτσι, δηλαδή η Ένωση θα αντιμετωπίσει 26 Ιουλίου τις βόλες στο Mac 3 Park Stadium, 14.000 χωρητικότητας, στις 4 ώρα της 26 του Ιούλη θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Θυμίζω ότι είναι γνωστό ότι θα γίνει και ένα μάτς στις 12 Ιουλίου με την Γκράφτσα, το πρώτο κομμάτι της βασικής αντιπροετοιμασίας δηλαδή. Στις 29 Ιουλίου υπάρχει το φιλικό με τη Σάμπσπορ και στις 2 Αυγούστου ήταν το τελευταίο, το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Δεν έγινε γνωστό ακόμα ο αντίπαλος. Ενώ θα υπάρξει ένα φιλικό με τη Χρόνικεν στη διάρκεια της προετοιμασίας και είναι το πρώτο διάστημα προετοιμασίας στον κοινό μαύρο τιμή στην Ολλανδία. Και θα έχει σύνολο 6 φιλικά η ομάδα του Μαρκο Νίκολς, που επιστρέφει στην Αθήνα, 2 Αυγούστου τελειώνει και 3-4 ήταν ελεύθερες ημέρες, μέχρι τις 5 Αυγούστου ήταν free. Από τις 6 θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του κοινόμαυρου που μίζει το 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο με τον Όφη για το Super Cup. Αυτή θα είναι και η πρόβα general, δεν θα γίνει κάποιο άλλο ποινικό, δηλαδή ποινικό εδάφου. Γιατί 12 παίζει η Super Cup και μετά από τις 18 ή 19 θα παίζει το πρώτο της παιχνίδι για τα play-off του Champions League.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι τελευταίο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει και γενικότερα ηρεμία, σε ακούσαμε και το μεσημέρι, αλλά...
1: λογικό για την ΑΕΚ, αρχίζει 6 Ιουλίου προετοιμασία, ούτως ή άλλως παίζει τον 12 Αυγούστου το πρώτο της παιχνίδι. Είναι επιτέλους ένα καλοκαίρι το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί και το κυριότερο, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που θα δούμε στο επόμενο, ότι δεν ψάχνει και για πολύ μεγάλες αλλαγές ο ρόστερ της. Αυτό που θέλει να διατηρήσει όπως το έχει καταφέρει το περισσότερο κομμάτι και να προσθέσει ποιότητα, δηλαδή κινήσεις 4 βαριά που θα την ανεβάσει την ποιότητα με μία να έχει γίνει έτσι, πολύ νωρίς και να περιμένει δύο ουσιαστικές και δεκαδάτες θα το πω έτσι.
0: Ναι, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Πεντράις, βέβαια τα είπες και το μεσημέρι ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με Ρίντζες και λοιπά. Γενικότερα παίζουν αρκετά και στα social media, νομίζω έκανε κάτι προπονήσεις και ο παίκτης σε ένα προπονητικό κέντρο κάπου κοντά στη Γλασκόβη και όπως καταλαβαίνεις οι Σκοτσέζοι το πήραν ως αφορμή να σχολιάσουν πάλι τη φημολογία.
1: Ναι, μωρέ, λογικό είναι. Λογικό, όπως και λογικό να κάνουν δουλειά όλοι, όπως είδες και ο Λούκα Γιώβιτς κάνει πολύ εντατική δουλειά στη Σερβία, στο Βελιγράδι και ο στα χαμπό στη χώρα του και όπως είπες πολύ σωστά ο Πενεράιντ και ο Πίος και γενικότερα υπάρχουν προγράμματα που πρέπει να ακολουθούν οι παίκτες. Κάνει και ατομικά και μπράβο τους, ξέρουν ότι είναι πολύ πιο απαιτητική η χρονιά που έρχεται για την ΑΕΚ, είτε μιλάμε για τους εχώριους θεσμούς, αλλά είτε και για το ξεδί, γιατί η ΑΕΚ θα παίξει δεδομένα μίνιμουμ στο League Face του Europa League, μάξιμουμ στο League Face του Champions League. Για το Περιμένες δεν έγινε κάποια επαφή ούτε με τον παίκτη, ούτε με την ΑΕΚ από τη Ρέιτες. Δηλαδή αυτό που μάθαμε και από το περιβάλλον του Τσέμπεντα είναι ότι δεν έχει καν μιλήσει ο ίδιος ο ατζέντης του με τους Ρέιτζερ της Σκωτίας. Οπότε νομίζω ότι είναι πιο πολύ να γεμίζουμε σελίδες, ναι. Να το πω έτσι, ή τέλος πάντων να γεμίζουμε ρεπορτάζ. Γιατί όπως είναι και στην Ελλάδα, έτσι είναι και στο εξωτερικό. Έτσι.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και μια περίοδος που υπάρχει αδοβρία ειδήσεων, να το πω έτσι.
0: Φυσικά. Απλά καταλαβαίνω ότι δεν θα τεθεί ζήτημα αριστερού μπακ, εκτός και αν προκύψει κάτι τρομερό σε προσφορά, ξέρω εγώ.
1: Έτσι ακριβώς όπως λες είναι, δεν πρόκειται. Η ΑΕΚ δεν έχει θέση ως προτεραιότητα να βρει μπακ, άσχετα με την άποψη του καθενός και τη δική μου. Η ΑΕΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχίσει ως έχει, να εκμεταλλευτεί την καλή προσαρμογή που έδειξε το τελευταίο τρίμηνο ο Πενεράις στο ελληνικό πρωτάθλημα και ειδικά τα πλέον που ήταν και πολύ επιθετικά και τα παιξίδια, η αλήθεια είναι πολύ, πολύ ουσιαστικά. Οπότε αν και εφόσον πουληθεί, προφανώς οποιαδήποτε θέση, δεν αφορά μόνο τα μπακ αυτό που αντιλαμβάνεσαι.
0: Okay.
1: Γιατί και το Λιβάνι Βενέτσια που δεν έχει μετασχηθεί σε πρόταση για τον Μπρινιόν για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρξει πρόταση που να έχει να κάνει με βασική περίπτωση παίχτη όπως υπήρξαν προτάσεις και κρούτς για την Άγκια, τον Ρέλβα, τον Μουκουντή, τον Κοϊτά, άσχετα αν δεν είναι διαθέσιμη για να την πουλήσει. Αν προκύψει όμως οτιδήποτε, εννοείται ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για την αντικατάσταση. Οποιοδήποτε έτσι.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Τσακίρη. Μας ενημέρωσε για οτιδήποτε κινείται στο μεταγραφικό τοπίο της ΑΕΚ, στην οποία, όπως είναι λογικό και λόγω του χρόνου που έχει κερδίσει έπειτα και από την κατάξυση του πρωταθλήματος, όλα κινούνται ίσως λίγο πιο ήρεμα και πιο προγραμματισμένα, δίχως ιδιαίτερο πανικό για αυτές τις λιγοστές κινήσεις που θέλει να κάνει ο Νίκολιτς και να βοηθήσει το ρόστερ

Συνεχίζουμε και τα μηνύματά σας συνοχίζονται εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6. Ένα πολύ πολύ αισιόδοξο και σε καμία περίπτωση εφικτό σενάριο έχει στείλει ένας φίλος που λέει για Αγγλία over 2,5 πρώτο ημίχρονο ή όλο over 4,5 τέρματα. Το συνολικό δεν μπορώ να το ξέρω ή δεν ξέρω πόσες πιθανότητες θα δώσω. Για over 2,5 πρώτο ημίχρονο, όχι, νομίζω ότι σε καμία περίπτωση. Ναι, μεν μπορεί να το είδαμε με εκείνο το 2-2 στην πρεμιέρα με τους Κροάτες, αλλά δεν ξέρω, και επειδή κυκλοφορούσαν και κάποια σενάρια που άφηναν και τον Harry Kane στον πάγκο, τουλάχιστον σε πρώτο κομμάτι για την αναμέτρηση με τον Παναμά, δεν ξέρω, μου φαίνεται υπερβολικό το over 2,5 πρώτο ημίχρονο για το Αγγλία-Παναμάς. Δεν ξέρω και κατά πόσο θα πατήσουν τόσο πολύ γκάζι οι Άγγλοι. Τους έχω πάρα πολύ εύκολα να έχουν προσέγγιση ότι okay, με τον έναν τον άλλο τρόπο θα έρθει το παιχνίδι, θα έρθουν και τα κάποια γκολ, θα περάσουμε ως πρώτοι δίχως να εδρώσουμε και πάρα πολύ, οπότε μου φαίνεται κάπως υπερβολικό αυτό ως κάποιο σημείο για πρώτο ημίχρονο.

έχουν ενδιαφέρον νομίζω οι επιλογές του Τούχελ. Διαβάζω τώρα πως έχει επιβεβαιωθεί και η παρουσία του Έλιοντ Άντερσον στα χαφ, παρά το γεγονός πως είχε κάποιες μικρές μυϊκές ενοχλήσεις χθες, τελικά θα είναι βασικός για την Αγγλία και μέσα στο, μέχρι την, το βράδυ της Κυριακής θα έχει περάσει, πιθανότατα αύριο θα έχει περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις, θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των εξετάσεων για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Manchester City. Υπενθυμίζω 116 εκατομμύρια λίρες από την Nottingham Forest προς την Manchester City. Ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής για τους πολίτες έπειτα από τα 100 εκατομμύρια που είχαν δοθεί στην Aston Villa το 21 για τον Jack Grealish, και έγινε και ο ακριβότερος Βρετανός ποδοσφαιριστής με μεταγραφή 116 εκατομμυρίων. Είναι το fix ποσό αυτό, δίχως τα bonus. Μαζί με τα bonus ανεβαίνει ακόμα περισσότερο το κόστος της μετακίνησης προς την City. Ο Έλιοντ Άντερσον θα είναι παίκτης του Έντσο Μαρέσκα από τη νέα σεζόν. Δεν πρόλαβε τον Πεπ Γκουαρδιόλα που αποχώρησε, θα λείψει πάρα πολύ από την Πρέμιερ, αλλά η City θα κάνει νέα προσπάθεια. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε Τζάρελ Κουάνσα δεξιά αντί για τον James. Θα δούμε αν αριστερά τελικά παίξει ο Ράιλι ή ο Σπένς. Έχουμε Έλιοντ Άντερσον στα χαφ, κατά πάσα πιθανότητα δίχως Ντέκλαν Ράις. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν εκεί θα πάει ο Μπέλιγχαμ πιο πίσω για να παίξει ο Ρότζερς μπροστά. Και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει και Χάρι Κέιν στην κορυφή της επίθεσης.

Λοιπόν, στα πιο σημαντικά μπασκετικά νέα, όπως έχετε διαβάσει και από το sportpavlafm.gr, εδώ και λίγη ώρα υπάρχει η πρόσληψη του Τόνι Πάρκερ ως προπονητής της Βιλερμπάν, με συμβόλαιο ρεκόρ, όπως διαβάζω, ρεκόρ για το γαλλικό μπάσκετ, αυτό έναντι του οποίου υπέγραψε ο άλλοτε θρύλος του NBA για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Βιλερμπάν, με τις απολαβές του να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ετησίως, και σε αντίθεση μάλιστα υπάρχει σύγκριση με τον πρώην προπονητή της ομάδας από το Λιόν, έναν τον Πιερίκ Πουπέ, που λάμβανε το 10% του ποσού αυτού, όπως διαβάζω. Τον Πάρκερ λοιπόν στο τιμόνι της Βιλερμπάν, λογικό με την καριέρα που έχει, με το βάρος του ονόματος που έχει, να έχει και ένα αντίστοιχο συμβόλαιο. Βέβαια, τα μηδενικά στο λογαριασμό και στα συμβόλαια δεν αντικατοπτρίζουν κάθε φορά και την αξία ή την διαδρομή στον πάγκο ή σε κάποια ομάδα, ανάλογα αν είναι αθλητής ή προπονητής. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει ο Τόνι Πάρκερ.

Γιατί στην τελική μπορεί να είσαι και θρύλος του NBA, μπορεί να έχεις καταφέρει πολλά πράγματα ως αθλητής, αλλά ως προπονητής να μην μπορέσεις να αποδώσεις βάσει του ονόματός σου. Αυτό θα πρέπει να ελέγξει αν μπορεί ο Τόνι Πάρκερ, γιατί μπορείτε να δείτε τι συνέβη και με τον Μαρσέλο Μπιέλσα στην Ουρουγουάη, με τον τύπο της χώρας να αναφέρει πως επρόκειτο πλέον με αποκλεισμένη οριστικά την Ουρουγουάη για εκατομμύρια πεταμένα στα σκουπίδια, η μεγαλύτερη αποτυχία σε Μουντιάλ, όπως αναφέρουν, με έναν Μαρσέλο Μπιέλσα ο οποίος τα έβαζε λόγω εκνευρισμού και με τους εκπροσώπους του τύπου, φώναζε καθώς δεν είναι η καλύτερη του να δίνει αυτά τα flash interviews και να εκτελεί τα καθήκοντά του προς τα media όπως το κάνουν όλοι. Βέβαια πρέπει να ξέρεις πως σε αυτήν την υποχρέωση οφείλεις να είσαι ψύχρεμος. Δεν μπορούσε να είναι έπειτα και από την νέα αρνητική αναμέτρηση για την Σελέστε και τον οριστικό αποκλεισμό από τη συνέχεια του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν και ένας λόγος που έγινε viral εκείνες οι φωτογραφίες με το χαμηλό βλέμμα, καθώς έλεγε πως εγώ δεν είμαι μοντέλο, δεν με νοιάζει τι δουλειά θέλουν να κάνουν οι φωτογράφοι, εμένα μου είπαν από τη FIFA απλά να σταθώ μπροστά στην κάμερα, οπότε βγάλε τις φωτογραφίες, δεν υψώνω το βλέμμα μου, εγώ θα συνεχίζω να κοιτάζω κάτω, άμα θέλετε μοντέλα ψάξτε αλλού. Βλέπει πολύ πιο ποδοσφαιρικά όλη την κατάσταση. Δεν του βγήκε καθόλου το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Άνοιξε κόντρα και με τον Μουσλέρα που τον έβγαλε στο ημίχρονο. Ίσως άνοιξε κόντρα και με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος επίσης όταν έγινε αλλαγή φάνηκε να λέει κάτι σε έναν συνεργάτη του Μπιέλσα. Πολλά πολλά ανοιχτά μέτωπα στην Ουρουγουάη, η οποία αποχαιρετά και φυσικά αποχαιρετά και ο Πελίστρη από πλευράς Παναθηναϊκού και θα κάνει τις όποιες λίγες μέρες διακοπών του, περίπου 2 εβδομάδες, μέχρι να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του τριφυλιού με τις νέες οδηγίες πλέον από τον Νίστρουπ.

Εγώ να σας πω πάντως ότι και στα social media του sportfm.gr μπορείτε να δείτε όλα όσα συμβαίνουν στην Σύρο αυτές τις ώρες με το στοίχημα Netgiabon Festival, το οποίο διεξάγεται για 10η χρονιά από τον Γιώργο Πρίντεζη. Ξεκίνησε ως μια εκδήλωση με πολλούς να τον βγάζουν ίσως και τρελό που τολμούσε να κάνει κάτι τέτοιο στο νησί. Έγινε θεσμός, είναι η 10η χρονιά που λαμβάνει χώρα, οπότε όλα τα όμορφα που συμβαίνουν εκεί από τα βίντεο από τον Δημήτρη Παπαδήμα και τον Αλέξανδρο Τσιριγότη, οι οποίοι βρίσκονται στην Σύρο και απολαμβάνουν το θέαμα του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε και πόσο ο Φραγκίσκος Αλβέρτης θυμήθηκε και ζέστανε το χέρι του με διαγωνισμό τριπόντων. Ο Αλβέρτης, τον οποίο θυμάστε και πριν από μερικές μέρες τον ρωτούσε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αν είναι έτοιμος για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού. Πριν ανοίξει αυτή η νέα εποχή, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κάπως θυμήθηκε τα παλιά και δοκίμασε την τύχη του από τη γραμμή του τριπόντου.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε 1430 έρχονται σύμφωνα με νεότερο απολογισμό οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα εξάχρονο αγόρι η αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαρουδιά Μουριών στα Χανιά. Παράλληλα, χθες και σήμερα συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε Χαράδρα σε δασική έκταση στα Κρυονέργεια Ναυπακτίας. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Εύβοιας και στη θέση Κερές στα Βλαχέρνα Άρτας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στην Θεσσαλονίκη και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα, τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Ραδιόφωνο

Και επειδή λέγαμε και για την Ουρουγουάη και για το μεγάλο της πάθημα με τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ομοσπονδία, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να ακυρώσει την ιδιωτική πτήση της επιστροφής των διεθνών προς την χώρα τους. Ο κάθε παίκτης θα επιστρέψει πλέον με πτήση της γραμμής που λέμε έπειτα και από την αποτυχία στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελο. Μια είδηση την οποία μεταφέρει ο κύριος Μάρτιν Σαρκέρο, δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη. Ναι, δεν ξέρω αν είναι μια λύση κάπως να δείξει την ενόχλησή της η Ομοσπονδία, αν θα πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο ως τιμωρία, αν θα πρέπει να έτσι αφαιρείς τα προνόμια από τους ποδοσφαιριστές των τόσων πολλών εκατομμυρίων και των χρημάτων που άλλοι φυσιολογικοί άνθρωποι θα δουν ποτέ στην ζωή τους για μια αθλητική αποτυχία που θεωρείται στη χώρα τουλάχιστον η μεγαλύτερη ίσως. Πάντως φαίνεται πως αυτό το μέτρο έλαβε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουρουγουάης και έτσι οι διεθνείς πληρώνουν το γεγονός πως εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στη φετινή διοργάνωση.

στα υπόλοιπα νέα βλέπω πως πάρθηκε η απόφαση από πλευράς Ισπανίας να παραμείνουν με την αποστολή οι Νίκο Βίλιαμς και Γέρεμι Πίνο παρά τους τραυματισμούς που έχουν, πράγμα που σημαίνει ότι τους περιμένουν σε κάποιο επόμενο στάδιο του φετινού Μουντιάλ να είναι παρόντες, οπότε ο Ντελαφουέντε τους εμπιστεύεται και επιλέγει βάσει προφανώς και κάποιες ενημέρωσεις από το ιατρικό επιτελείο ότι θα είναι έτοιμοι μετά από μερικές μέρες και δεν χρειάζεται να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους, οπότε δεν υπάρχει κάτι τρομερά σοβαρό.

Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν είσαι όντως στο Σαν Φρανσίσκο, εσύ που έχει στείλει το μήνυμα, πώς λες, και λέει: ώρα για Αγγλία και όλοι έξω με μπύρες και ματσάκια, ωραία ατμόσφαιρα παντού. Οι Αμερικάνοι το χαίρονται και το Μουντιάλ και την ομάδα τους. Η αλήθεια είναι πως η ομάδα τους αξίζει να τη χαίρονται, οι Αμερικάνοι. Προσωπικά δεν περίμενα κάτι τόσο καλό από την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν εμπιστευόμουν και συνεχίζω να μην εμπιστεύομαι τόσο πολύ τον Μαουρίσιο Ποσετίνο, ο οποίος βέβαια πηγαίνει πλέον και σε αναπροσαρμογή συμβολέου και σε ανανέωση της διάρκειας μέχρι και το 2030, ώστε να είναι εκείνος που θα μπορέσει να καθοδηγήσει την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Του έχουν βγει όλα, παίζουν πολύ καλά αυτοί που πρέπει να παίξουν καλά από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, και πάρα πάρα πολύ δίκαια και πάρα πάρα πολύ ωραία πέρασε στην επόμενη φάση. Δεν τους το είχα ομολογώ, αλλά δίνει την αφορμή και το ερέθισμα στον κόσμο της Αμερικής να πανηγυρίσει για την εθνική ομάδα της χώρας του. Έρχονται τώρα τα μηνύματα με αυτό την Ουρουγουάη. Αδιανόητα, λέει, κομπλεξικό αυτό που έκανε ο Σπονδιάς Ουρουγουάη στην ομάδα, αντί να κοιτάξει τα χάλια της για την ομάδα που κατέβασε στο παγκόσμιο. Εντάξει, τώρα είναι και επιλογές του Μπιέλσα. Τώρα το αν ήταν χάλια οι παίκτες εκείνοι και αν ουδείς με πρώτο τον Μουσλέρα, ο οποίος βγήκε και δημόσια. Είναι σπάνιο για παίκτη που έχει κάνει τόσο κακή διοργάνωση να βγαίνει δημόσια, να στέκεται μπροστά στα μικρόφωνα των δημοσιογράφων και να λέει: όλα μου πήγαν χάλια, δεν περίμενα ποτέ από το άθλημα αυτό να μου προσφέρει τόσο μεγάλη λύπη. Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και είμαι εδώ μπροστά σας να σας πω ότι ναι, ευθύνομαι και έχω μεγάλο μέρος της ευθύνης της αποτυχίας. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Το έκανε ο Μουσλέρα. Okay. Γενικότερα φέρει ευθύνη για πολλές από τις στραβές στιγμές της εθνικής Ουρουγουάης, και όχι μόνο στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, αλλά φέτος του πήγαν όλα πάρα πάρα πολύ στραβά.

Λοιπόν, και υπάρχει πλέον εδώ και ένα λεπτάκι το επίσημο ποστάρισμα από την Ομοσπονδία της Αγγλίας για την ενδεκάδα. Οπότε έχουμε και λέμε και για όσους ίσως έχετε πάει και στοιχηματικά σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και όσους απλά περιμένετε να το δείτε για τους 11 που παρατάσει ο Τούχελ. Πίκφορντ στα γκολπόστ, όπως το περιμέναμε. Okay, ο Κουάνσα δεξιά στην άμυνα αντί του Τζέιμς. Ο Ράιλι αριστερά, όπως επίσης το περιμέναμε. Γκέχη και Κόνσα τελικά τα στόπερ, οπότε πάλι ο Στόνς μένει εκτός. Στον πάγκο είναι και ο Τσάλομπα, ο οποίος κλήθηκε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ο Έλιοτ Άντερσον είναι παρόν στα χαφ, αλλά έχοντας δίπλα του τον Μπέλιγχαμ, οπότε ο Ντέκλαν Ράις είναι εκτός. Ο Μόργαν Ρότζερς παίρνει θέση ως δεκάρι. Ο Χάρι Κέιν είναι κανονικότατα στην κορυφή της επίθεσης, οπότε όσοι έχετε πάει προς τα γκολ μπορείτε να αισιοδοξείτε. Και βλέπω Μπουκάγιο Σάκα, πρώτη φορά βασικός στο φετινό τουρνουά, ήταν ανέτοιμος, το είχε πει ο Τούχελ, τώρα τον εμπιστεύεται για την αρχική ενδεκάδα. Και αριστερά είναι ο Μάρκους Ράσφορντ. Αυτή η 11 για τους Άγγλους απέναντι στον Παναμά.

Με μουσουλέρα λέει, ειδικά στα 40 φεύγα δεν πας πουθενά και δεν περιμέναμε να μάθουμε χθες ότι είναι μέγας γκαφατζής. Το ακούω, τον χαρακτηρισμό γκαφατζής, okay, ναι, διαχρονικά έχει δείξει ότι κάτι δεν του πηγαίνει και τόσο καλά. Τώρα στα 40 φεύγα και ο Κακομοίρης, ο Βοζίνια της, του πράσινου ακροτηρίου, μια χαρά είναι στα 40 του, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο όντως η ηλικία, προφανώς άλλους τους ακούμπα πολύ περισσότερο ο χρόνος, άλλους όχι και τόσο πολύ, το δείχνει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά εντάξει, ο χρόνος ίσως να είναι ένας απλός αριθμός η ηλικία, δεν ξέρω, δεν ασπάζομαι τόσο πολύ ότι επειδή είναι στα 40 φεύγα έπρεπε να γίνει διαφορετική επιλογή, γιατί έχει αποδεχθεί κάτι διαφορετικό. Αν αρνηθούν, λέει, την επόμενη πρόσκληση στην Εθνική, θα φταίνε μετά οι παίκτες της Ουρουγουάης. Ναι, γιατί λαμβάνεται ως καψόνι και ως τιμωρία η οποία κάπως είναι υπερβολική και παιδιάστικη. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ποιος αρνείται βέβαια πρόσκληση στην Εθνική ομάδα. Οκ. Okay. Ποιος επέλεξε τον Μπιέλσα, λέει, για προπονητή στην ομάδα, και αυτό που έκανε ο Μουσλέρα, οκ, okay, συμβαίνει, αλλά το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι για την ομοσπονδία που λέτε. Εξ αρχής έπρεπε να έχει επιλέξει άλλον κύπερ βασικό ο Μπιέλσα, αλλά όπως και να έχει, η Ουρουγουάη και ο αποκλεισμός της είναι ένα από τα σοκ του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Μαζί με τους Τούρκους θα πω, νομίζω ότι κανένας, μα κανένας δεν περίμενε την Τουρκία να μην περάσει ούτε καν από την φάση των ομίλων. Ήταν πολύ κακή η παρουσία της ομάδας. Στο φινάλε κάπως προσπάθησε να γλυκάνει έτσι αυτή την αποτυχία που κατέγραψε, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε και πολλής κόσμος που να επενδύσει ή να ποντάρει ή να σκεφτεί πως οι Τούρκοι δεν θα έκαναν τίποτα σε αυτό το Μουντιάλ.

Το οποίο βέβαια δεν μπορεί κανένας να πει για την Σκωτία. Πήγε με πολλές βλέψεις, πήγε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ επί τα 28 χρόνια. Πλέον έχει 0,00001% πιθανότητες να βρεθεί ως μία από τις καλύτερες τρίτες στην επόμενη φάση. Okay, έκανε το καθήκον της στην πρεμιέρα με την IT, πήρε αυτό το 1-0, αλλά ήταν αρκετά κακή η Σκωτία. Το απέδειξε και με το Μαρόκο, το απέδειξε και με την Βραζιλία, ειδικά με τον τρόπο που, okay, η Βραζιλία είναι εντάξει, άμα βρεθεί στη βραδιά της, η Σκωτία δεν μπορεί να τη σταματήσει. Ήταν πολύ κακή η εμφάνισή της. Κάποιοι τα έβαλαν και με τον Steve Clark και όσα ανέφερε, αποτυγχάνοντας να δικαιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο προετοίμασε την ομάδα. Δεν ξέρω, ήταν δύσκολο το group σίγουρα. Okay, θα είχε στόχο την τρίτη θέση η Σκωτία. Αυτή πήρε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο πήρε αυτή την τρίτη θέση και το πολύ κακό, ο πολύ κακός συντελεστής τερμάτων αφήνει τους Βρετανούς εκτός συνέχειας με πολύ ανεπαίσθητη παρουσία σε αυτό το Μουντιάλ.

περίμενα αυτό το μήνυμα από τον φίλο του Γιώργο. Λέει τώρα που παίζει και ο Κέιν στανταράκι το over 2,5 που σου έγραψα. Για σένα το είπα, το είδα το μήνυμά σου από την αρχή της εκπομπής. Οπότε με παρόντα τον Κέιν, σίγουρα, οκ, okay, θα το πάρει και λίγο πιο εγωιστικά. Έπειτα και από τις τρομερά κακές προσπάθειές του, αλλά και το πόσο απομονωμένος ήταν στο παιχνίδι με την Γκάνα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ολοκλήρωσε το match με ελάχιστες, κάτι παραπάνω από 10 επαφές με την μπάλα, που σημαίνει ότι πάντοτε ήταν πολύ καλά κλεισμένος. Έχασε και την πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένα πολύ δυνατό βολέ, ένα rebound στο 24ο λεπτό για να πάρει από τη χαραμάδα η Αγγλία μια πολύ πολύ σημαντική νίκη, η αλήθεια είναι, κοντά στους Γκανέζους. Ίσως να το πάρει και λίγο εγωιστικά, ίσως να βρει και ευκαιρίες κόντρα στον Παναμά να σκοράρει. Οπότε, ναι,

που έχει πετύχει κοντά στην Κροατία, λες, ωραία, εδώ είμαστε. Θα μπει και εκείνο στον χορό των πρώτων σκόρερ. Έμεινε σε αυτά τα δύο γκολ. Τολμώ να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο πήγε να εκτελέσει το πέναλτι κόντρα στους Κροάτες την πρώτη φορά που το έχασε, για κάποιο λόγο τον έβλεπα τόσο αγχωμένο που ήμουν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να σκοράρει. Τη δεύτερη φορά πήγε πολύ πιο αποφασιστικά πάνω στην μπάλα. Πέταξε και τον αντίπαλο goalkeeper στην άλλη γωνία για να σκοράρει και έπειτα πήρε και την κεφαλιά για το προβάδισμα, το νέο προβάδισμα της Αγγλίας. Οπότε είναι στα δύο γκολ. Στα δύο γκολ είναι και ο Κριστιάνο αυτή τη στιγμή. Από τρία έχουν ο Σαϊμπάρι, ο Τζόναθαν Ντέιβιντ, ο Ματέους Κούνια που κάνει πολύ ωραίο τουρνουά με την Βραζιλία. Με άλλο ένα γκολ ισοφαρίζει την καλύτερη επίδοση ever για παίκτη της United σε παγκόσμιο κύπελο, αν φτάσει στα 4. Ο Μπρόμπεϊ για την Ολλανδία είναι στα 3 επίσης. Ο Ντένις Ουντάβ, ο οποίος κάπως από το πουθενά βγαίνει μπροστά για τα Πάντσερ για τη Γερμανία, είναι στα 3 τέρματα. Στα 4 είναι ο Χάλαντ, 4 τέρματα και για τον Βινίσιους. Και έχουμε καρέ τερμάτων για τον Ουσμάν Ντεμπελέ που πέτυχε χθες το φοβερό χατρίκ κοντά στους Νορβηγούς. 4 γκολ και για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Φυσικά στα 5 είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος θα είναι στον πάγκο, όπως προαναφέραμε, κοντά στην Ιορδανία. Θεωρητικά και βάσει ισχυρισμού του Σκαλόνι, θα παίξει κάποια στιγμή, θα μπει με αλλαγή. Θα τον βοηθήσει αυτό να επεκτείνει, αν θέλει, το κρεσέντο σκοραρίσματος. Ο Λίο Μέση, ο οποίος πλέον ζούμε, ναι, αλήθεια είναι, στην εποχή που είδαμε νέο πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο. Και το έκανε πολύ πολύ πρόσφατα ο Λίο Μέση κόντρα στην Αυστρία με 2 γκολ. Πήγε στα 18, ξεπέρασε, άφησε πίσω τα 16 του Μίροσλαβ Κλόζε.

Ο ίδιος φίλος για την Αγγλία λέει: υπάρχει και το Αγγλία-Παναμά στο 6-1. Σωστά, στο Μουντιάλ του 18. Και εγώ το θυμήθηκα σήμερα, η αλήθεια είναι. Δεν είχα δει την εξέλιξη του σκορ. Λέει με 4-5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το έψαξα τώρα. Ήταν 4 τα τέρματα από όπου εποχές. 2018, που σημαίνει ήταν το πρώτο τουρνουά του Southgate με το γυλαικάκι του, όσοι θυμάστε, για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ένα τουρνουά στο οποίο κανένας μα κανένας δεν είχε βάλει πίεση στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Και πού οδηγήθηκε αυτό? Μέχρι και ένα βήμα πριν από τον μεγάλο τελικό με την ήττα από τους Κροάτες. Μια διοργάνωση στην οποία τα τρία γιοντάρια πραγματικά δεν περιμένει κανένας τίποτα από εκείνα, και όμως κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο, μη έχοντας πίεση, μη έχοντας βάρος, μη έχοντας καμία υψηλή προσδοκία από τον αγγλικό τύπο, να φτάσουν μακριά. Και βλέπω John Stones 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο διεθνής στόπερ, ο οποίος είναι στην αποστολή και φέτος, είχε πετύχει 2 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, στο 8 και το 40, στο 22 ο Χάρι Κέιν, και στο 45-1 είχε πετύχει άλλα 2 γκολ με εκτελέσεις πέναλτι. Είχε κάνει hat-trick τότε, στο 62 λεπτό είχε κάνει το hat-trick του. Και ο Τζέσι Λίγκαρντ, τι να κάνει αυτή η ψυχή ο Τζέσι Λίγκαρντ, κάποια στιγμή τον έχω αφήσει

κάπου στην Ασία, αλλά δεν θυμάμαι τώρα καθόλου. Στο 36 είχε σκοράρει και εκείνος δύο, ναι, σωστά, 5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και το έκτος στο 62ο λεπτό. Σωστά, 5 γκολ απέναντι στον Παναμά εκείνη την 24η Ιουνίου του 2018.

Λοιπόν, στις τρεις χειρότερες η Σκωτία, λέει ένας φίλος, στις χειρότερες η Τουρκία, και αν το τελευταίο μάτς είχε σημασία και με πλήρη στην Αμερική, θα έφευγε εύκολα με τριάρα και χωρίς βαθμό. Okay. Ο Ποσετίνο κράτησε αρκετούς στον πάγκο, έδωσε ανάσες σε αρκετούς βασικούς, το είχε ξεκαθαρίσει μερικές ώρες πριν από το παιχνίδι. Δεν ξέρω, είδα μια Τουρκία να βγάζει αντίδραση. Δεν ξέρω αν αυτό προήλθε και ευνοήθηκε και από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και είχαν και μερικούς απόντες και ίσως να ήταν και λίγο πιο χαλαροί πνευματικά σε αυτό το μάτς. Έβγαλαν μια αντίδραση οι Τούρκοι, αλλά ότι ήταν μία από τις απογοητεύσεις της φετινής διοργάνωσης ήταν, δεν περίμενε κανένας, ειδικά την εικόνα αυτή που παρουσίασαν οι Τούρκοι στα πρώτα δύο παιχνίδια τους. Okay, αποχώρησαν με μια άτυπη νίκη, αλλά τα είχαν κάνει ήδη μαντάρα, οπότε δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Αλλά ναι, τους Σκοτσέζους δεν ξέρω αν σε κάποιο άλλο γκρουπ ίσως να ήταν πιο τυχεροί. Έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά ακόμα και αυτό το 1-0 με τα χίλια ζόρια κόντρα στην Αϊτή, ότι okay, άντε πρεμιέρα ήταν μετά από τόσα χρόνια, περίπου 3 δεκαετίες, θα ζεσταθούμε και θα είμαστε καλύτεροι. Δεν ήταν ποτέ καλύτερη η Σκωτία στον όμιλό της. Πολύ πολύ δίκαια υπέστη τον αποκλεισμό και είναι πολύ κρίμα, γιατί πήγε με πολύ καλές προϋποθέσεις, πήγε με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση σε αυτή τη διοργάνωση και της γύρισε όλο μπούμεραγκ.

Και με τον χαμό για την Ουρουγουάη να συνεχίζεται, διαβάζω και εγώ στο sportpavlafm.gr. Μπορείτε να δείτε και εσείς όλα τα τελευταία νέα εκεί και τις ξεχωριστές αναρτήσεις για οτιδήποτε συμβαίνει τα τελευταία λεπτά, θα πω, στην εθνική ομάδα Ουρουγουάης. Βασικός υποψήφιος για τον πάγκο πλέον ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο, ώστε να αντικαταστήσει εκείνος τον Μαρσέλο Μπιέλσα, που φυσικά δεν πρόκειται να έχει μέλλον στην τεχνική ηγεσία της Σελέστε. Αυτά, κλείνοντας και την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, οπότε ακούμε Γιώργο Γιαννίσιμου λίγη μουσική, πηγαίνουμε και σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε στον Big Win Sport FM 94,6 για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4. Αθλητικό.
4: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
5: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business for FM.
4: Σε θαυμάζω.
5: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωρε φίλε.
7: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων λοιπόν 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
8: Γιατί. Αχ, γιατί.
9: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
4: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
10: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
10: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
4: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
10: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
4: Από το Βεργόρ.
10: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
11: Πιο Γρηγόρη!
12: Τι γελάς, ε.
4: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παίξε.
13: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
14: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια και αυτά φυλάκια. Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
15: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
16: Να σου πω κάτι.
14: Πάμε.
16: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
14: Ναι.
16: Και σφύριξα κιόλας.
14: Ναι.
16: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχουν. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
14: Ναι.
17: Σου σφυρίζω.
18: Γίνεται τώρα το σημείο, ποτέ. Ρε Ντάνιελ, το που κάνει τη Ραμπόνα.
19: Ραμόνα! Αυτή είμαι!
18: Δηλαδή.
4: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας.
15: Την
4: άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
18: Είναι δυνατόν!
4: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
18: Δεν είναι δυνατόν!
4: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα!
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, πάντα στον Big Win Sport FM 94,6 με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξινταξία, με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Κάτι νοήματα τώρα κάνει ο Γιώργος Γιάννης, τώρα δεν μπορώ να σας τα πω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 παρέα, δηλαδή μέχρι και την ώρα που θα σφυρίξει ο ρέφερι στα δύο από τα έξι παιχνίδια που θα σημειωθούν τα ξημερώματα της Κυριακής. Οπότε μέχρι την ώρα που θα βγούμε εμείς από το στούντιο θα έχουν πατήσει πορτάρι σίγουρα οι παίκτες της Αγγλίας, του Παναμά, της Κροατίας και της Γκάνας για τα τελευταία παιχνίδια του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εσείς παρόλα αυτά μπορείτε να δείτε πλέον στο sportpavlefm.gr όλα όσα δήλωσε στον Big Win Sport FM ο Μπάμπης Κοστούλας από την Σύρο και το Stoiximan Aegean Ball Festival στους απεσταλμένους μας, στα παιδιά των Δημήτρη Παπαδήμα και τον Αλεξάνδρο Τσιριγότη, ο ποδοσφαιριστής της Brighton, ο ένας εκ των δύο που βρίσκονται στους Γλάρους μαζί και με τον άτυχο Μεν, τον Τζίμα, ο οποίος έχει κάνει πολύ πολύ καλή έναρξη στην πρώτη του σεζόν στην αγγλική ομάδα μέχρι να υποστεί τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και να μείνει εκτός, βάζοντας πλώρη πλέον για την νέα αγωνιστική περίοδο και τις νέες εμπειρίες από, από το αγγλικό ποδόσφαιρο. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε τι έχει δηλώσει ο Μπάμπης Κοστούλας και φυσικά εννοείται ότι κάποια στιγμή θα αναφερόταν ξανά και στον Ολυμπιακό, τον οποίο δεν βγάζει από το μυαλό του. Όπως είπε, κάποια μέρα στο μέλλον θέλω και πιστεύω ότι θα γυρίσω στον Ολυμπιακό.

Γιώργο μου, πήγες σε Γκοριλάς. Γι' αυτό το πήγες κανονικά. Ωραία ήταν. Θετικά σχόλια άκουσα. Δεν ξέρω. Α, ναι. Α, είσαι αυστηρός κριτής, ρε φίλε. Περίμενε. Γιατί, τι δεν σου άρεσε. Όχι. Πολύ μέτριο. Α, για τα γούστα σου. Οκ, έτσι πες μας, φίλε. Εντάξει.

Εγώ να σας πω πάντως κάτι το οποίο είχε πέσει στην αντίληψή μου και το είχα ψιλοξεχάσει, αλήθεια είναι, τις τελευταίες ημέρες, και αφορά την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας για την απόφαση που είχε πάρει να μένει στο Κάνσας. Η αποστολή κατέληξε στο Κάνσας κατευθείαν για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έδωσε εκεί και δεν επρόκειτο να δώσει κανένα από τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες αποστάσεις αεροπορικώς για να φτάσουν στα σημεία όπου δίνουν τα παιχνίδια τους. Βέβαια θα μου πείτε εδώ πέρα τι να πει και το Ιράν που μένει στην Τιχουάνα και έπρεπε να μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και με πολύ κακές συμπεριφορές, όπως κατήγγειλαν οι άνθρωποι της ομάδας του Ιράν. Οι Άγγλοι πάντως είχαν παίξει στη Βοστόνη, οπότε ταξίδεψαν 1256 αεροπορικά μίλια. Έπαιξαν και στο Ντάλλας, οπότε ήταν κοντινότεροι από τις αποστάσεις που έκαναν, 460 μίλια μόλις. Ενώ τώρα το παιχνίδι στο Νιου Τζέρσι είναι στα 1092 αεροπορικά μίλια. Και ο Τόμας Τούχελ υπερασπίστηκε αυτή την απόφαση που πήρε, λέγοντας πως θέλαμε να έχουμε μια σταθερή βάση, δεν θέλαμε να μετακινούμαστε, να παίρνουμε συνέχεια τον εξοπλισμό μας, να αλλάζουμε πολιτείες, να αλλάζουμε ξενοδοχεία. Βέβαια την πάτησαν και στην προετοιμασία τους όταν εκλάπη εξοπλισμός από ένα βανάκι το οποίο ήταν ανοιχτό σε προσπάθεια μετακίνησης από μια πολιτεία σε άλλη. Οπότε σου λέει τώρα, εφόσον βρήκαμε το Κάνσας και είμαστε εδώ που είμαστε, ας μείνουμε εδώ και ας έχουμε τον εξοπλισμό μας δίχως να μπαίνουμε σε άλλες περιπέτειες. Παρ' όλα αυτά, οι Άγγλοι με την απόφαση που πήραν είναι από τις εθνικές ομάδες που έκαναν τις μεγαλύτερες αποστάσεις αεροπορικώς για να βρεθούν στις πολιτείες όπου αγωνίστηκαν. Τώρα, αν αυτό κόστησε, μέχρι στιγμής έχει δείξει πως δεν ισχύει. Δηλαδή και το 0-0 την Γκάνα ήρθε γιατί απλά οι Γκανέζοι αποφάσισαν να αμυνθούν στεναρά, να το κάνουν πολύ σωστά, να πνίξουν τον Κέιν και οποιαδήποτε επιθετική διάθεση της Αγγλίας. Οπότε ήταν καθαρά θέμα αγωνιστικού και τακτικής και σε καμία περίπτωση δεν είδαμε κάποια επίδραση πάνω στους Άγγλους διεθνείς σε σχέση με τα ταξίδια και τις μετακινήσεις.

Διάβαζω στα νεότερα από το sportparofm.gr πώς οδεύει προς τον ΑΠΟΕΛ ως ελεύθερος ο Λιμιός, ο οποίος είχε ακόμα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, οπότε θα μετακινηθεί όπως όλα δείχνουν προς τον ΑΠΟΕΛ ως ελεύθερος, ελεύθερη μεταγραφή, που σημαίνει ότι αποδεσμεύεται πλέον από τους πράσινους, που στο γενικότερο σχεδιασμό υπάρχει φυσικά και αποσυμφόρηση του ρόστερ με ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται και δεν μπορούν να βρίσκονται στο ρόστερ και να υπάρχει το συμβόλαιό τους να τρέχει, οπότε και σε αυτό το κομμάτι γίνεται ακόμα μια κίνηση από τους πράσινους, με τον Λιμιό να αποχωρεί έχοντας αγωνιστεί, όπως διαβάζω, σε 30 παιχνίδια με ένα γκολ και μια ασίστ, ενώ πέρσι ήταν δανεικός στη Φορτούνα Σιτάρντ.

0: Λοιπόν, την περίμενα εδώ και ώρα αυτή την σύνδεση, έτσι να πάρουμε κι εμείς λίγο νησιώτικο αέρα, ρε παιδί μου, να νιώσουμε και λίγο καλοκαίρι, να δούμε τι γίνεται και σε αυτό που λένε οι άλλοι διακοπές, γιατί βλέπω τώρα ποτά, βλέπω παραλίες, βλέπω πράγματα Σάββατο βράδυ. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για τη δική σας ενημέρωση στον Big Win Sport FM και γι' αυτό θα συνδεθούμε και με τη Σύρο, με τα παιδιά που είναι εκεί και απολαμβάνουν το Stoiximan & Gianball Festival. Οπότε πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα συμβαίνουν. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κώστα μου. Και εμείς πάντως εδώ πολύ ωραία περνάμε, έχω να σου πω. Αμυγός μπασκετικά στο Aegean Gold Festival που διεξάγεται και φέτος στη Σύρο για 8η χρονιά. Έχω να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά πρώτη φορά το ζω από κοντά, οπότε ίσως και να μην είμαι τόσο αντικειμενικός, αλλά νομίζω ότι φέτος το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο εδώ πέρα. Και οργανωτικά και τα πάντα, και ο κόσμος και σε άποψη διάθεσης. Περιττό να σου πω ότι το φοβερό γηπεδάκι που έχουν φτιάξει εδώ οι διοργανωτές έχει γεμίσει από νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 8 άρχισε να γεμίζει. Στις 9 ξεκίνησαν έτσι τα βραδινά event με τους VIPs, να τους πούμε έτσι. Mm-hmm. Πολλά λαμπερά πρόσωπα εδώ πέρα δίνουν το παρόν, το διασκεδάζουν όλοι άπαντες από τους παίκτες που παίζουν μέσα στους διάφορους διαγωνισμούς και στα παιχνίδια που συνεχίζονται ακόμα μέχρι και τώρα, αλλά και ο κόσμος φυσικά όλων των ηλικιών, μεγάλα χαμόγελα απολαμβάνουν έτσι αυτή τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που διεξάγεται εδώ στη Σύρο και θα συνεχιστεί και αύριο, όπου θα έχουμε την ολοκλήρωση. Ό,τι θέλεις με ρωτάς, θα σου μεταφέρω να σου πω ότι...
0: Ήθελα λίγο να μας διαφωτίσεις ως προς το τι αγώνες έχουν γίνει σήμερα, αν είναι δηλαδή το main event, ρε παιδί μου, και τι θα γίνει την Κυριακή και τι περιμένουμε.
1: Το main event το απόψινό που συνεχίζεται είναι 4-on-4 και στις δύο μπασκέτες δηλαδή. Είχαν προηγηθεί παιχνίδια 3-on-3 ομάδων όλων των ηλικιών που παίζαν έτσι μονά στο πήμα. Έτσι τώρα είναι διπλό 4-on-4 που παίζουν έτσι και όλοι οι VIPs. Να σου πω, εντάξει, αναμενόμενα την ώρα στην αποθέωση ο διοργανωτής ο Γιώργος Κρίτεζης, ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς, ο Μπουρούσης είχαν την δυτική τους. Την παράσταση έκλεψε, να σου πω ξανά, ο Brett Pathway. Αρχικά έκανε το DJ, έπαιξε το κλασικό του, το Φωτιά με Ροκιά. Πριν από λίγο μας τραγούδησε κιόλας και live, ακαπέλα ξεσήκωσε το κοινό, έδωσε έτσι τη δικιά του νότα, την πολύ ιδιαίτερη νότα που ξέρει να δίνει και να διασκεδάζει τον κόσμο. Έβαλε και ένα τρομερό τρίποντο από το κέντρο πριν από λίγο. Mm-hmm. Δείχνει ότι το έχει δηλαδή και το μπάσκετ, παρόλο που ασχολείται με μεγάλη επιτυχία και ως DJ τα τελευταία χρόνια, η τέχνη δεν ξεχνιέται. Για τον Brett Pathway μια χαρά το έχει στο μπασκετάκι.
0: Είδα και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να παίρνει μέρος σε διαγωνισμό για τρίποντα και δεν ξέρω πώς τον είδες. Σίγουρα έχουμε πολλά χρόνια να τον δούμε να πατά παρκέ με αγωνιστική αμφίεση και να δοκιμάζει τα σουτάκια. Δεν θυμάμαι πολύ εύκολα αν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Όντως είχε πολλά χρόνια και εγώ έτσι νομίζω. Και αυτός βέβαια έδειξε ότι το έχει έτσι. Το χέρι του παραμένει πολύ σταθερό. Όμορφες στιγμές. Προφανώς, Κώστα μου.
0: Ωραία.
1: Όμορφες στιγμές στη Σύρο.
0: Ωραία, Δημήτρη Παπαδή, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση του event, του σπουδαίου event του Γιώργου Πρίντεζη στην Σύρο. Το Stoiximan & Gianball Festival θα συνεχίσουν τα παιδιά να το απολαμβάνουν και σήμερα και αύριο και φυσικά θα έχουμε αρκετές συνδέσεις μαζί τους.

Και αφού αναφερθήκαμε και στον Φραγκέσκο Αλβέρτη, διαβάζω από το sportpavlafm.gr τις δηλώσεις που έκανε στο συνδρομητικό κανάλι σχετικά με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και τη δική του συμμετοχή στη νέα εποχή των πράσινων. Ανέφερε πως έχουμε μπροστά μας, λέει, πολύ δρόμο για να πάμε τα πράγματα εκεί που θέλουμε. Δεν μπορείς να ζεις το παρελθόν. Ξεκινά μια νέα σεζόν με έναν προπονητή που τον ξέρουμε και μας ξέρει και πάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Λακωνικός ο Φραγκίσκος Αλβέρτης για την νέα προσπάθεια, με δύο πολύ πολύ γνωστούς φυσικά μεταξύ τους, τον Παναθηναϊκό και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το έντοξο παρελθόν αποτελεί μεν οδηγό, αλλά εννοείται ότι δεν μπορείς να ζεις με το παρελθόν, όπως ακριβώς το είπε, οπότε ξεκινά μια νέα προσπάθεια.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ξερά χόρτα στα Άνω Λιωσιάτικη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η ξερά χόρτα και απορρίμματα. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη επιχειρεί στο σημείο. Σε εξέλιξη, φωτιά που έχει ξεσπάσει σε υπόγειο χώρο κτηρίου εμπορικής επιχείρησης στην Ελευσίνα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Αδελφών Μουρική και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη. Σε εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσσα Εύρου και σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας. Συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιό στα Χανιά. Παράλληλα, χθες και σήμερα συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Σε 1.430 ανέρχονται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα 6χρονο αγόρι, αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο της τριώρης σημερινής εκπομπής μας, πάντα στον Big Wins Sport FM 94,6 με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία, με Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου, χαμογελαστό Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου και Κώστας Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Με ειδησιογραφία περιορισμένη, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Ναι, μεν υπάρχει το Μουντιάλ, ναι, μεν έρχονται σε 23 λεπτά πλέον, ούτε καν ημίωρο, τα πρώτα παιχνίδια ενός μιας γεμάτης νύχτας Σαββάτου προς Κυριακής για την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τελειώνουν τα γκρουπ. Πέρασαν όλες αυτές οι μέρες που βλέπαμε καθημερινά πολλά παιχνίδια από το βράδυ και μετά, οπότε μένουν πόσο, για να σας στεναχωρήσω και να με στεναχωρήσω και εμένα λίγο, μέχρι τις 19 Ιουλίου, πόσο μένουν, είναι κάτι παραπάνω από 20 μέρες Μουντιάλ. Κάπως το φάγαμε το πρώτο κομμάτι της διοργάνωσης που περιμέναμε πώς και πώς.

Λοιπόν, διαβάζω πως με Bellingham, Kane, Rashford και Κουάνσα η Αγγλία παρατάσσει εντεκάδα σε μάτς παγκοσμίου κυπέλου με τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται ή δεν αγωνίστηκαν την περασμένη αγωνιστική περίοδο σε ομάδα της Αγγλίας για πρώτη φορά στα χρονικά. Μήπως χτυπάει κάποιο καμπανάκι στην Premier League, μήπως αρχίζουν και οι πιο σπουδαίοι Άγγλοι ποδοσφαιριστές να επιλέγουν πλέον και σταθμούς εκτός της λαμπερής και πολύ πολύ πλούσιας Πρέμιερ. Ο Μπέλιγχαμ φυσικά που είναι στη Ρεάλ, ο Χάρι Κέιν που σταματημό δεν έχει στο σκοράρισμα με την Μπάγερν Μονάχου, ο Ράσφορντ ο οποίος αγωνίστηκε στην Μπαρσελόνα ως δανεικός από τη United, επέστρεψε τώρα στη United, δεν τον χαλάει και τόσο το γεγονός πως είναι ο Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία, οπότε σκέφτεται μήπως συνεχίσει και παραμείνει στο Μάντσεστερ, δεν πιέζει δηλαδή καταστάσεις για να φύγει ξανά. Η Μπαρσελόνα επέλεξε να μην δώσει τα 30 εκατομμύρια λίρες της οψιών που είχε για την αγορά του, οπότε τον άφησε να επιστρέψει στο Μάντσεστερ. Θα διαπραγματευτεί μάλλον ξανά για να δει αν μπορεί να ρίξει αυτό το ποσό, ενώ ο Τζάριλ Κουάνσα, ο οποίος επίσης βρίσκεται στην Γερμανία, είναι οι τέσσερις παίκτες με τους οποίους παρατάσσεται σε εντεκάδα αγώνα Μουντιάλ η Αγγλία για πρώτη φορά, δίχως οι προαναφερθέντες να αγωνίζονται σε αγγλική ομάδα.

Και επειδή κάτι πρέπει να βρουν οι Άγγλοι δημοσιογράφοι έτσι για να προσθέσουν ακόμα μεγαλύτερο βάρος στις πλάτες των διεθνών τους, διαβάζω κάτι το οποίο και εμένα, και εγώ δεν το θυμόμουν, είχε διαφύγει της προσοχής μου. Λοιπόν, για όλους εσάς που ίσως κάπως η προϊστορία, η παράδοση, οι ιονοί, τα σημάδια και η μοίρα σημαίνουν κάτι, 10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή στο Euro του 2016, σε εκείνο το καταστροφικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την ομάδα της Αγγλίας, οι Άγγλοι είχαν 4 βαθμούς έπειτα από τις πρώτες 2 αγωνιστικές. Είχαν το 1-1 με τη Ρωσία στην πρεμιέρα και το 2-1 με την Ουαλία στο δεύτερο παιχνίδι, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, με γκολ του Welbeck στο φινάλε στην πολύ πολύ σημαντική βρετανική μάχη. Όπως και φέτος που έχει 4 βαθμούς μετά από 2 παιχνίδια, έτσι και τότε έχει 4 βαθμούς. Δεν είχαν καταφέρει ακόμα να κουμπώσουν οι Άγγλοι διεθνείς. Με τον Ρόι Χότζον τότε στην τεχνική ηγεσία. 6 αλλαγές έχει κάνει στο τελευταίο μάτς του ομίλου ο Χότζον. Νομίζω οι 5 ή 6 έχει κάνει τώρα και ο Τούχελ σε σύγκριση με το προηγούμενο μάτς με την Γκάνα. Ήρθε ένα πολύ κακό 0-0 στο τελευταίο μάτς του ομίλου τότε με τη Σλοβακία. Είχε κλείσει δηλαδή με 5 βαθμούς η Αγγλία της υποχρεώσης στον όμιλο και στη φάση των 16 του Euro τότε είχε έρθει το καταστροφικό 2-1 από την Ισλανδία, τότε που ακούγαμε και την κραυγή του Viking. Θυμάστε τι ωραία εντύπωση είχε κάνει η Ισλανδία σε εκείνο το Euro και φυσικά πόσες συνέπειες είχε εκείνος ο καταστροφικός αποκλεισμός για την Αγγλία, αλλά πήγαν όλα πολύ καλύτερα με την πρόσληψη του Gareth Southgate για το αμέσως επόμενο Mundial. Τα είπαμε και νωρίτερα, όπου κανένας δεν περίμενε τίποτα απολύτως από τους Άγγλους και όμως άρχισαν να ξαναχτίζουν κάτι πολύ πολύ καλό. Οπότε, για όσους δίνετε βάση σε αυτά τα μικρά σημαδάκια, 10 χρόνια νωρίτερα συνέβαινε κάτι κακό για την Αγγλία, μπορεί να είναι απλά ιστορία και να μην έχει κανένα αντίκρισμα σε ό,τι βιώνει φέτος η ομάδα του Τούχελ.

Ένα πολύ ωραίο μήνυμα και όχι γιατί λέει καλά λόγια για μας, αλλά για την διαδρομή που έχει κάνει. Ένας φίλος λέει: παιδιά μου, κρατήσατε παρέα από Βρυξέλλες μέχρι Μπρίντιζι. Σας άκουγα λέει σε όλο το δρόμο, ακόμη και μέσα από την Ελβετία. Ο φίλος ο Μανώλης. Να σε καλά, ρε φίλε Μανώλη. Να σε καλά, αδερφέ.

Ένα άλλο μήνυμα λέει: Ολυμπιακός καμία μεταγραφή κανονική, λέει, θα κάνει. Μπορείς να διαβάσεις στο sportpavlefm.gr και για τον Στάνιτς, ο οποίος βρίσκεται πολύ πολύ κοντά πλέον στον Ολυμπιακό, από τη Λουντογκόρετς, έναν τύπο σου μάλιστα που δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πόποβιτς ήρθε στην Αθήνα σήμερα το μεσημέρι. Υπάρχει η αναμονή για τον Κάρμο, η αναμονή για τον Ρόκα. Υποθέσεις που τα επόμενα 24 ώρα θα αρχίσουν να κλείνουν οριστικά. Κινείται ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ στον δρόμο που αποφάσισε να χαράξει ο coach των Ερυθρόλευκων. Σε ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι είχε προαναγγελθεί ότι θα είναι καλοκαίρι με πάρα πολλές αλλαγές. Σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών θα κινηθεί ο Ολυμπιακός, αλλά εννοείται πως τρέχουν πολλά ζητήματα τις τελευταίες ημέρες. Μπορείς να διαβάσεις και στο sportpavlefm.gr, να ακούσεις και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα με το ρεπορτάζ και όλα όσα συμβαίνουν στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Οπότε καμία μεταγραφή κανονική θα κάνει που ρωτάς. Κάνει ήδη, τις προχωράει ο Ολυμπιακός.

Λοιπόν, βλέπουμε πλέον και στη δημόσια τηλεόραση τις πρώτες συνδέσεις με τα γήπεδα στα οποία θα κυλήσει η μπάλα στις 12 η ώρα Ελλάδος, δηλαδή με τη Φιλαδέλφεια, για το μάτς της Κροατίας με την Γκάνα και σε λιγάκι στο Νιου Τζέρσεϊ με το μάτς της Αγγλίας απέναντι στον Παναμά. Πρόλαβα να δω λίγο πως το μάτς της Κροατίας με την Γκάνα έχει 20 βαθμούς Κελσίου με 86% πιθανότητα για βροχή. 20 βαθμούς Κελσίου, να δούμε, όχι να δούμε, σίγουρα θα γίνει, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την αντίδραση του κόσμου ξανά σε αυτά τα hydration breaks, τα διαλύματα ενυδάτωσης για τους ποδοσφαιριστές. Στο προηγούμενο παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα πάντως η αποδοκιμασία, το γιουχάισμα ήταν κοφαντικό, πέρασε και από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες με 20 βαθμούς Κελσίου. Δεν νοείται να γίνεται διάλειμμα για ενυδάτωση. Okay, τηρείται μία γραμμή σε όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει πλέον να κάνει με το πόση ζέστη ή ποια θα είναι η θερμοκρασία. Έχει να κάνει με την απόφαση που πάρθηκε πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Τώρα αν είναι καλή, κακή, σωστή, για διαφημιστικούς λόγους, αχρίαστη ή οτιδήποτε, okay, ο καθένας έχει την άποψή του. Πάντως νομίζω ότι και οι ποδοσφαιριστές υπήρξαν περιπτώσεις που απλά απορούσαν για ποιον λόγο, ενώ οι ρέφερις έβλεπαν ότι δεν υπήρχε ανάγκη για αυτό το πολύ μικρό διάλειμμα, για ποιον λόγο σφύριζαν και τους οδηγούσαν προς τους πάγκους. Υπήρξαν και περιπτώσεις που δεν τηρήθηκε ακριβώς το ότι διακόπτουμε το ημίχρονο στα μισά του, γιατί περνούσε με τον ένα τον άλλο τρόπο το χρονικό όριο, οπότε είδαμε και κάποια hydration breaks να γίνονται στο 24ο και 25ο λεπτό και όχι ακριβώς στα μισά του 45 λεπτού. Και ας το ξεχνούσαν οι διαιτητές ή ας έφευγε ο χρόνος, κοιτούσαν το ρολόι και έλεγαν ότι παιδιά σε λίγο θα το διακόψουμε για να πάτε για νερό. Okay, είναι ένα ζήτημα του φετινού Μουντιάλ. Θα το σκεφτόμαστε ως ένα τα ζητήματα ακόμη ενός παγκοσμίου κυπέλου στα αξιοπερίεργα. Εντάξει, δεν χρειάζεται κιόλας να διαφωνήσουμε και πάρα πολύ έντονα για αυτό το πράγμα.

της διοργάνωσης το 1930 μέχρι και σήμερα. Βλέπω τον Τζορτζ Ρέινορ, Άγγλο προπονητή που οδήγησε τους Σουηδούς στον τελικό του 58, όπου και λέει ότι ολοκληρώθηκε η διοργάνωση με τη Σουηδία να είναι φιναλίστ απλά, έχοντας ιτηθεί από τη Βραζιλία στον τελικό. Και βλέπω και τον Ernst Happel με την Ολλανδία το 78. Οι Ουράνιοι επίσης βρέθηκαν στον μεγάλο τελικό, αλλά ιτήθηκαν τότε από τους Αργεντίνους. Το Euro, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είναι πολύ διαφορετική κουβέντα, αλλά σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου καμία εθνική ομάδα με ξένο προπονητή μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει φτάσει να πιει και το γάργαρο νερό που λέμε της πηγής. Έτοιμος ο Λούκα Μόντριτς σε ακόμα μια εμφάνισή του σε παγκόσμιο κύπελο, στο τελευταίο του, εκ των παικτών που κάνουν το last dance τους στην φετινή διοργάνωση και εκ των παικτών που αξίζει να δούμε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όποια ώρα και αν παίζουν. Νομίζω ότι δεν είστε και λίγοι εσείς που ξυπνάτε και 3 και 5 και 6 το πρωί για να δείτε τον Λιονέλ Μέση. Θα πρέπει να τον παρακολουθούμε και όποια ομάδα παίζει με ποδοσφαιριστή που είναι η τελευταία του εμφάνιση, γιατί θα πρέπει να μας μείνουν εντυπωμένες και αυτές τις τελευταίες αναμνήσεις τους από το παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπουμε πλέον και τους παίκτες της Αγγλίας και του Παναμά να παίρνουν την θέση τους στον αγωνιστικό χώρο. Κλασικά το τελετουργικό με όλους, όχι μόνο τους 11 που ξεκινούν, να παίρνουν θέση στον κύκλο της σέντρας και από εκεί να γίνεται η ανάκρουση των εθνικών ύμνων.

Ένας φίλος στέλνει μήνυμα και λέει Αγγλία ή Βραζιλία φέτος για το Μουντιάλ. Δηλαδή δύο ομάδες με ξένο προπονητή. Βραζιλιάνη με τον Ιταλό, τον Ντον Κάρλο, τον Αντσελότη και η Αγγλία με τον Τόμας Τούχελ. Δεν ξέρω αν είχατε δει, αν είχε πέσει την αντίληψή σας και η αντίδραση του γιου του Κάρλο Αντσελότη, του Ντάβιντε, τη στιγμή που έμπαινε με αλλαγή ο Νεϊμάρ στο προηγούμενο παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στους Σκοτσέζους, σε αυτή τη συμμετοχή των 20 λεπτών για τον Νεϊμάρ επί από σοβαρό τραυματισμό. Για κάποιον λόγο, ο γιος του Αντσελότη κουνούσε απογοητευμένο στο κεφάλι του. Τώρα το έκανε γιατί δεν του άρεσε καθόλου η επιλογή του πατέρα του. Το έκανε γιατί δεν συμφωνεί καθόλου με την παρουσία του Νεϊμάρ εκεί, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να βοηθήσει και απλά είναι παρόν στο Μουντιάλ γιατί είναι ο Νεϊμάρ. Ό,τι και αν είναι, ίσως και αν το μάθουμε ποτέ, να μην τοποθετηθεί ποτέ και εκείνος, αλλά όταν κάνεις τέτοια πράγματα και είσαι και στις μπροστινές σειρές του πάγκου, η κάμερα δεν γίνεται να μην σε πιάσει.

αυτό μας της Αγγλίας πάντως έχει αρχίσει ήδη η βροχή. Από τώρα δεν είναι νομίζω από εκείνα τα παιχνίδια που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διακοπής ή πέρασμα κάποιου τυφώνα όπως είχαμε δει σε ένα πρόσφατο μάτς της Γαλλίας. Δεν έχει υποθεί από τις προηγούμενες ώρες ότι ίσως να διατρέξει κίνδυνο η ομαλή διεξαγωγή του μάτς με τον Παναμά. Απλά αυτή τη στιγμή βρέχει στη συγκεκριμένη πολιτεία σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Φιλαδέλφια και το παιχνίδι της Κροατίας με την Γκάνα. Ένας φίλος λέει αν θα παίξει ο Μέση, έτσι φαίνεται. Αν το κάνει θα το κάνει σίγουρα με αλλαγή. Θα είναι στον πάγκο της Αργεντινής, το έχει δηλώσει ο Σκαλόνι από εχθές το βράδυ. Τώρα θα του δώσει χρόνο συμμετοχής ή αν τα έχουν καθαρίσει

υπόλοιποι, οπότε δεν θα χρειαστεί καθόλου. Και ας αφήσει και λίγο το ρεκόρ το φετινό για τα γκολ, για τα νοκάουτ. Θα δείξει η πορεία πώς θα εξελιχθεί το μάτς με την Ιορδανία.

Λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν και τα παιχνίδια και σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε λίγο και τις ενδεκάδες των ομάδων στα μάτς των 12 στην αλλαγή της ημέρας. Κροατία του Ντάλιτς με Λιβάκοβιτς, Τάνισιτς, Πόγκρασιτς, Σούταλο, Κόβασιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς, Μπατούρινα, Σούτσιτς, Μπούντιμιρ και Περίσιτς. Για την Γκάνα του Κάρλος Κεϊρός, Ασάρε, Αζεντέι, Μενσά, Λούκασεν, Σενάγια, Πάρτι, Ζίμπο, Σεμένιο, Ογούσου, Αγιού και Σουλεμάνα για το παιχνίδι της Κροατίας με την Γκάνα. Για την Αγγλία τα είπαμε. Πίκφορντ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκέχι, Οράιλι, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Σάκα, Ράσφορντ και Κέιν. Ενώ ο Παναμάς, ο αποκλεισμένος πλέον Παναμάς, παρατάσσεται με Μοσκέρα, Μουρίγιο, Εσκομπάρ, Κόρδομπα, Ανδράδε, Γκουγέρες, Χάρβεϊ, Μπαρκένας, Ροντρίγκες, Μαρτίνες και έναν δεύτερο Ροντρίγκες στην επίθεση για τους Παναμέζους. Αυτά κάθεστε αναπαυτικά όσοι είστε στο σπίτι σας και όσοι είστε έξω βάζετε στα κινητά, ξέρετε εσείς, να βλέπετε και λίγο μπαλίτσα. Φυσικά μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6 γιατί έχουμε και συνέχεια μετά τις 12. Για τις προηγούμενες 3 ώρες εγώ είχα στην παρέα μου και την αρχισυνταξία της εκπομπής τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, είχα και τον Γιώργο Γιαννίση εδώ ακμεότατο το ηθικό και ολοζώντανο στην κονσόλα του ήχου. Είχατε τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.